0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η Απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η Απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12.
4: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM μέχρι τις 8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θήτα FM 101 και 7, πρωινό με Κάρι, μόλις ξεκινήσαμε. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο και έχω συνοδοιπόρο σε αυτό το 2ωρο μέχρι και τις 8 έναν και μοναδικό, το μέγιστο διαχειριστή του cockpit του ραδιοφώνου, τον άνθρωπο που αν είχε φτιάξει και αυτός με την κυρία η οποία χάσαμε το πρόγραμμα της προσελήνωσης εκεί των Αμερικανών, τώρα θα είχαμε φτιάξει, θα είχαμε φτάσει σε άλλους γαλαξίες. Αλλά ο Κατσαβονίδης ο Γιάννης δεν ήταν στην NASA τότε. Τώρα που το ζητάτε, διαχειρίζετε τα δικά μας κουμπάκια, κύριοι, δεν σας το δίνουμε. Καλή Παρασκευή.

σήμερα είναι Παρασκευούλα όμορφη, πώς το λένε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εγώ τώρα θέλω να ξεφύγω από αυτό το συνηθισμένο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, άσχετα μα το λέω τώρα. Θα βρω μια άλλη ατάκα για την Παρασκευή. Παρασκευή θυμάμαι, θα τότε τα παλιά χρόνια θα πήγαινα στη δουλειά και το μεσημέρι θα ερχόταν ο εργοδότης μου και θα με πλήρωνε. Τι ωραία χρόνια τότε. Κάθε Παρασκευή πληρωνόμασταν, βεβαίως. Κάθε εβδομάδα περιμέναμε την Παρασκευή, πηγαίναμε, ψωνίζαμε, κάναμε τις δουλειές μας και έτσι τη Δευτέρα πηγαίναμε ξανά χαρούμενοι στη δουλειά μας. Ωραία χρόνια. Σαν αυτά που θυμήθηκε ο κύριος Τσίπρας εχθές. Ναι, ξεκινάω δυναμικά. Όπως βλέπετε, που πήγε εκεί, κάπου πήγε και γύρισε και είπε ότι την εποχή που πηγαίναμε στα ATM και παίρναμε με τα 50 ευρώ τα οποία μας αναλογούσαν, ήταν καλύτερες εποχές από αυτές που ζούμε τώρα. Ήταν, λέει, το πετρέλαιο και η βενζίνη πολύ χαμηλότερα από τις τιμές που είναι τώρα. 1/10, λέει, ήταν η βενζίνη και τα πράγματα ήταν πιο φτηνά. Μα αφού δεν είχαμε λεφτά να αγοράσουμε, δεν μπορούσαμε να βγούμε. Με ένα 50 τη μέρα, αλήθεια τώρα. Αν δεν ήταν ο παππούς και η γιαγιά που είχε κρυμμένα λεφτά στο σεντούκι, να παίρνουμε κανένα φράγκο για να αγοράσουμε κάτι παραπάνω, πώς θα πηγαίναμε και πού θα πηγαίναμε, βόλτες και τα σχετικά. Αλλά το είπε ο Αλεξέη, είπε κι άλλα. Αλλά έχουμε ακόμα 2 ώρες και θα ασχοληθώ και με άλλους. Βεβαίως, σήμερα έχουμε και αλληλείς, έχουμε και τον αγαπημένο μας πρωθυπουργό που πήγε και έκανε βολτίτσα εκεί στη Χαλκιδική και μίλησε με τα παιδιά και τους αλληλείς και έδωσε και τις υποσχέσεις. Έχουμε και από την άλλη, περιμένουμε τις καινούργιες τιμές για τα καύσιμα, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει, λέει, να μας δώσει την άδεια για το ενεργειακό για να μπορέσουμε να περάσουμε το χειμώνα. Έχουμε και κάνα 2 τρελούς που είναι στο εξωτερικό και μας φτιάχνουν τις διεθνείς ειδήσεις. Κατά τα άλλα, και ένα 2 θεματάκια εδώ τοπικά. Σήμερα τα χαράματα είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός από μια σύγκρουση μοτοσυκλέτας με 2 νεαρά παιδιά, το οποίο πρέπει να εξελίχθηκε σε ένα θανατηφόρο ατύχημα δυστυχώς. Και είναι η μέρα η οποία είμαι ευτυχισμένος. Βεβαίως. Γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος το αυγό είναι στη διατροφή μου. Αν δεν φάω κάθε μέρα 3-4 αυγά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται από μικρό παιδί. Το λατρεύω. Το λατρεύω και ειδικά για εμάς που έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να παίρνουμε αυγά από το χωριό, μέσα από το κοτέτσι. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Χρόνια πολλά. Τώρα σε ποιους να στείλουμε τα χρόνια πολλά? Στα ΕΛΤΑ? Να τα στείλουμε. Και όσους είσαστε στον κλάδο, να είστε καλά όλοι. Περιμένουμε να έρχονται στη μέρα που πρέπει και όταν πρέπει, και πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο ωραία που δεν περιμέναμε τον ταχυδρόμο καμιά 5-6-10 μέρες να μας φέρει τη σύνταξη ή ένα γράμμο που περιμέναμε ή ένα δέμα. Έχουν οργανωθεί τέλεια. Και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτζερ. Αυτά για αρχή. Καλό υπόλοιπο. Θα είμαστε μαζί 2 ρίτσες και μουσική τώρα για 2 πουλιές καφέ στη συντροφιά μας.

έχουμε πραγματάκια να πούμε. Από πού να αρχίσω, από πού να ξεκινήσω, τι να σας πω, τι θα πρέπει εγώ να καθίσω και να ασχοληθώ. Ειλικρινά, τόσο πολύ ενημέρωση, τόσο πολλά πράγματα σήμερα παρασκευιάτικα. Να σας πω όμως ότι η thetanews.gr είναι η διαδικτυακή εφημερίδα του Theta FM 107.1, όπου μπορείτε εκεί να δείτε όλα τα νέα, όλα τα ρεπορτάζ και ακόμα και τη ροή των ειδήσεων. Όλοι οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη thetanews.gr σας ενημερώνουν. Τώρα για σας που είστε ακροατές και θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή, υπάρχει το Vampir, στο οποίο μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας 6977 20 10 70. Περιμένω τα μηνυματάκια σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε. Από πού να πάμε βρε παιδιά? Από πού? Από παντού ειδήσεις. Ξεκινάω με κουτσομπολιό και ίντρικα. Ε, έτσι για να πάμε καλά. Μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με τα παιδιά μας? Τι γίνεται με την Ανούλα και τον Νικόλα? Ε, στο μικροσκόπιο λέει των φορολογικών δηλώσεων. Εκεί θα ψάξουν τις δηλώσεις της Άννας, γιατί η ΑΔΕ αφυπνίστηκε. Βεβαίως, γιατί σου λέει τώρα, πού είναι αυτά τα εκατομμύρια, τα έσοδα, οι αμοιβές, τιμολόγια, υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Θα γίνει ο χαμός. Άνοιξε ο ασκός του ΕΟΛ. Και δεν είναι ένας, είναι πολλά τα τσουβαλάκια. Είναι πολλά. Από την άλλη, βγαίνουν κάποιοι και λένε έτσι, ότι δεν πήγε καλά η συναυλία, είχαν και μερικές απώλειες. Υπάρχουν μερικά πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία δυστυχώς δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να τζιράρεις 3 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια ευρώ και να λες ότι έχασες ή ήσουν μέσα 3 εκατομμύρια, γιατί το κόστος ήταν περισσότερο από τα έσοδα τα οποία είχες. Γιατί τα πράγματα είναι απλά. Εάν δηλώσεις 1 εκατομμύριο παραδείγματος χάρη ότι κέρδισες, ο φόρος εισοδήματος, όλα αυτά τα σχετικά, τέλος πάντων, ο φόρος που πρέπει να δώσεις είναι χι ποσό. Ο φόρος που πρέπει να δώσει ο καλλιτέχνης είναι ένα χι ποσό. Αν όμως δηλώσεις ότι μπήκαμε μέσα, δεν υπάρχει φόρος πουθενά. Για κανέναν. Για κανέναν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Βγήκε ο Νίκος και είπε, εσείς κονομάτε λεφτά και μετά με έχετε στην απέξω. Βγαίνουν οι δικηγόροι και λένε ότι τι στην απέξω, τα πήρες πιο νωρίς και τώρα μας εκβιάζεις. Και ξεκίνησε ο πόλεμος που εμείς σαν καλοί θεατές γουστάρουμε την ίντρικα, το βλέπουμε και το απολαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι. Μας αρέσει. Είχαμε κάποια άλλα θέματα πριν, τώρα έχουμε αυτό. Σας είπα, σε λίγο καιρό θα έχουμε κάτι άλλο. Και όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές, θα έρθουμε το καλό, θα έχουμε άλλα πιο δυνατά ρεπορτάζ και άρθρα, θα γεμίζουν το διαδίκτυο με πράγματα που θα συμβαίνουν. Θα το δείτε, θα το δείτε. Θα το δείτε και δεν το πιστεύετε. Αλλά ας μείνουμε εδώ. Ας μείνουμε εδώ. Εξαιτίας λοιπόν του πολέμου Βύση Καρβέλα, η ΑΔΕ ξεκίνησε και πηγαίνει πλέον στις συναυλίες μεγάλων ονομάτων. Γιατί σου λέει, όταν αυτοί σκοτώνονται για τη μαρμίτα και δεν κρατάνε κρυφά τα νούμερα, μιλάμε τώρα μισό εκατομμύριο ένας, 2 εκατομμύρια άλλος, σε μια μέρα σου λέει, ρε παιδιά, εδώ τι γίνεται? Εδώ έχει ζουμάκι, είναι οικονόμα και εμείς τι κάνουμε? Για να ξεκινήσουμε να την ψάχνουμε τη δουλειά. Και έτσι εδώ είναι το θέμα. Ενώ οι άλλοι, οι διάσημοι, οι τραγουδιστές που κάνουν συναυλίες, πηγαίνουν και τους λένε, σου, με μιλάτε ρε, σου, τι κάνετε βρε, τι κάνετε ρε, μας ξεμπροστιάζετε, τι είναι αυτά που κάνετε, τι είναι αυτά που κάνετε. Η ΑΔΕ αργά, ξέρω εγώ τι να πω, το πήρε χαμπάρι, μυρίστηκε χρήμα και σου λέει, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, θα σας κάνουμε φίλο και φτερό τους υπόλοιπους, ετοιμαστείτε. Ούτε μαύρα εισιτήρια, ούτε μαύρα τιμολόγια, ούτε ο καλλιτέχνης, ο οργανοπαίχτης, να το πω έτσι,
ο άνθρωπος παίζει όργανο πάνω στο πάλκο θα δηλωθεί ότι παίρνει 100 ευρώ, αλλά στην πραγματικότητα θα παίρνει 400. Ε, αυτά. Έτσι ξεκινήσαν τα ωραία. Τι ωραίες σύντρικες. Τι ωραίες σύντρικες είναι αυτές. Και να φτάσουμε εκεί στο αποκορύφωμα. Έτσι και τολμήσεις να τραγουδήσεις τα δικά μου τραγούδια, θα γίνει χαμός. Τάδε Έφη, Νίκος Καρβέλας, προς Άννα Βύση. Γιατί ο νόμος είναι μαζί του. Τα τραγούδια είναι δικά μου. Είμαι στιχουργός, είμαι συνθέτης και μου ανήκουν και τα δίνω όπου θέλω. Και από την άλλη, αν το σταματήσει αυτό στην Άννα, όταν η Άννα θα πάει να τραγουδήσει στα μαγαζιά, θα πάει να τραγουδήσει τα Σαββατοκύριακα, πότε είναι πλέον τα μαγαζιά, είναι διήμερα και τρίμερα, ποιον τραγούδια θα πει, του Πουλόπουλου ας πούμε, τραγούδια που τραγούδησε ο Πουλόπουλος, του Μίμη Πλέσσα, θα τραγουδάει η Άννα Βύση? Όχι ότι δεν είναι καλή σε αυτό, αλλά η αλήθεια να λέγεται, η αλήθεια να λέγεται, οι περισσότεροι δίσκοι της Άννας Βύση έχουν υπογραφή Νίκο Καρβέλα. Έχει ίντρικα, δεν έχει? Έχει επεισόδιο. Είναι σαν το Walking Dead. 40 χρόνια αυτά τα ζόμπι ακόμα προχωράνε και εμείς τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Άντε, καλημέρα, λίγο μουσικούλα. Έχω και άλλα, και για ζόμπι έχω να σας πω, και για πολλά άλλα.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να στείλω και την καλημέρα μου στο Ελσίνκι, στο Γιώργη το Καρβελάκη, ο οποίος μου λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από το Ελσίνκι Κάρι. Σου έχω μια κουλή είδηση. Άλλος ένας κουλός εγκληματίας. Το διάβασα αυτό που μου έστειλες. Είναι πολύ πρωί να το πούμε τώρα, έτσι όπως έγινε. Αλλά όντως είναι απίστευτη είδηση. Θα τη διαβάσω, αν έχω χρόνο, περίπου λίγο πριν κλείσουμε. Τώρα είναι πολύ πρωί. Είναι πολύ πρωί, δεν ακούγεται τώρα. Δεν ακούγεται τώρα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε, γιατί πρέπει να οργανωθούμε σιγά σιγά. Να σας πάω, θέλετε στο εξωτερικό, να σας πάω στο εξωτερικό, να σας πάω στα δικά μας. Πάμε λίγο να δούμε τι κάνουν οι άλλοι έξω. Λοιπόν, οι άλλοι έξω με διαστόματος πορτοκαλί ανθρώπου λέει δεν θα συνεχίσω τον πόλεμο προς το παρόν. Βέβαια, δεν θα σας βάλω σε τέτοιο λούκι. Δεν θα σας βάλω σε τέτοιο λούκι, γιατί δεν θα κάνω επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Έτσι, έτσι. Γιατί, γιατί έχω εκλογές 3 Νοεμβρίου. Έχω εκλογές. Και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε ένα πόλεμο εκεί χωρίς λόγο. Η αλήθεια λέει είναι ότι έχουμε παραγωγικές συνομιλίες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, το παραγωγικές συνομιλίες. Σημαίνει, για να δούμε τι έχουμε από εδώ. Για να δούμε τι έχεις εσύ. Εντάξει, άσε τώρα λίγο να ηρεμήσει ο κόσμος. Να κατέβει και το μπραν από το πετρέλαιο και την τιμή του. Να κατέβει, πάει κοντά στα 90 ευρώ το δολάριο, 90 δολάριο το βαρέλι. Και εντάξει, και εντάξει, θα τα πούμε κάπως έτσι. Και όταν έρθει η ώρα, μετά τις 3 Νοεμβρίου, κυρίες και κύριοι, θα είναι όλα όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Από την άλλη, έχουμε και τα δικά μας. Έχουμε και την ιστορία τη δική μας, η οποία είναι, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί η Κομισιόν λέει το ρεπορτάζ, ότι είναι θετική στα αιτήματα τα δικά μας και της Ιταλίας για τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια. Γιατί είναι αναγκαία η δημοσιονομική σύνεση. Το θέμα είναι όμως, πόσα από αυτά που ζητάμε θα γίνουν, προσέξτε, προς όφελος δικό μας. Εκεί είναι το μυστικό. Εκεί είναι το secret room στο οποίο μας βάζουν και χανόμαστε και δεν μπορούμε να βρούμε την άκρη. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πόσα από αυτά θα ωφελήσουν τον Έλληνα πολίτη? Γιατί δεν τη βλέπω την ιστορία. Δεν τη βλέπω την ιστορία καλά. Περιμένω κι εγώ μαζί σας. Αναμένω. Αναμένω τις επόμενες ημέρες. Και από την άλλη έχω μια εκπληκτική είδηση για τους influencer παπάδες. Βεβαίως. Πήρε μέτρα η εκκλησία. Γιατί λέει δεν είναι σωστό να βγαίνουν ιερείς και μέσα από το TikTok και το Instagram να βγάζουν φωτογραφίες, να δίνουν λαβή για κακοπροαίρετους οι οποίοι κατηγορούν την εκκλησία. Και αυτό πήγε και στην Ιερά Σύνοδο.

και προσπαθούν εκεί να βρουν μια λύση, γιατί οι κληρικοί πλέον είναι στα social media. Τι να πω. Θυμάστε έναν ιερέα ο οποίος έγινε viral γιατί σε μια δεξίωση γάμου χόρευε ηλέκτρο και τρανς μουσική. Το θυμάστε το βίντεο εκείνο? Ωραία. Τυχαίνει αυτός ο ιερέας να είναι φίλος μου και μου είχε δείξει το βίντεο από τους φίλους του, γιατί παντρευόταν ένας συμμαθητής του. Γιατί ξέρετε, πριν οι ιερείς βάλουν τα ράσα και αφήσουν μουσια, ήταν κανονικά παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι μεγαλώνοντας άλλοι διάλεξαν τον δρόμο της ιεροσύνης και άλλοι κάναν άλλες δουλειές. Κάποιοι όμως παρέμειναν φίλοι από μικρά παιδιά. Έτσι και αυτός. Και έγινε χαμός τότε με το viral βίντεο που χόρευε ο παπάς. Αλλά ήταν άνθρωπος. Τώρα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Θα τα μάθουμε μετά. Είναι ωραίο θέμα. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφω.

Με αυτά και μετά, αλλά όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή τώρα το πρωί, πρωινιάτικα, δεν σας ενημέρωσα λίγο για τον καιρό, για ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στους 17 βαθμούς και θα πάμε μέχρι τις 26 σήμερα, Παρασκευούλα. Και αύριο θα έχουμε καλό καιρό. Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχουμε συννεφάκια. Είναι ο καιρός τους όμως, τι να κάνουμε. Όσο για το δρόμο και τον περιφερειακό, μην φοβάστε τίποτα, βγείτε άφοβα, ξεχυθείτε στους δρόμους με πολύ προσοχή και πάτε σιγά σιγά στη δουλειά σας ή στο δρομολόγιο στο οποίο έχετε να κάνετε. Λοιπόν, τι έχω σήμερα, έχω και Φίλιππο. Βέβαια, όχι το γνωστό, το πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον ιδρυτή, το γνήσιο Μακεδόνα. Έτσι, άντε, μην αρχίσω από αυτά. Πάμε στον άλλονα, το Φίλιππο. Το Φίλιππο το καμπούρι, το αγόρι αυτό, το οποίο, παιδιά, γυρίζει και μας λέει ότι τον έχουν στοχοποιήσει. Βέβαια, γυρίζει και μας λέει ότι όλα αυτά γίνονται εναντίον μου, γιατί έρχονται εκλογές. Και ρωτάω τώρα εγώ, ο δύσμυρος, αυτός που δεν ξέρω και πολλά, γιατί είμαι και λίγο χαμηλού IQ και πρέπει να με βοηθήσουν οι εξυπνότεροι. Εσένα βρήκανε. Είσαι τόσο επικίνδυνος. Εσύ και το κόμμα σου, αγαπητέ κύριε Φίλιππε, έτσι ώστε να σου στήσουν τη σκευωρία για να σε βγάλουν έξω το πολιτικό παιχνίδι. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Το είπες και το πίστεψες, ας πούμε. Από την άλλη, τα τελευταία νέα λένε ότι ο αγαπητός Φίλιππος λιποθύμησε. Και από τα μηνύματα που έχουμε και το ρεπορτάζ που διαβάζουμε και προσπαθούμε να εξιχνιάσουμε, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Παίρνανε τηλέφωνο την κυρία Καμπούρη και έλεγε στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε, δεν έχουμε συνεργασία, λέει, με κάποιον κύριο Καμπούρη, σε υπαλλήλους που ζητούσαν τα λεφτά τους. Και το θέμα είναι ότι πήγανε πάρα πολύ να καταθέσουν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ιστορία πίσω από το κύκλωμα αυτό απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πήγανε και γνωστοί τραγουδιστές, οι οποίοι λίγο πολύ είπανε τα αυτονόητα, ότι εμείς πήγαμε στα μαγαζιά τα οποία φαινόταν ότι διαχειριζόταν ο κύριος Καμπούρης, τραγουδήσαμε, πήραμε τα λεφτά μας και φύγαμε. Τώρα, εάν, τι να σας πω, αν υπήρχε κάποιο θέμα με τους τραγουδιστές, θα το ξέραμε. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και απλά η εισαγγελία προσπαθεί να βρει άκρη για να δουν τι γίνεται με το θέμα αυτής της απάτης. Την ώρα που λιποθύμησε ο κύριος Καμπούρης, ζήτησε να πάει εσπευσμένα στο νοσοκομείο, γιατί έλεγε στους γύρω του ότι παθαίνω εγκεφαλικό. Πάντε με στο νοσοκομείο, παθαίνω εγκεφαλικό. Με την υγεία δεν παίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι μερικά πράγματα είναι σοβαρά. Από εκεί και μετά όμως, όσες φορές και ό,τι και να γίνει, θα σε βγάλουμε τρελό, δεν γίνεται να τα γλιτώσεις αν είσαι ένοχος, κύριε Καμπούρη. Δεν γίνεται. Δυστυχώς. Γιατί με την τρέλα μόνο ο τρελός επιβιώνει. Αλλά ο πραγματικός τρελός, αυτός που δεν είναι τρελός αλλά το παίζει, δυστυχώς δεν μπορεί να επιβιώσει. Γιατί ο τρελός είναι στον κόσμο του και δεν τον ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Ενώ αυτός που το παίζει τρελός δεν είναι στον κόσμο του καθόλου. Υποκρίνεται και κάποια στιγμή καταραίει. Βρέθηκαν οι καταθέσεις εκατομμυρίων σε ευρώ σε λογαριασμούς της κυρίας Γάκα. Πάμε σε άλλο θέμα. Του κυρίου Θεοδωρόπουλου. Τι θα βρεθούν? Δεν θα βρεθούν. Μάλιστα, θα μείνω σε ένα σημείο στο οποίο, για να δικαιολογηθεί η κυρία Γάκα, είπε ότι έκανε πλασμαφαίρεση και στο παιδί της και στην κόρη της. Ρε, αλήθεια. Μέχρι πού θα το πάτε, βρε εσείς? Μέχρι πού θα το πάτε?
τόσο απλά. Είναι δυνατόν? Άντε, να μην στεναχωρηθώ περισσότερο, γιατί, γιατί έχω και πραγματάκια. Έχω και πραγματάκια ωραία. Έρχεται, προσέξτε, ΠΑΟΚ. Βέβαια, κάτι λέει θέλει να κάνει ο κύριος Τελής. Κάτι μαθαίνω για γήπεδα που θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Μείνετε, μείνετε. Έρχομαι, έρχομαι να σας τα πω.

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαι, επέστρεψα και είμαι μέσα στα χαμόγελα, γιατί είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με Γιάννη Κατσαβουνίδη. Θα παρακαλούσα, αγαπητό ακροατήριο του Θήτα FM 107.1, εσείς που είσαστε σίγουρα άνω των 50 και ήσασταν στα δρόμενα της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, αναζητούμε, προσέξτε, προσέξτε εσείς που ξέρετε, περιμένω την απάντησή σας στο 6977 20 10 70, στο βαμπύρ μας, για όσους ξέρετε. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Πριν από πάρα πολλά χρόνια στα Λαδάδικα υπήρχε ένα μαγαζί το οποίο εκεί στην πλατεία στο κέντρο λεγόταν Βερίκοκο, το ξέρετε. Πριν από το Βερίκοκο ήταν ένα άλλο μαγαζί το οποίο ήταν άλλης φύσεως. Απλά σε μια συζήτηση που είχαμε εδώ με τον Γιάννη, παιδιά, δεν θυμόμαστε ποιο ήταν. Παρακαλώ, εσείς που είσαστε άνω των 50, των 50, στείλτε ένα μηνυματάκι στο βαμπύρ.
1: Βοηθήστε,
0: σας παρακαλούμε. Θα ακούτε τι λέει ο Γιάννης, θα έχετε την αγάπη μας για δώρο. Από την άλλη, να πάμε στα δικά μας. Όσο περιμένουμε, όσο περιμένουμε, γιατί ο Τέλης έβαλε μπρος, λέει. Πήρε μπρος, πήρε μπρος. Γιατί από, μετά την δήλωση του Γιαννακόπουλου ότι θα ψηφίσει υπέρ του ΠΑΟΚ για συμμετοχή του στη Λίγκα της επόμενης χρονιάς και στο franchise, έτσι, ο Τέλης πήρε μπρος και σου λέει εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Κατέθεσε και εγγυητική 300 εκατομμύρια, αλλά 8,5 χιλιάρικα γήπεδο για το μεγάλο ΠΑΟΚ δεν μου κάνουνε, λέει. Δεν μου κάνουνε. Και αποφάσισε, σύμφωνα με το ραπορτάζ, να κάνει ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ 18 χιλιάρικα, παρακαλώ, σε κόσμο. 18 χιλιάρικα. Και πού ακριβώς, προσέξτε, πίσω από το κόσμος, από το Mediterranean κόσμος, εκεί που ήταν το Magic Park, το θυμάστε, ωραία, το οποίο έκλεισε και το ακίνητο βγήκε σε πώληση. Αυτό έχει, παιδιά, περίπου, επειδή το ξέρω από κοντά το γεγονός, έχει πάνω από 8 μήνες το που έκλεισε και από πάνω από ένα χρόνο πλάς το οποίο αναζητεί τον καινούριο ιδιοκτήτη ή περιοχή. Εκεί λοιπόν λέγεται και οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ ότι θέλει ο Τέλης Μιστακίδης να αγοράσει όλο το χώρο. Άλλοι λένε ότι το αγόρασε, άλλοι λένε ότι θα το αγοράσει. Πάντως η διάθεσή του είναι να φτιάξει το καινούριο γήπεδο του μπάσκετ 18.000 θέσεων, παρακαλώ, σε εκείνον το χώρο. Και εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Κύριε Τέλη, θα το κάνετε γρήγορα, θα το κάνετε πάρα πολύ γρήγορα, ή θα έχουμε κανένα νομικό κόλλημα εκεί, λέω. Γιατί η ιστορία και η προϊστορία για την κατασκευή γηπέδων γενικά του ΠΑΟΚ εμάς μας πονάει, αγαπητέ μου κύριε Τέλη. Και θα το πω δημόσια για ακόμα μια φορά, είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος έλεγα και θα συνεχίσω να το λέω ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο δεν έπρεπε να γίνει στην Τούμπα. Θα έπρεπε να γίνει ανατολικά ή δυτικά, δεν με ενδιαφέρει πού, σε μεγαλύτερους χώρους, με καλύτερη, με δυνατότητα να μπορούν να πάνε πιο πολλά αυτοκίνητα, να γίνει ένα μεγάλο μόλ και εκεί, και φυσικά να γίνουν άνετα οι περισσότερες θέσεις που θα μπορούσε να έχει το γήπεδο. Εγώ είμαι από αυτούς που πάντα έλεγα ότι πρέπει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το καινούριο γήπεδο του ΠΑΟΚ, να φύγει από εκεί που είναι και να πάει αλλού. Να πάει αλλού. Από τη στιγμή που θα μπορούσαμε να έχουμε τεράστιο χώρο. Τεράστιο χώρο. Γιατί όταν λέμε θα πάμε για τα καινούρια και θα πάμε για τον καινούριο αιώνα του ΠΑΟΚ, αυτό έπρεπε να κάνουμε. Έτσι νομίζω εγώ. Από την άλλη, εντάξει, όσοι δεν θέλετε και νομίζετε ότι εάν δεν αλλάξει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο της Τούμπας θα χαθεί και η ιστορία του, είναι άλλο θέμα. Η ιστορία, κυρίες και κύριοι, μένουνε στις αναμνήσεις μας και σε όλα αυτά που γράφονται για τις ιστορίες αυτές και για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί αν ήταν έτσι, ακόμα θα ζούσαμε σε παράγκες και σε τρόγλες και δεν θα εξελισσόμασταν με αυτή τη φιλοσοφία. Έτσι είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ, ασπρόμαυρο τριήμερο με ελεύθερη είσοδο, έτσι, από σήμερα Παρασκευή, 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίκεντρο φυσικά η τεράστια ιστορία του συλλόγου και η κοινωνική προσφορά του συλλόγου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε αυτό το τριήμερο να πάτε, να δείτε και να μάθετε τις ομιλίες που θα γίνουν και τα πράγματα τα οποία θα γίνουν εκεί, τα οποία είναι αφιερωμένα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, και θα έχει το πρόγραμμα το οποίο μισό λεπτό νομίζω το έχω μπροστά μου. Βέβαια, θα σας το πω αμέσως. Λοιπόν, θα υπάρχει την Παρασκευή, ξεκινάμε από τις 3.30 μέχρι και αργά το απόγευμα, με χαιρετισμούς, με συνεδρίες οι οποίες μιλάνε για το ποδόσφαιρο, το σήμερα, το χθες. Έχει πολύ πράγμα. Άμα αρχίσω να το διαβάσω, δεν θα τελειώσουμε. Έχει πολύ κόσμο. Μπορείτε να ενημερωθείτε στο διαδίκτυο και να παραστείτε σε αυτό το τριήμερο αφιέρωμα για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά. Έχω και ένα μήνυμα για να κλείσω αυτό το κομμάτι. Πρωινιάτικα, καλημέρα. Γιάννη Γεωπόνε, μου στέλνεις μήνυμα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Αύριο το μεγάλο μάτς για το γυναικείο χάτμπολ με την νορβηγική Μόλντε στη ρεβάνς της ΣΥΤΑΣ 27-24 για την ευρωπαϊκή πρόκριση στην Κοζάνη στο ΔΑΚ Λευκόβρησης στις 6. Πάμε δυνατά ΠΑΟΚΑΡΑ. Τέλος λέει στα μετρητά για πληρωμές στις παραδόσεις Courier. Ούστφρε, λέει το μήνυμά του, κάτω η τεχνολογία ρε. Φιλιά, πάμε δυνατά. Ο Γιάννης είναι ακροατής ο οποίος διατυμπανίζει παντού ότι είναι εχθρός της τεχνολογίας. Δεν του αρέσει. Έχει ξεφύγει η τεχνολογία. Πάμε μουσική και επιστρέφω με ένα τα αγαπημένα μου θέματα. Ποιο είναι? Το μετρό της Θεσσαλονίκης.

Πάμε για το μετρό όπως σας υποσχέθηκα. Γιατί έχουμε πραγματάκια εκεί. Έχουμε την τελική ευθεία πλέον. Έχει πάρει εκεί η ιστορία με το μετρό, καθώς έπεσαν υπογραφές για τη διαμόρφωση της πόντου. Και μάλιστα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Δημαρχείο, έτσι με την παρουσία του Υπουργού Υποδομών, του κύριου Δήμα και του κυρίου Ταχιάου. Τι να σας πω τώρα. Έργο μήκους 2,2 χιλιόμετρων θα συνδεθεί άμεσα με την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς, από το οποίο μετρό έμαθα ότι την Κυριακή θα αλλάξει το ωράριό του. Θα ξεκινήσει μόνο για αυτήν την Κυριακή 11 η ώρα ή 12. Κάτι τέτοιο έμαθα. Θα το δω και θα σας πω. Νομίζω 12 μου κάνει νόημα ο Γιάννης. Ο Κατσαβουνίδης μου λέει 12 η ώρα θα είναι την Κυριακή. Μόνο αυτή την Κυριακή. Μην νομίζετε ότι θα είναι κάθε Κυριακή. Ακόμα ψάχνουν και φτιάχνουν εκεί στο μετρό. Και στο τέλος βγήκε και ο αγαπημένος μας. Βγήκε και ο αγαπημένος μας και μας είπε. Δεν χρειάζεται να λέω πολλές φορές ποιος είναι ο αγαπημένος μας. Μας είπε ότι ακούστε, λεφτά δεν έχω. Δεν έχω λεφτά. Βέβαια. Δεν περισσεύουν στη χώρα τα λεφτά. Αλλά το μετρό των δυτικών προαστίων θα σας το φτιάξω. Βέβαια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη θα σας το φτιάξω εγώ το μετρό. Λεφτά δεν έχουμε όμως. Το πώς θα το φτιάξω, το ξέρετε, ε? Κάποτε λοιπόν ήταν ένα παλικάρι που βρήκε ένα λιχνάρι, πήγε να το καθαρίσει, να το τρίψει και βγήκε το τζίνι και του δίδει ευχές. Α, κάπως έτσι. Κάπως έτσι θα το κάνουμε και θα βρούμε αυτό ποιο είναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μου το Αστέρι, τον Αστέριο, τον Πίτσιο. Αστέρι, εσύ τα ξέρεις αυτά. Πες μου αν θυμάσαι στα λαδάδικα πριν από το Βερίκοκο ποιο ήταν το όνομα του προηγούμενου μαγαζιού. Είσαι άνθρωπος που τα ξέρεις αυτά. Την καλημέρα μου σε όλους. Έχω μηνυματάκι το οποίο θα διαβάσω αμέσως τώρα στο Φώτη. Καλημέρα Δημήτρη και Γιάννη, καλημέρα και σε όλη την παρέα. Δημήτρη, μην υπολογίζεις εμένα και το Βερίκο. Δεν έχω ιδέα τι ήταν πιο πριν. Γεια σου Φώτη, σ' αγαπάμε. Σ' αγαπάμε για την απάντηση. Φωτάρα μου, να είσαι καλά αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ στο Θήτα FM 107 και 1. Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμα. Μια και είπαμε λίγο για τον καιρό και να πάμε και λίγο στην αγαπημένη μας Κρήτη, η οποία πέρασε πάρα πολλά ζόρια. Γίνεται η καταγραφή των ζημιών. Θα σταθώ σε ένα θέμα πολύ γρήγορα. Λόγω της κακοκαιρίας και των προβλημάτων που είχε η Κρήτη αυτό το τριήμερο, με όλα αυτά που συνέβησαν, με τις πλημμύρες και τα λασποποτάμια και τις καταστροφές, βλέπουμε στις λαϊκές αγορές αύξηση τιμών σε προϊόντα που μπορεί να μην έρχονται και από την Κρήτη. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι την ντομάτα θα την πάτε 3 ευρώ, η οποία έρχεται από τη Ζιμπάμπουε, λέω εγώ, είναι εισαγωγή δηλαδή. Γιατί δεν μπορείτε να βρείτε ντομάτες από την Κρήτη. Μην τρελαθούμε τώρα. Θα μου πεις, τέτοιο καιρό ντομάτα, τρώγαμε ντομάτα και το χειμώνα, αφού είχαμε τα θερμοκήπια της Κρήτης. Αλλά είναι μερικά πράγματα τα οποία, εντάξει, είπαμε, η Κύπρος να πουλάει βενζίνη 1,70 που παίρνει από τα δικά μας δηληστήρια και εμείς να πουλάμε 2,5 ευρώ. Μην το κάνουμε έτσι. Λίγο και μεταξύ μας να βοηθούμε. Πήγε ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός στη Χαλκιδική, τα είπε με τους αλλοίς. Τα είπε. Μη στεναχωριέστε παιδιά, θα πάω στην Αθήνα, θα συζητήσω με τους υπεύθυνους υπουργούς, οι οποίοι και υφυπουργούς και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα σας και θα σας βρω μια λύση. Θα το κάνω, μη στεναχωριέστε καθόλου. Από την ώρα που θα έφυγε από τη Χαλκιδική και μόλις έφτασε στα Μάλγαρα, εγώ είμαι σίγουρος ότι το ξέχασε κιόλας. Όταν θα φτάσει στην Αθήνα, γιατί έχει κι άλλα να σκεφτεί, όχι γιατί το ξέχασε επίτηδες, έχει κι άλλα, έχει ολόκληρο κράτος να διαχειριστεί. Όταν θα πάει στην Αθήνα, αγαπημένοι μου αλλοίς, θα το ξανασυζητήσει το θέμα. Εσείς όμως, εκεί, βράστε στο ζουμί σας. Σας αφήνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Πάμε. Μουσική και επιστρέφω σε λίγο.

Πλησιάζουμε τις 7, σε λίγο θα ξεκινήσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Σας άφησα λίγο εκτός από τα διεθνή γεγονότα που έχουν σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή κάτι F-35, κάτι πυράβλους, κάτι Stryker που αγοράσαμε, εξοπλιστικό πρόγραμμα, 4 δις από την Αμερική. Α, να, αυτά. Αυτά είναι τα ωραία που ετοιμαζόμαστε. Υπάρχουν υπογραφές, ήρθε ο αγαπημένος μας κύριος Ρουμπίο, έκανε τις business και έφυγε ο άνθρωπος, έδωσε για τις εντολές που έπρεπε να δώσει και επέστρεψε. Και εμείς εδώ στην καθημερινότητά μας. Στην καθημερινότητά μας. Να πω ότι έχω φτάσει η ραβασάκια, προσέξτε τώρα, από την ΑΔΕ σε πάρα πολύ κόσμο μέσω email να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους μέσα σε ένα μήνα μέχρι και 120 δόσεις. Εγώ θα ήθελα απλά να ρωτήσω, αν παραδείγματος χάρη χρωστάει κάποιος, να βάλω ένα νούμερο, για ένα νούμερο παίζουμε ένα μικρό, 8 χιλιάρικα, 7 χιλιάρικα στην εφορία, και θέλει να τα κάνει 120 δόσεις, γίνεται? Ρωτάω, γιατί αν κάνω ένα μικρό πρόχειρο υπολογισμό, να ανοίξουμε λίγο το calculator να το δούμε, αν υπολογίσω ότι θα έχω ένα χρέος, λέω τώρα, 8.000 ευρώ διά 120, μας κάνει 666, όλα τα εξάρια ήρθανε, 6,666, τι έκανα και εγώ προνιάτικα. Λοιπόν, 66,666 βγαίνει το αποτέλεσμα των 120 δόσεων διά 8.000. Είναι μέσα στο πλαίσιο. Άρα το μίνιμουμ που θέλουμε, που θέλουν νομίζω οι ΑΔΕ, είναι τα 50 ευρώ από ό,τι ξέρω. Εκτός αν το άλλαξαν λίγο πιο κάτω, εδώ δεν είμαι πλήρως ενημερωμένος, συγχωρέστε με. Το πριν ήταν 50, τώρα μπορεί να το κάνανε 30, αλλά ας μείνουμε στα 50. Άρα αν χρωστάτε 8.000 ευρώ και κάνετε έναν διακανονισμό των 120 δόσεων, θα πρέπει να πληρώνετε 66 ευρώ το μήνα. Εγώ κάνω μια απλή ερώτηση. Θα γίνει αυτό? Και θα μου πείτε, γιατί το λες αυτό ρε Δημήτρη? Θα σου το πω πολύ απλά. Γιατί πριν από πάρα πολύ καιρό, κάποιος φίλος μου ο οποίος είχε ένα πολύ μικρό χρέος, και τότε που ήταν πάλι 120 δόσεις, δεν του επέτρεψαν να κάνει 120 δόσεις, γιατί ήταν λίγα τα λεφτά και τον υποχρέωσαν στις 72. Γι' αυτό το ρωτάω. Αν από εσάς κάποιος το έχει περάσει αυτό, ας μου πει. Προς το παρόν πάμε τη ζεράκι των 7 και επιστρέφω με πρωτοσέλιδα, και έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα διαβάσω ωραία κουτσομπολιά στα πρωτοσέλιδα. Θα τα δούμε μαζί.

0: FM. Είναι 7. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας για εσάς που ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στο Θήτα FM 107,1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Αυτό είναι το πρωινό με Κάρι. Πίσω από το μικρόφωνο εδώ μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 8, μια ωρίτσα ακόμα. Και να σας ενημερώσω λίγο για την κίνηση, η οποία, όπως σας το λέω, δεν έχει πολύ κίνηση εδώ στο κέντρο. Απέναντίας όμως, στον περιφερειακό, λίγο μετά τον γκρεμισμένο τούνελ, το γνωστό της Τούμπας, στα Κωνσταντινοπολίτικα εκεί, στην έξοδο της Σταγυρίτη, με κατεύθυνση προς τα δυτικά και φτάνοντας μέχρι και το ύψος του Αγίου Παύλου, έχουμε λίγο κινησούλα. Ξεκινήσαμε, παιδιά, Παρασκευή σήμερα. Υπομονή, υπομονή σε όλους, γιατί κάνει υπομονή λαέ, έρχονται δύσκολα πράγματα, έτσι μας λένε. Δύσκολα πράγματα, ο καθένας όπως τον βολεύει. Voice, ξεκινάμε κυρίες και κύριοι. Γιατρή Μαζονάκη, πόσο ακόμα θα ψάχνετε τα 4 εκατομμύρια? Κύριε Πιτσιλή, γιατί καθυστερούν οι ανακοινώσεις? Το παραδικαστικό παρακράτος αθώσε τους χρυσαυγίτες. Δικαστικό σκάνδαλο, όλη Ελλάδα στο πλευρό της Μίνας Βαλιράκη. Αφορά την υπόθεση που έγινε εχθές στα δικαστήρια για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Γιάννης τον Μπούλογλου τοποθετείται για το Άλσος και τα σκληρά μαθήματα από την Ισπανία. Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε τις μεσοβέζικες λύσεις. 30.000 προσλήψεις, τρέξε κόσμε στο δημόσιο πριν από τις εκλογές. Το σχέδιο του Μαξίμου για να κερδίσει τις προσεχείς κάλπες, λέει η Voice. Πάμε λίγο στην απογευματινή να δούμε τι μας έχει στα πρωτοσέλιδά της. Έρευνα της απογευματινής, το κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Φάδερ Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη και ο Πατήρ Λίβιος. Οι πιο επιδραστικοί κληρικοί και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους. Το παράδειγμα του Βατικανού. Λοιπόν, έχω άποψη, αν μου επιτρέπετε για το θέμα. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Από τη στιγμή που η τεχνολογία υπάρχει παντού, από τη στιγμή που οι πλατφόρμες σαν το TikTok, σαν το Instagram είναι στη ζωή μας, ακούστε λιγάκι. Ποιος ο λόγος να μην πάρουν και οι ιερείς ένα κομμάτι από αυτό τον τρόπο παρουσίασης θεμάτων που αφορούν την Εκκλησία, θεμάτων που αφορούν το πίμνιο? Να σας το πω πολύ απλά. Έτσι δεν είναι? Πείτε μου, εγώ, αν θεωρήσουμε ότι ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία, δεν μπορεί η Εκκλησία και οι άνθρωποι που την απαρτίζουν με μυαλά αρχαιοτάτων έτσι αντιλήψεων να μπορούν να προσελκύσουν και να μπορούν να είναι κοντά στον κόσμο. Δεν είπαμε ότι ο ιερέας θα κάνει TikTok ή θα βγάζει φωτογραφίες στο Instagram ή βίντεο και θα χορεύει τσάμικο. Όχι, δεν το είπαμε αυτό. Είπαμε ότι οι ιερείς και οι κληρικοί αυτοί έχουν το TikTok και το Instagram για να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο. Το όταν ανοίγει το TikTok και κάνει live κάποιος ιερέας και μιλάει για θεολογία, μιλάει για τον Χριστό, μιλάει για αυτά που πρέπει να πει και συζητάει τα προβλήματα του κόσμου και βγάζει την Εκκλησία έξω από το καβούκι της, δεν νομίζω ότι είναι κακό. Μην τα βάζουμε όλα μαζί, παιδιά. Μην τα βάζουμε όλα μαζί. Δεν μπορεί να θέλουμε μια σύγχρονη Εκκλησία με σκέψεις και τρόπο λειτουργίας πριν από 100 χρόνια. Με τρόπο λειτουργίας από τον Μεσαίωνα. Δεν αλλάζει την πίστη κανενός από εμάς όταν θα δούμε έναν ιερέα ο οποίος έχει ανοίξει το TikTok και κάνει live και συζητάει με τον κόσμο διάφορα θέματα. Εμάς δεν θα μας αλλάξει την πίστη, ούτε θα μας χαλάσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος. Εάν θέλετε να το συζητήσουμε σοβαρά, αυτή είναι η θέση μου. Το αν αυτή τη στιγμή θα πάρει μέτρα η Αρχιεπισκοπή και να βάλει stop φρένο σε αυτούς τους influencer όπως τους λένε με τα ράσα, είναι δικό τους θέμα. Αλλά επιτρέψτε μου,
αν θέλουμε να είμαστε και σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, σε αυτή την κοινωνία, να είμαστε σύγχρονοι, να ξέρουμε τι γίνεται. Να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Οι νέοι, οι 25άριδες, οι 30άριδες που δουλεύουν και δεν πάνε το πρωί στην εκκλησία της Κυριακής. Το να δούνε τον παπά της ενορίας τους, να τον ανοίγει μια συζήτηση και να συζητάνε πράγματα πάρα πολύ ωραία μέσα από το TikTok και να συμμετέχουν οι νέοι, δεν είναι κακό. Απεναντίας κερδίζει αυτό. Θα μου πεις, υπάρχουν και haters, υπάρχουν και troll τα οποία θα γράφουν τις χαζομάρες τους, ξέρετε, εκεί στο chat. Αυτούς δεν τους παίρνουμε υπόψη. Αυτός ένας moderator, αν υπάρχει εκεί πέρα, τους βίνει και τους πετάει έξω. Αλλά αν μιλήσουμε σοβαρά, θα πρέπει η Εκκλησία να το δει λίγο πιο διαφορετικά. Και όχι όπως τα βλέπανε στον Μεσαίωνα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με απογευματινή. Δικαιώθηκαν οι φόβοι εξάρχου για ελλείψεις στο φυσικό αέριο. Αντιπλημμυρική ασπίδα στο θριάσιο πεδίο είναι γεγονός. Να το κάνουν και αυτό. Να δώσουμε και στον κόσμο πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σιγά σιγά. Έχω τη Δημοκρατία που αμέσως τώρα διαβάζω το πρωτοσέλιδό της, στην κεντρική της εικόνα. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας. Προσακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Το ΣΤΕ ενέκρινε ότι παραβιάστηκε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με την αλακάρτ ερμηνεία της ενιαίας επιχείρησης στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό για τις εκδικητικές μεθοδεύσεις, λέει στο πρωτοσέλιδό της πολύ σωστά η Δημοκρατία. Και νέα αποκάλυψη της Ουάσιγκτον. Μπλεγμένη και σε σκάνδαλο διαφθοράς η Guilfoyle. Καταγγελία για 100.000 δολάρια πριν ορκιστεί πρέσβης στην Αθήνα. Να τα ξεκίνησαν τα ωραία. Μοιραία και επικίνδυνη, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το άδειασμα από το Ρούμπιο. Έφυγε με τα 4 δις στις αποσκευές του. Βέβαια, πριν έρθει ο Ρούμπιο, σας τα έλεγα. Πριν έρθει ένας καλός πολιτής, λοιπόν, αποστέλλεται από τον εργοδότη του ανά τον κόσμο για να μπορέσει να φέρει χρήματα στην επιχείρηση. Όταν πάει λοιπόν και γυρνάει, πουλάει και έρχεται πίσω και λέει, αφεντικό, ορίστε, με έστειλες να πάρω παραγγελίες, εσύ μου είπες 2 δις, σου έφερα 4. Φέρε μου και ένα μπόνους. Φέρε μου και ένα μπόνους. Ο Μεσχέ Ρούμπιο, ο οποίος, να ξέρετε, δεν θα μείνει εκεί. Θα πάει και πιο ψηλά. Θα το δούμε στα χρόνια που έρχονται. Δεν αρκούν οι έπαινοι. Καταπέλτησε ο Παυλόπουλος. Στο στόχαστρο η σιωπή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για διεθνές δίκαιο, Τουρκία και Κύπρο. Κύριε Παυλόπουλε, λίγο αργά, αγαπητέ μου. Ναι, λίγο αργά, αγαπητέ μου. Λίγο πιο νωρίς. Λίγο πιο νωρίς και με πιο πολύ φωνή. Λίγο αργά. Ζητήστε να έχετε βήμα. Το είχατε και πριν. Δεν το χρησιμοποιούσατε. Τώρα, αφού το έχετε και μπορείτε, να είσαστε πιο έντονα στα πράγματα. Απόφαση με ερωτήματα αθώσαν τους δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη, Βόβες Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για παρακράτος. Το δημόσιο παραμένει ο πιο μεγάλος μπαταχτής. Στα 3,8 δις εκτινάχθηκαν τα χρέη προς ιδιώτες. Και τώρα η στιγμή της αλήθειας. Σας είπα στο προηγούμενο ημίωρο ότι σε κάποιους έχουν στείλει email και τους ζητάνε να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους με τις δόσεις μέχρι και τις 120 δόσεις. Και ρωτάω πάρα πολύ απλά. Αυτά τα 3,8 δις θα τα συμψηφίσουμε? Όχι, εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Εάν σας χρωστάω 800 ευρώ και με χρωστάτε 1800, θέλω να μου δώσετε τα 1800 σήμερα, μου τα χρωστάτε μαζί με τους τόκους. Ερώτηση. Εγώ έχω κάνει συναλλαγή, δεν το κάνει, είναι σενάριο αυτό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Έχω κάνει συναλλαγή με το δημόσιο και πρέπει να πάρω πίσω 2.000 ευρώ. Παραδείγματος χάρη.
και την συναλλαγή την έκανε το 2010. Τώρα έχουμε 2026. Ακόμα τα λεφτά δεν τα πήρα. Είναι 16 χρόνια μετά. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να ζητήσω τόκους. Δεν έχω δικαίωμα. Δηλαδή το δημόσιο εμένα μου χρωστάει 2.000 ευρώ και θα μου τα δώσει αυτά τα 2.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, 10 χρόνια μετά, σαν 2.000 ευρώ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο εμένα να μου βάζετε τόκους, τόκους περιμερίας, και να μην σας βάλω κι εγώ τόκους περιμερίας? Υπάρχουν τόκοι περιμερίας? Γιατί σε μια δικιά μου επιστροφή χρημάτων, 800 ήταν, είχαμε κάποιες συναλλαγές, σας λέω τώρα αυτό πριν από 20 χρόνια. Είχαμε συναλλαγές και έκανα 2 χρόνια να πάρω τα 800 και πήρα 800. Δεν πήρα παραπάνω, αλλά όταν χρωστούσα εγώ, μου βάζανε τόκους. Μπαταχτσίδες, όντως μπαταχτσίδες. Όντως φορομπηκτικές πολιτικές. Κατάλαβες, αγαπητέ μου Έλληνα πολίτη, αυτά θα πληρώνεις. Για να έρχονται να μας λένε για δημοσιονομικά και δεν μας φτάνουν τα δημοσιονομικά, γιατί έχουμε ένα όριο για το τι δεν μπορούμε να κάνουμε με το θέμα της βενζίνης, του πετρελαίου, της ενέργειας, αλλιώς κάπου θα πρέπει να βρούμε τα λεφτά, γιατί εκεί είναι τα όρια μας. Αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Αλλά τις business 12 δις που έχουν δοθεί σε απευθείας αναθέσεις, αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Όχι, αυτά είναι αλλού. Ελλάδα 2,0 χωρίς 100 και 199 για ώρες όλη η χώρα. Ναι, από ό,τι διάβασα και ενημερώθηκα για το ρεπορτάζ, είναι ότι η πάροχος εταιρεία άλλαζε κάποια συστήματα και γι' αυτό δεν είχαμε το 100 και το 199 για πολλές ώρες. Η αλήθεια είναι ότι μεταφέρθησαν οι ανάγκες στο 112. Δηλαδή για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το θέμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 112. Έτσι μας έλεγε το ρεπορτάζ. Και κλείνουμε σιγά σιγά το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πρώτη νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης, αποκτούν πρόσβαση στα κρίσιμα έγγραφα για τη γραμμή 4. Άιντε τώρα. Είδατε τα ωραία? Είδατε τα ωραία? Σας τα έλεγα εγώ πριν. Πριν 10 μέρες σας τα έλεγα. Σας τα έλεγα τι έπρεπε να γίνει. Μπράβο. Μπράβο. Τι ωραία. Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζονάκη. Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στο σωματείο που ίδρυσε ο Πλεύρης με τη Γάκα. Στο μικροσκόπιο της αρχής Βρουλιώτη η διακίνηση 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τι καιρό έχουμε? Τι μήνα έχουμε? Οκτώβριο. Να σας το πω αλλιώς, διακομωδώντας την ιστορία. Τρίγωνα κάλαντα μέσα στη γειτονιά. Έτσι γίναμε. Έτσι γίναμε. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Μου είχε πει κάποιος ότι όταν ο κλόουν μπει στο παλάτι, δεν σημαίνει ότι έγινε βασιλιάς. Το παλάτι έγινε τσίρκο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Κικίλιος έβαλε στη θέση του τον Βελόπουλο. Ντροπή του να λέει ότι τα σκάφη του λιμενικού κρύβονται όταν έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά. Εγώ θυμάμαι, κύριε Κικίλια, και κλείσαμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Θυμάμαι, κύριε Κικίλια, κάποια ρεπορτάζ που βγήκαν και σε τηλεοπτικά κανάλια. Κάποιοι λιμενικοί να παραπονιούνται ότι έχουν όριο. Όριο. Τους έχει τεθεί όριο σε κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουν στη θάλασσα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και έχουμε δει και άρθρα και έχουμε δει και βίντεο και σε τηλεοπτικά κανάλια. Από και μετά, τι εννοείται, κύριε Κικίλια, δεν ξέρω. Και το αν έχει δίκιο ο Βελόπουλος ή όχι, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Μένα με ενδιαφέρει αυτό που πρέπει να βγει μπροστά και ποια είναι η αλήθεια. Πάμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τις υπόλοιπες εφημερίδες.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, των σημερινών εφημερίδων, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, και παίρνουμε στα χέρια μας και διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και το νέο ψηφιακό σύστημα θα βλέπει σε πραγματικές αξίες κάθε περιοχής. Απλό πράγμα θα σας το πω εγώ. Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τυχαίνει να έχω χθες συζήτηση για ένα χώρο. Η αξία του που μου εζητήθη ήταν 60.000 ευρώ. Η αξία που διάβασα ότι σε αυτή την περιοχή αυτό το κατάστημα κοστίζει 22.000 ευρώ. Αυτό πώς θα το μπαλώσουμε? Υπάρχει τρόπος? Ρωτάω. Υπάρχει τρόπος, γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά. Ό,τι και να γράψετε, ό,τι και να πείτε, από τη στιγμή που υπάρχει ελεύθερη αγορά, εγώ δεν μπορώ να πω ότι όλα αυτά που θέλετε να κάνετε θα γίνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνεχίζουμε με Ελεύθερο Τύπο. Κουμπαράς 600 εκατομμύριων από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Ο Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Οι Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον, λέει. Και πάμε με αντικαταβολή μετρητά τέλος για προπληρωμένες προϊόντων με Courier. Και προσέξτε το. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο διστυλάκι εδώ της εφημερίδας που λέει: αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης, νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας Ελλάδος-Κύπρου. Άντε τώρα πείτε μου εμένα, κάποιοι φίλοι μου που μου λέτε μετά την εκπομπή και με ακούτε το πρωί και τα λέμε λίγο μετά με καφέ, μου λέτε: έλα ρε, εσύ συνέχεια με τον Αλεξέη τα βάζεις. Εγώ τα βάζω με τον Αλεξέη? Αλήθεια πείτε μου, εγώ τα βάζω με τον Αλεξέη? Άντε τώρα. Τώρα αυτός είναι πρωθυπουργός, λέμε τώρα, και συζητάει με κόσμο, με σοβαρούς ανθρώπους στην Ευρώπη για την Ελλάδα και για το καλώδιο. Και λέει το καλώδιο, καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Και οι άλλοι τι θα σκεφτούνε? Πω, τι ωραία που τα λέει, τι γλυκούλης που είναι. Σοβαροί είμαστε ρε παιδιά? Και μην ακούσω τη χαζομάρα περί Σαρδάμ. Να, του ξέφυγε και ήταν Σαρδάμ. Όταν δεν ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει Σαρδάμ. Το ένα λέγεται ηλεκτρική διασύνδεση και το άλλο λέγεται τηλεεπικοινωνία. Understand? Μπιλίερσεν? Σας τα λέω και αγγλικά και γαλλικά. You know? Τι θέλετε? Αλεξέη. Και κατάλαβα κάτι που εσείς αγαπητοί μου συμπολίτες και βορειοαλεδίτες δεν το έχετε καταλάβει. Γι' αυτό έκανε το όχι ναι. Ο άνθρωπος τον μπέρδεψε. Μην του ρίχνουμε βάρος. Πήγε, υπέγραψε στις πρέσπες το όνομα γιατί μπερδεύτηκε. Δεν ήταν να το υπογράψει. Βέβαια. Δώστε του λίγο σε χωροχάρτη. Σας παρακαλώ, του Αλεξέη μας. Γιατί θα σας το πω έτσι, για να το κλείσουμε το θέμα. Πολύ απλά. Απλούστατα. Καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ηλεκτρική διασύνδεση λέγεται, Αλεξέη. Και ζητάς την ψήφο, κάτι τέτοιοι που θα σε ψηφίσουν. Γιατί άλλα λένε και άλλα καταλαβαίνουν. Πάμε για ένα μικρό.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτουδάκια πριν το τιζεράκι των 7.30 και θα περάσουμε και μετά στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ενημερώνω, από το Μαγάδαν της Πολυτεχνείου έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα στη Τσιμισκή που έχουν μια μικρή σταθερή ροή. Σήμερα Παρασκευή, ο περιφερειακός δείχνει να γεμίζει και γενικά η πόλη να έχει ξυπνήσει αρκετά και να έχει κίνηση. Το μόνο πράγμα που σας λέω κάθε φορά που το βλέπω αυτό, υπομονή. Υπομονή να πάτε όλοι στη δουλειά σας, έχετε εκεί τον θήτα 107,1 και όλα θα γίνουν καλά. Όλα θα γίνουν καλά, σήμερα είναι Παρασκευή. Θα τελειώσει και η Παρασκευή, θα τελειώσουν και οι εργασίες για όσους δουλεύετε πρωινά μέχρι τις 5-6 το απόγευμα, τι ώρα θα τελειώσετε και έρχεται το Σαββατοκύριακο. Λίγο δροσερό θα είναι, αλλά δεν πειράζει. Να πάμε στα νέα. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος, με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων και στις μεταφορές δεμάτων, stop στα μετρητά. Τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές με courier. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο, η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών. Κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών. Αυτό τι σημαίνει? Και πολύ καλά κάνει. Να ξέρουμε τι έχετε. Μία μονή μπορεί να έχει και 20 και 50 και 100 ακίνητα. Δωρεάς φυσικά, αλλά τα έχει. Τις ανήκουν. Στο 10% φόρο στα κέρδη από κρυπτονομίσματα, λέει η εφημερίδα, και στα σκαριά τράπεζα ακινήτων με μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκεια. Λοιπόν, η εφημερίδα αναφέρεται και στη μάχη του Καρβέλα με την Βύση και στο δεύτερο χτύπημα της Washington Journal για την Kilfoil. Αυτά. Σε λίγο επιστρέφω με την ανάγνωση των υπόλοιπων πρωτοσελίδων με μηνύματα που μου έχετε στείλει και νομίζω έχουμε βρει πώς λεγόταν το Βερίκοκο εδώ στα Λαδάδικα πριν γίνει Βερίκοκο. Γιατί θα σκάσουμε, ρε παιδί μου.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Η Electronet Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Hello.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίρο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, κυρίες και κύριοι. Γιατί ήρθε στο στούντιο Αλέξανδρος Νικηφορίδης και βγήκαμε το Γιάννη έξω και συζητάμε και λέμε, ρε παιδιά, θυμάστε πριν από το Βερίκοκο πώς λεγόταν το ίδιο μαγαζί εδώ στα Λαδάδικα στην πλατεία? Και φυσικά ο γνωστός, τώρα δεν ξέρω αν ο Αλέξανδρος προφανώς για να το ξέρει, γύριζε εκεί, γύριζε, περνούσε καλά ο άνθρωπος. Ξέρει, ο Μερακλής ο άνθρωπος ξέρει τα πράγματα, ξέρει τη νύχτα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, είχε έξω λέει κάτι βαρέλια, είχε κάτι βαρέλια λέει απ' έξω, τα οποία βαρέλια δείχναν ποιο ήταν το μαγαζί. Και ήταν το Βαρελάδικο, κυρίες και κύριοι. Είχε την ονομασία Βαρελάδικο. Μου έστειλαν και άλλα μηνύματα κάποιοι φίλοι ότι ήταν και το Παγκαίο. Ήταν παλιά κλαμπ, λεγότανε Παγκαίο, αλλά εμείς βρήκαμε το όνομα που ζητούσαμε και ήταν το Βαρελάδικο. Αυτά. Αλέξη Νικηφορίδη, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε. Αυτοί είναι συνεργάτες. Ψαχνόμαστε τώρα μια ώρα και δεν μπορούμε να το βρούμε. Ωραία. Ωραία Παρασκευή. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου και στο Γιάννη εκεί στο Ζερβοχώρι της Βερίας. Μου στέλνει καλημέρες. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Στο Γιώργη το Σταυρελάκι που μου στέλνει την καλημέρα του από το Ελσίνκι και μου στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες και μου γράφει σε ένα από τα μηνύματά του ότι ο Τσίπρας όταν είχε πάει στην Κίνα και είπε ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα κάνει τον Κινέζο, αν ισχύει αυτό, ωραία, ωραία είμαστε. Και οι πληροφορίες που μου έδωσε ο Αλέξανδρος πριν από λίγο για τις δόσεις, η κατώτερη δόση των 120 είναι τα 30 ευρώ και όχι τα 50 που γνώριζα και πίστευα εγώ. Ωραία. Ωραία, άντε, καλό κουράγιο σε εσείς, για εσάς που θα κάνετε τις δόσεις, παιδιά. Πάμε στην ανάγνωση. Καθυστερήσαμε των εφημερίδων και των πρωτοσέλιδών τους. Φτάσαμε στην εμβληματική εστία έκπληξης εναντίον του δόγματος Τράμπο Καραμανλικός Παύλος Παυλόπουλος. Αυτά. Ωραίος ουρανός, λέει, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Με βγάζει από το θέμα ο κύριος Κατσαβουνίδης, αλλά με ανάγκασε να γυρίσω να δω αμέσα από τα παράθυρα εδώ στο ραδιομέγαρο του Θήτα FM 107,1 τον υπέροχο ουρανό πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης την ώρα που ανατέλει εκεί ο Ηλίας και φτιάχνει χρώματα. Η φύση ξέρει καλύτερα από μας. Αυτό είναι γεγονός. Και εγώ πάντα πίστευα και πιστεύω ότι το κακό της φύσης είναι ένα, ο άνθρωπος. Πάμε. Πάμε για το πρωτοσέλιδο της εστίας. Η παγκοσμιοποίησης υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Βολές και για την ιδεολόγημα της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην ισοτιμία και τον εμπλουτισμό. Κικίλια σε Βελόπουλο, να πάρεις πίσω όσα είπες για το λιμενικό, οξία αντιπαράθεσης μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κατεγράφει εχθές στη Βουλή. Λέει η εστία και ολοκληρωτισμός στην ενημέρωση. Λογόκριναν και το Ρούμπιο. Η αλήθεια απειλεί καρέκλες, εξουσίες, συμβόλαια και δεν είναι κερδοφόρα. Ένα εξαιρετικό άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στο πρωτοσέλιδο της εστίας. Βαριές καταγγελίες κατά τσιάρα για την υπόθεση Βαλεράκη. Γκάφα Τσίπρα για το καλώδιο. Γκάφα. Το δίσεξα Μαρτίν ούκανδρο σοφού. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πολλές φορές. Άντε και εσείς ζητάτε την ψήφο μας. Και όχι τίποτα άλλο. Όταν έβγαινε ο συγχωρεμένος ο Λεβέντης και έλεγε αυτά που λέει, ο συγχωρεμένος ο Λεβέντης, κόμμα κεντρών, και έλεγε κανένα περίεργο, βγαίνατε όλοι να το φάτε αυτόν τον καημένο τον άνθρωπο. Ο οποίος είδε τουλάχιστον στη ζωή του τη, μια χαρά, τη χάρηκε την έδρα στη Βουλή. Το είχε δει, ήταν αποθυμένο του. Και κάποιοι άλλοι που βγαίνανε και λέγανε πραγματάκια που δεν ήταν της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτούς τους κυνηγούσατε. Να κάνω μια ερώτηση. Η γκάφα για το καλώδιο θα υποθεί καθόλου στα κανάλια και τηλεοπτικά? Θα το βγάλουμε καθόλου? Θα το πούμε? Και μιλάω για τα κανάλια
και τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά. Θα το πούμε αυτό τουλάχιστον, έτσι για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Γιατί πολύ ουδετερότητα, ρε παιδιά, για τον Αλεξέη. Τα κανάλια, πολύ ουδετερότητα. Εμένα κάτι μου μυρίζει, αλλά δεν θα το πω. Λοιπόν, θύελα για την Kilfoil, άβατος ο Παπασταύρου, λέει η Εστία, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωτοσέλιδό της. Πάμε, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο του 26. 2.800 σπίτια. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με τον θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο της Elif Herald. 89,4% το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα το 25 από 77,2 το 10. Θα σας πω κάτι. Εδώ και 40 χρόνια, για όσους έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό, υπήρχε μια νοοτροπία στο εξωτερικό. Και αυτή η προοδευτική, η προοδευτική το πήρανε και το κάνανε μαστίχα εδώ. Και μας το φέρανε και το, να το αναμασάμε και να το λέμε. Στην Ευρώπη λοιπόν δεν υπήρχε ιδιοκατοίκηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ευρωπαίων ενοικιάζε και συνεχίζει να νοικιάζει σπίτια, όχι γιατί ήταν ακριβά, όχι, ήτανε στην ψυχολογία τους, στην ιδιοσυγκρασία της Ευρώπης, να μην έχει δικά της σπίτια και οι πιο πολλοί να νοικιάζουν. Τους ήταν πιο εύκολο, τους βολεύε, έτσι νομίζαν και έτσι ήτανε τα δεδομένα, ώστε το ενίκιο να τους βγαίνει πιο φτηνά από την αγορά ενός σπιτιού. Δεν ξέρω. Αυτή τη φιλοσοφία, έτσι για εμάς που ζούμε την καθημερινότητα, όχι για τους προνομιούχους, για εμάς τους κακομύριδες που τα ζούμε, τα λέω σε αυτούς, ξέρετε ποιοι τα ακούτε και τα καταλαβαίνετε. Για εμάς λοιπόν η ιστορία της, του να έχεις ένα σπιτάκι, ένα κεραμίδι, όπως λέγανε οι παππούδες και οι γονείς μας, βάλε ένα κεραμίδι κάτω από το κεφάλι σου να είσαι σίγουρος, γιατί τα νίκια είναι δύσκολα. Μα τα νίκια είναι φτηνά. Βρε, είναι δύσκολα, βάλε ένα κεραμίδι. Τα λέγανε οι παλιότεροι. Αυτό έκανε πάρα πολλούς Έλληνες και ειδικά τους γονείς μας να αγοράσουν σπίτια τότε, που μπορείς να είχαν λεφτά, να βάλουν και ένα φράκο στην άκρη, να πάρουν και ένα μικρό δανεικό και να πάρουν σπιτάκια. Και τα οποία σπιτάκια μέχρι τώρα κάποιοι τυχεροί τους τα αφήσαν οι γονείς τους και δεν έχουν ενίκεια και δεν είναι σε αυτόν τον κυκαιώνα των ενοικίων που περνάει η Ευρώπη. Αυτή την ονοτροπία θέλαν να μας περάσουν εδώ. Μην αγοράζετε σπίτια. Και γιατί ο Έλληνας να έχει ένα κύριο σπίτι και μια εξοχή κατοικία? Πάρε φόρους, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Δεν πέρασε αυτό. Και μετά ήρθε η φούσκα των σπιτιών, της αγοράς των σπιτιών. Ένα σπίτι το οποίο κανονικά έπρεπε να το αγοράσεις 100.000 ευρώ, το αγόραζες 300 και αναγκαστικά πήγαινες στην τράπεζα, χρεωνώσουν και ειδού τα αποτελέσματα. Και το ότι τώρα ένας νεολαίος, ένας 30 ετών, μια νέα κοπέλα 25-30 ετών δεν θέλει να αγοράσει σπίτι, γιατί ξέρει ότι η αξία του είναι 150.000 ευρώ και ζητάνε από αυτήν 400.000 ευρώ και δεν έχει, έχει τα 100 χιλιάρικα, έχει τα 150 και θα βάλει το κεφάλι της στον τορβά για 25 χρόνια σε μια χώρα στην οποία αυτή τη στιγμή η τελευταία 7 ετία που περνάμε μας δείχνει και το μέλλον ότι θα είναι δυσίωνο. Γιατί να το κάνουν αυτά? Γιατί να το κάνουν αυτό τα νέα παιδιά? Και δυστυχώς μπαίνουν στην παγίδα των ενοικίων, που και αυτό είναι μέγενη στο λαιμό ενός ανθρώπου, της καθημερινότητας, της βιοπάλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός και μιλάει για τον Αλεξέη σε συνεργάτες τους. Τελειώσαμε με την εφημερίδα των συντακτών. Για να δω τι έχω μπροστά μου. Έχω ριζοσπάστη. Πάμε για ριζοσπάστη. Ο ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό.
οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη. Ρούμπιο καλπάζει και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός. Εγώ ξέρω ότι ήταν μέχρι στιγμής 5,8. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σκέτη κοροϊδία οι συμφωνίες κυρίων ανάμεσα σε κυβέρνηση και σούπερμαρκετάδες, λέει η εφημερίδα. Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Εγώ δεν συμφωνήσω με τη ροζοσπάστη. Η ιστορία, προσέξτε τι έχει ο μέσος Έλληνας, τι πρέπει να πληρώσει και τι έχει στο κεφάλι του άγχος. Ένα είναι το ανίκεια, το ξεκαθαρίσαμε. Ένα είναι το ενεργειακό, το οποίο περιλαμβάνει τη βενζίνη του αυτοκίνητου, το πετρέλαιο θέρμανσης ή το φυσικό αέριο. Έτσι δεν είναι? Τα πιο βασικά. Και τρίτον είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι η καθημερινότητά του. Αυτά τα τρία λοιπόν, τα οποία είναι πανάκριβα, πανάκριβα για την επιβίωση ενός μέσου Έλληνα, είναι πανάκριβα σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την εποχή που ζούμε, δεν του επιτρέπει να δει το μέλλον του. Δεν του επιτρέπει να δημιουργήσει, δεν του επιτρέπει να σκεφτεί καλά ακόμα και τη σύνταξή του, δεν του επιτρέπει αν μπορεί να επενδύσει, αν βρει κανένα φράγκο και πού να το επενδύσει. Και όχι να τα βάλει στα χρηματιστήρια, όχι, όχι. Αν θα κάνει καμιά δουλειά, να μπορεί να αναπτύξει κάτι, να δημιουργήσει. Αυτά τα τρία λοιπόν δεν επιτρέπουν στο μέσο Έλληνα, το νεαρό μέσο Έλληνα, ο οποίος έχει όνειρα, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει, ο οποίος θέλει να αναπτυχθεί και να αναπτύξει πράγματα, δεν του το επιτρέπουν. Και όλα τα υπόλοιπα που μου λέτε σε λόγια και σε γραπτά και οπουδήποτε αλλού είναι απλά αέρας. Είναι αέρας. Ξέρετε τι μου είπε κάποια στιγμή κάποιος? Ότι τα πρόβατα σε όλη τους τη ζωή, σε όλη τους τη ζωή φοβούνται το λύκο, αλλά στο τέλος τα τρώει ο βοσκός. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

Πάμε, πάμε και με τις τελευταίες τρεις νομίζω εφημερίδες έχω ακόμα. Έτσι, για να τελειώσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Ελεύθερη ώρα μας λέει ότι ο Ρούμπιο, η Ακρόπολη, η Κίμπερλι και τα έξτρα 100.000 δολάρια βγήκανε μπροστά. Στο πρωτοσέλιδό της όμως, στην κεντρική της, στο κεντρικό της σαλόνι, γράφει όμως εκβιασμός από υπεθά και τράπεζα Πειραιός στους στρατιωτικούς. Με ταυτότητα, με προσωπικό αριθμό, η μισθοδοσία γιόκ. Σε καθεστώς απροκάλυπτης ομηρίας και οικονομικού εκβιασμού θέτει το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκτελώντας τυφλά τις επιταγές των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δεν νομίζω ότι είναι επιταγή του τραπεζικού ιδρύματος αυτό. Δεν νομίζω. Ούτως ή άλλως τα χρήματα μπαίνανε πάντα σε ένα λογαριασμό, όπως έχουμε όλοι, με την κάρτα την οποία βάζουμε, βγάζουμε στο ATM 7. Τώρα, εάν οι τράπεζες χωρίς την άδεια του κράτους ζητάνε από τους στρατιωτικούς τον προσωπικό αριθμό, γιατί αν δεν δηλώσετε προσωπικό αριθμό δεν σας πληρώνουμε, δεν ξέρω αν αφήσετε κάτι τέτοιο. Και αν είναι μια πρωτοβουλία των τραπεζών αυτή, το πήραν μόνοι τους και λένε θα το πάρουμε μόνοι μας, δεν δίνουμε σημασία σε τίποτα. Ενώ ξέρουν ότι είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει την κοινωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο η κοινωνία αντιστέκεται. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Πάμε στην κόντρα. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Εσείς σίγουρα εκεί πρέπει να ακούτε την εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να ακούτε την εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά που λέμε εμείς μια εβδομάδα πριν, τα διαβάζουμε μετά. Χαιρόμαστε όμως γι' αυτό. Γιατί βγαίνουμε αληθινοί. Βγαίνουμε και λέμε αυτά που είναι όπως είναι. Μπορεί να είναι προσωπικές μου απόψεις κάποιες, κάποιοι να μην ακολουθείτε, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι δυστυχώς. Στέλνω καλημέρα. Στέλνω καλημέρα στο Φρουλακίδη το Στράτο. Γεια σου Στράτο μου. Καλημέρα στην παρέα του πρωινού με Κάρη. Μίτσο, λες μετά το Only Fans να δούμε και το Only Church. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Με τους influencer παπάδες λες, ε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Αθανάσιο. Και στον Αθανάσιο, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από την Ελβετία. Δημήτρη, καλημέρα. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε, λέει, να ντρέπεται που υπέγραψε και νομοποίησε την προδοσία των Πρεσπών και να αφήσει τον Ρούμπιο. Ο καθένας, Αθανάσιε μου, γράφει την ιστορία και κρίνεται γι' αυτό. Αυτό είναι μια αλήθεια και κρίνεται. Και να σου πω κάτι ακόμα. Μιλάμε για τον κύριο Παυλόπουλο. Ο άλλος που το όχι το έκανε ναι και ζητάει την ψήφο, ειδικά εδώ στη Μακεδονία που το θέμα μας πειράζει, μας ενοχλεί και το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τους ανθρώπους που μένουν στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, αν και οι Κρήτες λατρεύουν τους Μακεδόνες. Δεν μπορώ να τους πω ότι τι λέτε ρε, εδώ Μακεδονία δεν τρέπεστε, τι είναι αυτά που λέτε, γιατί δεν ζουν εδώ. Δεν βλέπουν τι γίνεται εδώ. Είδατε και το πρόσφατο παράδειγμα από το Ηρακλή που πήγε να παίξει μπάσκετ και τι ανήρτησαν οι άλλοι. Δεν είναι θέμα το ότι εμείς εδώ είμαστε τρελοί και συνέχεια λέμε γιατί το έκανες αυτό. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι δυστυχώς έγινε. Ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την περίπτωση έχει ένα δίκιο, μεγάλο δίκιο. Πρώτη φορά ακούστηκε από το στόμα μου να πω τέτοιο πράγμα. Πω τι είπα παρασκευιάτικα. Αλλά όταν υπεγράφει η συμφωνία είπε ότι δεν μπορούμε να αναιρέσουμε και πολλά πράγματα. Μόνο αν είμαστε τυχεροί και δεν κρατήσει τη συμφωνία η άλλη πλευρά του ΖΑΕΦ, οι οποίοι δεν την κρατάνε τη συμφωνία. Και τώρα έρχεται η θέση μου και λέω, κύριε Μητσοτάκη, στην κυβέρνησή σας, αφού οι άλλοι κάνουν πράγματα τα οποία απογορεύεται να κάνουν σύμφωνα με τη συμφωνία, εσείς γιατί δεν σπάτε τη συμφωνία αυτή, αφού μπορείτε να το κάνετε.
δεν σας αφήνουν και εσάς. Ε, απλά να ξέρετε κάτι. Εμείς εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, είμαστε οι χωριάτες. Είμαστε οι επαρχιώτες. Και δεν μας δίνεται πολύ σημασία. Όλη η Ελλάδα δουλεύει για την Αθήνα. Όλα τα χρήματα είναι εκεί και όλα πηγαίνουν εκεί και διαχειρίζονται από εκεί. Δυστυχώς, ένα Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης είχαμε και αυτό το κάνανε ένα μαγαζάκι της γειτονιάς. Δυστυχώς, έτσι το κάνανε. Στα δικά μου τα μάτια, έτσι το υποβαθμίσανε. Δεν είχε την έγκλη του όταν λέγαμε Υπουργείο Βορείου Ελλάδος. Πάει αυτή η έγκλη. Δεν μας δίνουν σημασία. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς όμως εδώ πονάμε. Γιατί τα βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτά. Τα βλέπουμε και τους χλεβασμούς και πολλά άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τρελνόμαστε. Έλα μωρέ, τι θα πάθετε εκεί πέρα, μωρέ, στη Θεσσαλονίκη, μωρέ. Αυτό το έλα μωρέ μας πάει πολύ πίσω. Τις θέσεις μου, θα σας το ξαναπώ για άλλη μια φορά, δεν έχω καμία θέση και άποψη σε ακροδεξιές απόψεις που δεν τις υποστηρίζω με τίποτα, αλλά το να λες ότι θέλω να υποστηρίξω την περιοχή που μένω, γιατί την αγαπάω, γιατί εδώ ζω και εδώ θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου, δεν σε κάνουν και ακροδεξιό ούτε φασίστα. Εντάξει, ξεχάστε αυτές τις ταινίες, με τρελαίνουν αυτά τα πράγματα. Και εκεί για τους προοδευτικούς τα λέω, που το έχουν κάνει μαστίχα και καραμελίτσα και το λένε αυτό. Λουκέτο στην Κράβα, αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία, το λέει ο Αλεξέη. Και εγώ συμπληρώνω τα της εφημερίδας, την ημέρα που θα δηλωθεί ότι η Νέα Δημοκρατία ήρθε πρώτο κόμμα, λέμε, το κόμμα Μητσοτάκη δηλαδή, όταν θα έρθει στις εκλογές πρώτο και δεν θα κάνει αυτοδυναμία, ποιος θα είναι αυτός που για το καλό της Ελλάδας θα βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία? Quiz, παιδιά, quiz. Αντιπολίτευση ζητά να πει πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων και τέλος τα μετρητά ηλεκτρονικές πληρωμές στους κουριέρ. Στα 3,8 δις εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου, το είπαμε και πριν, να σκοιτάξουν εκεί, να δώσουν τις επιστροφές στον κόσμο. Εσπρέσο, πάμε εσπρέσο να κλείσουμε. Λοιπόν, το κόλπο γκρόσο του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα, το μεγάλο σουξέν του που αν αγνοήσει 70χρονη την οδηγεί μέχρι το αυτόφορο. Μουγγί Βύση. Νέα σκληρή ανακοίνωση για την πρωινή μούσα του και φωνάζει για τέταρτη μέρα ότι είναι αθώος. Ο κύριος Καμπούρης φωνάζει ότι είναι αθώος. Κλειδί και η κόρη των νεόπλουτων γιατρών. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είπανε ότι ξέρετε, κάναμε και πλασμαφέρει στην κόρη μας. Έλεος. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Τόσο εξευτελισμός. Μισή τρουζίνες τραγουδιστές έβγαλαν πρόγραμμα στη Γαδά τον Καμπούρη για τις μαϊμού ασφαλίσεις. Αυτά. Και από την Εσπρέσο που κλείνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα της Παρασκευής 9 Οκτώβρη. Θέλω ένα μουσικό διάλειμμα 2-3 λεπτά να βάλω τις σκέψεις μου στη σειρά και να επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω.

αυτά για σήμερα. Αυτά για το πρωινό με Κάρι, που σε λίγο θα τελειώσει. Θα τελειώσει την σημερινή ημέρα της Παρασκευής και όλη τη εβδομάδα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση εδώ στον Θήτα FM στους 107.1. Να είσαστε όλοι καλά. Να ευχηθώ νίκη στις ομάδες μας. Βέβαια, να μην το ξεχάσω, γιατί το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Super Link, ο ΠΑΟΚ παίζει τη Δευτέρα, ο Άρης παίζει το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Ήταν ο Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο του Θήτα FM 107.1 με το πρωινό με Κάρι. Μαζί με τον άνθρωπο που η NASA ξέχασε να τον βάλει μέσα στο μέσα στις εγκαταστάσεις της για να τη βοηθήσει για να φτάσει πιο εύκολα στο φεγγάρι, και αυτός είναι ο κύριος Κατσαβουνίδης Γιάννης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το cockpit που διαχειρίζεται στο ραδιόφωνο. Κυρία Χριστίνα Χαλεπλίδου έρχεται αμέσως μετά για το επόμενο δίωρο. Να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Πιο πολύ όμως, εύχομαι για όλους σας υγεία. Καλό Σαββατοκυριακό και να μας φέρει ο Θεός τη Δευτέρα πάλι εδώ να είμαστε 6 το πρωί μαζί. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση εν ώψη της ενεργειακής κρίσης. Θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτή ήταν η απάντηση μετά την αρνητική καταρχήν στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να παράσχει περαιτέρω δημοσιονομικά περιθώρια στις δύο χώρες. Η Κομισιόν υπογραμμίζει πως το υπάρχουν κανονιστικό πλαίσιο παρέχει ήδη τα απαραίτητα εργαλεία ελιγμών. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ορισμένοι υπουργοί οικονομικών εξέφρασαν θετική στάση απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας, την ώρα που ομολογοί τους εξέφρασαν μεγαλύτερες επιφυλάξεις. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, προκύπτει ότι το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα καταγράφεται στην έρευνα και η εικόνα που προκύπτει μόνο θετική δεν είναι. Χαρακτηριστικά, το 87% έχει δυσκολία στην οικονομική καθημερινότητα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση και ενώ ο μέσος όρος είναι στο 42%. Ένας στους 4 Έλληνες δίνει το 40% του εισοδήματός του για στέγαση, ποσοστό 26% που επίσης είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, που έχει μέσο όρο μόλις 8. Ένας στους 5 δεν μπορεί να θερμάνει το σπίτι του το χειμώνα, ποσοστό 18% των πολιτών. Επίσης η Ελλάδα στην πρώτη θέση των ερευνών, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 9%. Στο Δημαρχείο Καλαμαριάς χθες υπεγράφει σύμβαση διαμόρφωσης οδού πόντου με την παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιούλιο του 2027. Το πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για την επόμενη χρονιά εισηγείται η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο έλεγχος των αρμόδιων αρχών με εντολή εισαγγελέα φέρεται να αποτύπωσε καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδας που διατηρούν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί. Η ΑΔΕ ζήτησε και πήρε όλα τα παραστατικά της πρόσφατης συναυλίας της Άννας Βύση για να ελέγξει αν τελικά ήταν ζημιογόνα, όπως ισχυρίζεται ο διοργανωτής. Εργασίες κοπής πρασίνου στο αίρισμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού θα γίνει από την Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Δευτέρα ως και την ερχόμενη Παρασκευή. Επίσης, έργα συντήρησης θα γίνουν και στην επαρχιακή οδό Περιστεράς Λιβαδίου όλη την ερχόμενη εβδομάδα. Ανοίγει και πάλι από την Τρίτη το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με προτεραιότητα στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις για όλες τις γυναίκες, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη με ελαφρές νεφώσεις, μέτρη άνεμη ταχύτητας 3 μορφών, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλημέρα σας, καλή σας μέρα. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. 9 λεπτά μετά τις 8 οι πρωινοί τύποι θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και τις 10. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι όπως συνηθίζουν πολλοί να λένε και είναι αφού έρχεται Σαββατοκυριακό. Ο Αβραάμ γιορτάζει σήμερα, να τον θυμηθείτε αν έχετε, ο Αβραάμ και ο Λότ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα. Ο Αβραάμ ήταν γνωστός για τα πολλά χρόνια που έζησε, 175 ολόκληρα χρόνια, και η παλιά ευχή που λέγανε κάποτε και εμείς τη θυμόμαστε από την ταινία το Μπακαλόγατο είναι να έχεις του Αβραάμ τα χρόνια και του Ισαάκ τα αγαθά. Λέγεται ότι ο Αβραάμ έζησε 175 χρόνια και ο Ισαάκ, ο γιος του δηλαδή, είχε αμύθιτα πλούτη. Εμείς δεν θέλουμε αμύθιτα, θέλουμε ίσα ίσα να καταφέρνουμε να επιβιώνουμε και να μπορούμε να έχουμε και μερικές ανθρώπινες πολυτέλειες. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να ζει ένας άνθρωπος καλά χωρίς να στερείται βασικά αγαθά. Και αυτό υποσυζήτηση είναι, γιατί έχουμε μια έρευνα της Eurostat την οποία θα σας αναλύσουμε σε λίγο, που λέει ότι υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και αν κάποιοι θέλουν να την κρύβουν.
1: Δεν είναι όλα μαύρα.
0: Μερικά είναι και γκρίζα. Παρ' όλα αυτά δεν θα είμαστε έτσι, ακόμη ο καιρός είπαμε ότι κρατάει, έχουμε μια ηλιοφάνεια από μέχρι στιγμής. Βέβαια η Έμι λέει ότι ο καιρός θα αλλάξει την Παρασκευή και κάπου θα αρχίσουν και οι βροχές. Εδώ στα Καθημάς έχουμε μια συνεδρίαση συντονιστικού στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με επικεφαλής τον κύριο Γιουλέκα. Θα συζητήσουν διάφορα θέματα της καθημερινότητας και υπογράφηκε και η σύμβαση για την διάνοιξη της Οδού Πόντου. Έγινε μια μεγάλη εκδήλωση εκεί στον Δήμο Καλαμαριάς, έπεσαν οι υπογραφές, ήταν και ο κύριος Δήμας, ήταν και ο κύριος Σταχιάος, υπουργός και υφυπουργός μεταφορών, και υποσχέθηκαν ότι το έργο μέχρι το 2028 θα είναι έτοιμο. Πολλά και διάφορα θα πούμε και έχουμε και προσκεκλημένους. Θα συζητήσουμε μέσα στην εκπομπή με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον βουλευτή Ροδόπης και πρώην υπουργό, για την επίσκεψη Ρούμπιο και για τα της καθημερινότητάς μας, όπως και για την προεκλογική περίοδο, την άτυπη την οποία ζούμε και την υψηλή ένταση μερικές φορές στις αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε πολιτικούς. Θα μιλήσουμε όμως προς το τέλος της εκπομπής και με την κυρία Μπέση Αργυράκη, με αφορμή μια εμφάνισή της στη Θεσσαλονίκη σε ένα rock party που γίνεται στην περιοχή της Ευαγγελίστριας από την Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Όλα αυτά σήμερα μέχρι τις 10 μαζί μας, πρωινή τύπη. Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι, βρε Θανάση.

Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε το 2310 50 000, είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο. 2310 50 000, πανεύκολο, μπορείτε να το θυμάστε. Αλλά και το Viber, το 6977 20 10 70. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα και φυσικά τις φωτογραφίες σας από οτιδήποτε σας κάνει εντύπωση, σας ενοχλεί ή έχει μπει στην καθημερινότητά σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.

Και είπαμε ότι ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός μεταφορών, ήταν χθες στην Καλαμαριά για την επέκταση της οδού Πόντου, υπεγράφει σχετική σύμβαση. Σήμερα όμως ήταν και πριν από λίγα λεπτά στην ΕΡΤ News, στη τηλεόραση, και μιλούσε για τις ρογμές στα σπίτια στην Κυψέλη, πολύ πιο δύσκολο θέμα για το οποίο πρέπει να μιλήσει και να το αναλύσει, και θα σας πούμε και σε λίγο τι είπε εφόσον το αποκρυπτογραφήσουμε. Κατά

Να σας πούμε ότι το Eurogroup έβαλε φρένο σε Ελλάδα και Ιταλία για την δημοσιονομική ευελιξία. Εν ώψη της ενεργειακής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση. Όχι λοιπόν, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ενδεχόμενο να παράσχει περαιτέρω δημοσιονομικά περιθώρια στην Ελλάδα και την Ιταλία για να διαχειριστούν οι δύο χώρες την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, χθεσινό βραδινό, είναι πολύ φρέσκα τα νέα, η Κομισιόν υπογραμμίζει πως το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο παρέχει ήδη τα απαραίτητα εργαλεία, προειδοποιώντας παράλληλα πως η διαρκής θέσπιση εξαιρέσεων εγκυμονεί κινδύνους για την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Κατά τα άλλα, το Eurogroup είπε θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι σαν το «θα σας ειδοποιήσουμε». Που δεν θα μας ειδοποιήσουν, αλλά τέλος πάντων.

δεν θα μας ειδοποιήσουν, θα μας αφήσουν να κρυώνουμε. Οι άνθρωποι που δεν θα έχουν την δυνατότητα να γεμίσουν τον καυστήρα με πετρέλαιο, οι πολυκατοικίες που δυσκολεύονται ήδη και ήδη έχουν αρχίσει οι καυγάδες για το πόσο πετρέλαιο θα μπει και πόσο θα ανάβει το καλοριφέρ. Στη Βόρεια Ελλάδα που ήδη σε κάποιες ορεινές

περιοχές έχουν αρχίσει να αναβούν τα θερμαντικά μέσα, γιατί το κρύο έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια του ήδη. Θα περιμένουν να αποφασίσει το Eurogroup. Βέβαια, αυτή η απόφαση ίσως λύσει τα χέρια και κάποιων εδώ στην Ελλάδα που θα έπρεπε να αποφασίσουν περισσότερα και καλύτερα για τους ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες του χειμώνα, και όμως δεν το κάνουν. Τώρα θα βρουν πάτημα. Δεν αφήνει το Eurogroup. Και η έρευνα της Eurostat, την οποία θα σας αναλύσουμε αμέσως μετά το τραγούδι, επιμένει ότι ένας στους πέντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύουν από φτώχεια. Η Ελλάδα βρίσκεται φυσικά στο κόκκινο, με κύριο πρόβλημα την στέγαση, την θέρμανση και την αναψυχή. Ποια αναψυχή όταν δεν έχεις να ζήσεις, όταν δεν έχεις διασφαλίσει τη στέγη σου και την θέρμανσή σου, ποια αναψυχή.

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8.30 ήρθε η ώρα να επικοινωνήσουμε με την Taxiway και τους οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη, να τους καλημερίσουμε και να ακούσουμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα από την Taxiway, καλημέρα σε όλους. Να δούμε λίγο την
0: κίνηση. Και από τον ΘΦΜ βεβαίως.
1: Συνδυόμαστε με ΘΦΜ για την ενημέρωση. Θεσμός να ενημερώσει λίγο την κίνηση από Καραμαλία Εγνατία. Σταθμός στην κίνηση από Καραμαλή Εγνατία. Μια ενημέρωση χρειάζομαι από Καραμαλή Εγνατία κάποιος. Στην κίνηση από Μοναστηρίου, Μίκη Θεοδωράκη. Ένα σταθμό στην κίνηση από Μοναστηρίου, Μίκη Θεοδωράκη. Να ενημερώσει κάποιος σταθμός στην κίνηση από Βαρδάρη. 3.40.
2: Καλημέρα, η Μοναστηρίου με το Ποδοκές Βελιάθια.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Να ενημερώσει σταθμός από Καρμαλή Εγνατία λίγο. Από Βασιλή Σόλγα, Σιμεσχή, ενημέρωσε.
3: 7.79. Καλημέρα, ο Μαλή είναι κινητικές με όρθιες στη Σιμεσχή, μικροκαθυστερήσεις σε ορισμένα σημεία.
1: Ευχαριστώ. Τέλος των περιφερειακών, να ενημερώσει κάποιος.
0: Για να δούμε τον περιφερειακό.
1: 508 είπατε.
3: 708.
1: 708.
3: Από μέτωπο Παπαγεωργίου προς Ανατολικά, σημειωτό νόμο στον δρόμο.
1: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος σταθμός που θέλει να προσθέσει κάτι? Ομαλή κατάσταση αυτή τη στιγμή στην πόλη.
0: Μόνο ο περιφερειακός βγαίνει εκτός. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο, να είστε καλά.

Για να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε και εν αναμονή της απόφασης των αλλιέων, τι θα κάνουν με την δική τους κινητοποίηση. Βρίσκονται εδώ και 10 μέρες αραγμένοι στην παραλία, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Έχουν τα αιτήματά τους, ζητούν επιδότηση, σοβαρή επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Έχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Σοβαρό τους πρόβλημα, όπως μας έχουν πει πολλοί από τους εκπρόσωπούς τους, γιατί τους δώσαμε βήμα και όχι μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στον ΘΕΦΕΜ 107,1. Είναι οι Τούρκοι αλλιείς, οι οποίοι δεν ελέγχονται και μπαίνουν στα νερά τους και παίρνουν τα ψάρια τους. Χθες μάλιστα εκπρόσωπός τους, ο κύριος Κωνσταντής Παγώνης, είπε μία συγκλονιστική φράση, ακούστηκε εδώ από τον ΘΕΦΕΜ στους 107,1. Είπε: όσο εμείς καθόμαστε αυτές τις μέρες, οι Τούρκοι ψαράδες αλωνίζουν στο Αιγαίο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να ξέρουμε ότι, όπως πριν από λίγο είπε επίσης στην ΕΡΤ ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλλιέων Καλαμαριάς, δεν υπάρχει σήμερα φρέσκο ψάρι στην αγορά. Επειδή οι λαϊκές, ειδικά την Παρασκευή και το Σάββατο, σφίζουν από κόσμο, πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, είπε ο κύριος Τσιπούρας, ότι δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι. Αυτό που βλέπουν για φρέσκο ψάρι, αν κάπου γράφει ότι είναι ελληνικό, δεν είναι. Είναι ξεπαγωμένα ψάρια, είναι ψάρια από το εξωτερικό, δεν είναι όμως ελληνικό ψάρι και δεν θα μπορούσε, λέει ο κύριος Τσιπούρας, αφού όλοι είμαστε αραγμένοι στην παραλία της Θεσσαλονίκης, είμαστε σταματημένοι, διεκδικούμε τα αιτήματά μας και δεν πρόκειται να σταματήσουμε αν δεν έχουμε κάτι γραπτό. Υπενθυμίζουμε ότι χθες εκπρόσωποι των αλλιέων είδαν, στο πόδι βέβαια, τον Πρωθυπουργό στην Αρνία της Χαλκιδικής, στο περιθώριο της επίσκεψής του εκεί για το μεταλλείο στις Σκουριές, το μεταλλείο χαλκού και χρυσού που εγγενιάστηκε χθες, και ήταν παρόν ο Πρωθυπουργός. Τους είδε λοιπόν για λίγο, για ελάχιστα λεπτά στο πόδι, και τους παρέπεμψε στον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Οι συζητήσεις αρχίσαν και ήταν και σε καλό επίπεδο, όπως μας διαβεβαίωσαν εκπρόσωποι των αλλιέων. Όμως, αν δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι το τέλος. Είπαμε ότι όλες οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές και στην Καβάλα και στην Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης και στο Κερατσίνι. Υποφέρουν και οι άνθρωποι που δεν ψαρεύουν, δεν κάνουν τη δουλειά τους, δεν μπαίνει μεροκάματο, και οι άνθρωποι που πολλούν ψάρια και οι ιδιοκτήτες ψαροταβέρνας εδώ στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές φυσικά, οι οποίοι δεν έχουν τι να πουλήσουν. Παρ' όλα αυτά τα μεροκάματα τρέχουν, πρέπει να πληρώσουν, πρέπει να καταβάλουν τους μισθούς τους ανθρώπους που απασχολούν, γι' αυτό η κατάστασή τους είναι απελπιστική. Παρ' όλα αυτά είναι αποφασισμένοι να επιμείνουν και να διεκδικήσουν αν δεν έχουν στα χέρια τους κάτι χειροπιαστό, και αυτό είναι επόμενο όταν είσαι 10 μέρες στους δρόμους και διεκδικείς τα δίκια σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσεις αν δεν έχεις κάτι στα χέρια σου.

16 λεπτά πριν από τις 9 δεν θα θέλαμε καθόλου να σας στενοχωρήσουμε και να σας χαλάσουμε το εν αναμονή Σαββατοκύριακο, αλλά η έρευνα της Eurostat είναι εντελώς άσχημη σε σχέση με τα αποτελέσματα που έχει δώσει για την κατάστασή μας. Όχι πως δεν ξέρουμε την κατάστασή μας, αλλά το ότι βλέπεις μπροστά σου με στοιχεία τρομάζεις λίγο παραπάνω. Στην Ελλάδα λοιπόν οι δείκτες της Eurostat περιγράφουν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Πιο δύσκολη δεν γίνεται. Το 87,1% των κατοίκων είχε τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα μέσα στο 2025, και αυτό το 87,1% των κατοίκων που είχε κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα ήταν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 42,5% μέσα στο 2025. Δηλαδή, τουλάχιστον διπλάσιο και το ποσοστό και περισσότερο των κατοίκων στην Ελλάδα που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Αυτό φυσικά σημαίνει καθημερινές στερήσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα αναψυχής, πολύ μικρή η δυνατότητα συμμετοχής των ανθρώπων σε διάφορες δραστηριότητες έτσι που μπορούν να ευχαριστήσουν τον άνθρωπο, και όλοι αυτοί που μιλούν για διάφορα success story μάλλον θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτούς τους αριθμούς οι οποίοι είναι αμήλικτοι. Και βέβαια το 26,4% των Ελλήνων ζούσε σε νοικοκυριά που δαπανούσαν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους στη στέγαση. Και αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το 7,7% διατίθεται για στέγη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο success είναι το success story. Και κάτι τελευταίο, δεν θα σας κουράσω άλλο με νούμερα, αν και είναι πολύ συντριπτική αυτή η αριθμή και φυσικά τους καταλαβαίνουμε όλοι και αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει και δεν ζούμε μόνο εμείς δύσκολα, αυτό είναι το ουσιαστικό, ζουν οι περισσότεροι. Και κάτι για τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Στην υγεία και οι 13 ελληνικές περιφέρειες κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά μη καλυπτόμενων αναγκών για ιατρική εξέταση. Εξαιτίας φυσικά του κόστους, της απόστασης ή των μεγάλων ληστών αναμονής. Αυτό αφορά τις 13 ελληνικές περιφέρειες που νικάνε, εντός εισαγωγικών, οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Άδων Γεωργιάδη, ακούστε το κι αυτό και δείτε αν μπορείτε να κάνετε κάτι εδώ στα διαλύματα από τις διάφορες εμφανίσεις σας.

Μη στενοχωριέστε που δεν μπορούμε να ζήσουμε, μη στενοχωριέστε που δεν τα καταφέρνουμε, μη στενοχωριέστε που είμαστε στη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Δημητρακόπουλος, εκπρόσωπος της κυρίας Άννας Βύση, ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είπε ότι η Βύση προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο Καρβέλα, δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Χάσουμε λοιπόν, δεν μπορεί να τις απαγορευτεί, λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος. Δεν ξέρουμε τι λέει βέβαια ο κύριος Καρβέλας, αλλά αυτή η κόντρα που ξεκίνησε θα συνεχιστεί. Είπαμε, για όσους δεν έχουν σοβαρά προβλήματα, για όσους δεν ασχολούνται με το πόσο έχει η βενζίνη, για όσους δεν ασχολούνται με το πόσο θα έχει το πετρέλαιο όταν θα χρειαστεί να γεμίσουν τους καυστήρες, μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, τα σοβαρά θέματα, αν μπορεί ή δεν μπορεί η κυρία Βύση να τραγουδήσει Καρβέλα. Το σοβαρό, το μόνο σοβαρό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι άκουσε και η ΑΔΕ για εκατομμύρια, για 300 εκατομμύρια, για 1,5 δις, για πολλά πολλά εκατομμύρια να κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί, και άρχισε να ελέγχει το τι συνέβη σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Και έτσι ίσως ανακαλύψει η ΑΔΕ τις ζημιές που είπαν ότι είχαν οι διοργανωτές. Γιατί αν ήταν για ζημιές, γιατί την κάνανε αυτή τη συναυλία, για να ευχαριστηθεί ο κόσμος?

Πάντως η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό με Καρβέλα Βύση και με τους διάφορους να υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη πλευρά βγήκε σε μία περίοδο που τα θέματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχολούμαστε είναι πολλά και σημαντικά. Δεν είμαι φυσικά από τους συνωμοσιολόγους που λένε ότι αυτά τα βγάζουν όταν πρέπει να μείνουν στην άκρη διάφορα άλλα θέματα, αλλά αυτό ρε παιδιά παράγεινε.

Να πω στη φίλη Ρόζα ότι όχι, εμείς ό,τι έχουμε ζήσει δεν το έχει τραγουδήσει η Βύση, αλλά της αναγνωρίζουμε το δικαίωμα ό,τι έχει ζήσει να το έχει τραγουδήσει η Βύση, φυσικά. Και φυσικά επικρίνουμε τις αναφορές διάφορων εφημερίδων και διάφορων sites σε 70χρονη τραγουδίστρια. Όντως πρόκειται για έναν ηλικιακό ρατσισμό όταν τίθεται έτσι το ζήτημα. Δεν είναι ανάγκη φυσικά να φερόμαστε έτσι, και κυρίως στις γυναίκες, στις οποίες παρατηρείται πιο εύκολα αυτό το φαινόμενο, να αναφερόμαστε στην ηλικία για να υποβαθμίσουμε την αξία. Σε αυτό, Ρόζα, είμαστε μαζί σου και φυσικά σου αναγνωρίζουμε το δικαίωμα, όπως είπαμε και πριν, να είσαι του ότι έχω ζήσει, το έχει τραγουδήσει η Βύση. Δεν είμαστε αυτού και ασχοληθήκαμε με το θέμα επειδή η ΑΔΕ, όπως είπαμε, ασχολήθηκε με το τι έγινε σε αυτή τη συναυλία. Όχι να μαθαίνουμε και ότι υπήρχαν ζημιές από μια τεράστια συναυλία που στηνόταν τόσο καιρό, ούτε μπορούμε να πιστέψουμε ότι γινόταν για κοινωνικούς

0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και αμέσως μετά πάλι μαζί μέχρι τις 10.
1: Φίτα FM 107,1.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αρνητική καταρχήν ήταν η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου οι δύο χώρες να διαχειριστούν την ενεργειακή κρίση. Η Κομισιόν υποστηρίζει πως το υπάρχον πλαίσιο διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζονται για την διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Όσο για τον Κυριάκο Πιερακάκη, τόνισε πως υπάρχει η ανάγκη στήριξης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία. Η απάντηση ήρθε από τη Eurostat που δημοσιοποίησε την έρευνά της για τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα καταγράφεται στην έρευνα και η εικόνα που προκύπτει μόνο θετική δεν είναι. Το 87% έχει δυσκολίες στην οικονομική καθημερινότητα, το 40% του εισοδήματός του δίνει ένα στους 4 Έλληνες για στέγαση, ενώ το 18% των πολιτών δεν μπορούσε να θερμάνει το σπίτι του το χειμώνα. Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του είπε πως υπάρχει πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο έλεγχος των αρμόδιων αρχών με εντολή εισαγγελέα φέρεται να αποτύπωσε καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδας που διατηρούν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί. Σήμερα θα καταθέσει στον αρμόδιο ανακριθεί και η κόρη των δύο γιατρών. Το Δημαρχείο Καλαμαριάς υπεγράφει σύμβαση διαμόρφωση οδού πόντου με την παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Το έργο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2027. Ο σοβαρός τραυματισμός 32χρονου με μαχαίρι χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα έφερε πάλι στην επιφάνεια τη δράση ακροδεξιών. Η αστυνομία εξετάζει την εμπλοκή τριών ατόμων που δρούν στην περιοχή τους τελευταίους τρεις μήνες. Το πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Στέλιο Αγγελούδη στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πίσω από τη βιτρίνα ενός πάρκινγκ η ΑΔΕ εξάρθρωσε κυκλώματα θυμπορίου ποτών και καυσίμων με πλαστογραφημένα στοιχεία ακόμη και των φορτηγών μεταφοράς. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες courier. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή εδώ το Σάββατο από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μεθεώρων.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνε αυτή την ώρα στην πόλη, θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, πνεωμέτρη η άνεμη τριών μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1.
3: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μην ξεχνιόμαστε, πρωινοί τύποι, είμαστε εδώ, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9, η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους, στο 23 10 50 1000 επικοινωνείτε μαζί μας, έχουμε και το Viber μας, το 6977 20 10 70. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε μερικά πράγματα που ήθελε να πει σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη σε ασφαλές περιβάλλον, στο Sky και στον κύριο Πορτοσάλτε. Το καλώδιο, είπε, θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μένει να το δούμε αυτό. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε επιλέξει ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Sky και αναφερόμενος φυσικά στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος πώς είναι αυτή τη στιγμή τα νερά στο Αιγαίο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε σαν δελτίο της ΕΜΗ. Έχει ένα αεράκι, είπε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά όπως ο καιρός αλλάζει, έτσι συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μόνο που για τον καιρό αποφασίζει άλλος, ενώ για τις σχέσεις ανάμεσα σε δύο χώρες υπάρχουν οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι και όλοι αυτοί που είναι επικεφαλής των κυβερνήσεων. Συνάντηση πάντως με τον κύριο Ερντογάν δεν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ξεκαθάρισε επίσης, αν και είπε ότι υπάρχουν ανοιχτοί διαβλοί επικοινωνίας και ο ίδιος φροντίζει πάντα να υπάρχουν ανοιχτοί διαβλοί επικοινωνίας με την Τουρκία. Για ελληνοτουρκικά, Ρούμπιο, εσωτερικά και πολλά άλλα θα μιλήσουμε με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη σε λίγο, όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, με τον βουλευτή Ροδόπης και πρώην υπουργό κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

0: Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης και πρώην υπουργός, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χαλεμπλέτου, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν από λίγο, ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο ραδιόφωνο του Sky, είπε ότι έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά όπως ο καιρός αλλάζει, έτσι συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχετε την ίδια μετεωρολογική προσέγγιση στο θέμα?
1: Έχετε τώρα, οι σχέσεις αυτές είναι διαχρονικές. Σίγουρα έχουν σκαμπανεβάσματα, άλλες φορές αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα, άλλες φορές όχι. Η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς πάντοτε είναι να διατηρούνται οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι διεκδικήσεις και η αυθαιρεσία των τοποθετήσεων πολλές φορές από την άλλη πλευρά δεν ξεπερνά τα όρια και της διεθνούς νομιμότητας, αλλά και της αρχής καλής γειτονίας. Εμείς πρέπει να είμαστε από τη μία ανοιχτοί για να μιλούμε μαζί με τους γείτονές μας. Από την άλλη όμως πρέπει να είμαστε και αποφασιστικοί να υπερασπιστούμε χωρίς καμία υποχώρηση τα βασικά κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας όταν αμφισβητείται.
0: Με το καλώδιο, κύριε Στυλιανίδη, τι θα γίνει τελικά, τι θα συμβεί? Ήταν εδώ ο κύριος Ρούμπιο, δεν είπε κάτι σχετικό, δεν μας απελευθέρωσε, μάλλον περιέπλεξε την κατάσταση με την αναφορά του σε διεθνείς σχέσεις, σε άλλες χώρες, σε άλλα συμφέροντα που θα πρέπει να έχουν.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα. Πιστεύω ότι από τη συγκεκριμένη περιοχή διέρχονται περίπου 7 καλώδια. Είναι διεθνές δίκαιο αυτό. Δηλαδή πρέπει να διευκολύνονται αυτές οι διασυνδέσεις, ακόμα και σε χώρα που είναι ασαφής η κυριαρχία ή το κυριαρχικό δικαίωμα των γειτονιαζόντων κρατών. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι εκεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Τουρκία αντιδρά σε αυτό καθ' αυτό το καλώδιο. Η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει εμέσως πλην σαφώς την δική της εγκριτική θέση για να κατοχυρώσει με έξυπνο ή πονηρό καλύτερα τρόπο δικαιώματα εκεί που δεν έχει. Αυτό η Ελλάδα δεν πρέπει να της το παραχωρήσει, που δεν είναι. Το καλώδιο πρέπει να προχωρήσει όπως προχώρησαν όλα τα υπόλοιπα καλώδια, χωρίς βεβαίως να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί η τάση των γειτόνων μας είναι, έχοντας έτσι νεοηγεμονικές διαθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, να επιβάλλουν ένα δικό τους ad hoc διεθνές δίκαιο όπως τους συμφέρει, προκειμένου να γίνουν οι βασικοί παίχτες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τα, όχι μόνο από την Ελλάδα, και από τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής, διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον διεθνών εργασιών και αλληλοσεβασμού που κανείς δεν μπορεί να το διαταράξει με τον τρόπο που επιδιώκει να το κάνει η Τουρκία.
0: Πιστεύετε λοιπόν και λέτε ότι θα προχωρήσει κανονικά η διασύνδεση?
1: Θεωρώ ότι θα προχωρήσει, και θεωρώ, αν θέλετε να σας το πω και πιο ομά, ότι πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία υποχωρητικότητα πλέον. Διότι διαφορετικά δημιουργούμε ένα ντόμινο το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τις δικές μας θέσεις.
0: Σαφής ήταν η τοποθέτησή σας. Ας έρθουμε λίγο στα εσωτερικά, να αφήσουμε την εξωτερική πολιτική. Βλέπουμε
1: θέλω ότι... να σας δώσω δύο ειδήσεις πριν προχωρήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω έχουν. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι μόλις χθες επέστρεψα, και σήμερα είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, από ένα ταξίδι στη Γερμανία. Γίνεται μια προσπάθεια αναθέρμανσης της Επιτροπής Φιλίας, την οποία έχω αναλάβει. Προεδρεύουν αυτή την περίοδο με αντίστοιχο συμπρόεδρο από την άλλη πλευρά, τον επί 16 χρόνια κοινοβουλευτικό υφυπουργό της Μέρκελ, Τόμας Ράχελ, και καλό φίλο, ο οποίος στήριξε την Ελλάδα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέροντα κύκλο επαφών στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στα κοινοβούλια και το πάνω και το κάτω κοινοβούλιο, και στο επιμελητήριο το βιομηχανικό και εμπορικό του Βερολίνου. Και βγήκανε χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό. Αυτή είναι η πρώτη είδηση. Αν θέλετε, μετά τη σχολιάζουμε.
0: Βεβαίως.
1: Η δεύτερη είδηση είναι ότι απόψε γίνεται μια εκδήλωση στο ωραίο καστρό.
0: Το γνωρίζουμε αυτό εκδήλωση... και θα σας ρωτούσαμε αργότερα, αλλά να μας το πείτε. Να μας το πείτε,
1: Λοιπόν, γίνεται προς τιμήν ενός παλιού καλού φίλου και άξιου συναδέλφου, του κύριου Γιώργου Σαλαγκούδη, που επί χρόνια εκλέγονταν εδώ στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με αναφορά κυρίως στην ενεργειακή στρατηγική που ακολουθήθηκε από τότε, από την περίοδο δηλαδή του Κώστα Καραμαλή μέχρι σήμερα, στις διαστάσεις αυτής της πολιτικής, στα αποτελέσματα και στις συνέπειες. Αυτό είναι το δικό μου θέμα που πρέπει να αναλύσω στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης που συνδιοργανώνεται από τις τοπικές μας και τις δημαρχιακές μας οργανώσεις και το Δήμο εκεί, ο Ρεοκάστρου, για να τιμηθεί ο καλός συνάδελφος, ο οποίος είχε αφήσει τη δική του σφραγίδα την περίοδο που λειτουργήσε εδώ ως βουλευτής ή υφυπουργός περιοχής.
0: Βέβαια και είναι σημαντικό να τιμάτε η δουλειά που κάνουν κάποιοι άνθρωποι και που μερικές φορές είναι πολύ νωρίς, πολύ πριν την εποχή της, και όμως έχει αποτελέσματα. Και
1: εγώ απόψε θα πω μερικές αλήθειες που δεν έχουν ακουστεί, κυρία Αλυμπλίδου, οι οποίες αποτελούν και ιστορική κατάθεση για όλη τη διαπραγμάτευση που έγινε την περίοδο Καραμαλή από τον Πουργά στην Αλεξανδρούπολη, που οδήγησε στον ΤΑΠ και στον IGB σήμερα. Διότι αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα από τη βελτίωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την τοποθέτηση του χάρτη της Ελλάδος στο διεθνή ενεργειακό χάρτη ως εγγυήτριας ενεργειακής ασφάλειας της ευρωπαϊκής αγοράς, είναι κάτι που κατακτήθηκε τότε με θυσίες και με πολιτικό και προσωπικό κόστος που πλήρωσαν κάποιοι άλλοι στο παρελθόν, για να μπορεί σήμερα η σημερινή ηγεσία βεβαίως και σωστά να συνεχίζει αυτή τη στρατηγική. Αυτά θα πούμε το βράδυ όμως.
0: Βεβαίως, και θα είμαστε εκεί για να ακούσουμε όσα ενδιαφέροντα θα υποθούν. Να πάμε λίγο στην εποχή που ζούμε, που είναι την επικαιρότητα και που είναι έντονη έτσι, η προεκλογική αντιπαράθεση.
1: Μπορώ να σας μεταφέρω κάτι από τη Γερμανία το οποίο είναι και επίκαιρο. Δεν ξέρω καλά ότι.
0: Όχι. Με χαρά θα το ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ επιτύχαμε διάφορες συμφωνίες να προχωρήσουμε σε επιχειρηματικές αποστολές, ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σε πρωτοβουλίες για το μεταναστευτικό προκειμένου να στηριχτεί ο ρόλος της Ελλάδας κτλ. Αλλά μένω σε μια πολύ δύσκολη κουβέντα που κάναμε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας όταν αναφερθήκαμε στη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Εκεί εγώ αναγκάστηκα να μιλήσω πολύ ομά, διότι η γερμανική πλευρά ουσιαστικά μας είπε ότι ναι, η Τουρκία, ξέρετε, είναι ένας πολύτιμος εταίρος, μια χώρα που διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου βλέπετε ότι μπορούμε μερικές φορές και πρέπει να μιλούμε μαζί τους και να τους διευκολύνουμε κτλ. Και τους είπα ομά ότι πριν δύο χρόνια θα μου λέγατε τα ίδια και πριν μερικά χρόνια μάλλον θα μου λέγατε τα ίδια και για τη Ρωσία. Εμείς όμως όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα και προσευλήθησαν από την εισβολή στην Ουκρανία βασικές και αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεχάσαμε τα προσωπικά, τα εθνικά συμφέροντα που έχουμε, τη βαθιά σχέση πολιτισμού και οικονομικής συνεργασίας που είχαμε με τη Ρωσία, και την παγώσαμε πλήρως για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στον αξιακό κώδικα της Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας. Και εσείς τώρα διστάζετε να το κάνετε το ίδιο με την Τουρκία και συζητάτε βάζοντας τα δικά σας στενά συμφέροντα πάνω από αυτό το οποίο πάμε να οικοδομήσουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μηνύματα όταν στέλνονται τόσο καθαρά δεν είναι πολλές φορές ευχάριστα.
0: Ευχαρίστα δεν είναι, αλλά μακάρι να γίνονται κατανοητά. Και ο παραλληλισμός σας μου θύμισε την αναφορά του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, μιλώντας σε φοιτητές από την Κίνα, που είπε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης. Αλλιώς είδε το θέμα της Ουκρανίας και αλλιώς βλέπει το θέμα της Κύπρου σε σχέση με την Τουρκία, της Ουκρανίας σε σχέση με τη Ρωσία και της Κύπρου σε σχέση με την Τουρκία. Κι όμως υπάρχει αυτή η διπλή ανάγνωση ανάλογα με το ποιος βρίσκεται.
1: Είναι αυτό που είπα και στους συναδέλφους μου τους Γερμανούς, ότι δυστυχώς τα κράτη δεν έχουν συναισθήματα, έχουν συμφέροντα. Έχουν όμως συναισθήματα και μνήμη λαοί, γι' αυτό και η Ελλάδα έχει τη δύναμη να κινεί τις καταστάσεις. Διότι η Ελλάδα εκπροσωπεί έναν πολιτισμό ο οποίος προσδιόρισε τον αξιακό κώδικα της Δύσης. Και αυτός ο πολιτισμός είναι αντικείμενο θαυμασμού των λαών. Και όπου λοιπόν υπάρχει δημοκρατία και οι λαοί θαυμάζουν αυτό το αξιακό σύστημα, δυσκολεύονται πολύ οι κυβερνήσεις να αγνοήσουν αυτούς τους λαούς και αυτές τις αξίες και αναγκάζονται πολλές φορές να τις ακολουθήσουν. Ξέρετε το γεγονός ότι ο Ρούμπιο θέλει, ξεκινώντας ενδεχομένως την καμπάνια του για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, την πρώτη φωτογραφία να τη βγάλει μπροστά στην πνίκα. Είναι η δύναμή μας, την οποία ποτέ δεν αξιοποιήσαμε.

0: υπουργοί, οι οποίοι, όχι μόνο, και διοικητικά στελέχη, πρόεδροι οργανισμών, εταιριών του δημοσίου κτλ. Που με τη συμπεριφορά τους δείχνουν να μη σέβονται τον απλό πολίτη ο οποίος εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο ο Πρωθυπουργός κάνει έναν αγώνα να τα περιορίσει. Είναι προς όφελός του άλλωστε να τα περιορίσει, γιατί δεν είναι δυνατόν να δοκιμάζεται τόσο σκληρά αυτή τη στιγμή η κοινωνία και κάποιοι να τοποθετούνται αφιψηλού από το βάθρο. Και εκεί βέβαια υπάρχουν δύο κατηγορίες για να μην είμαι άδικος. Υπάρχουν κάποιοι νέοι συνάδελφοι που πολλές φορές δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τηλεοράσεις και μπορεί να πούν κάτι που να παραφλαστεί, να απομονωθεί, να αξιοποιηθεί. Εκεί εντάξει το δικαιολογείς, δεν είναι ανθρώπινο. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι που το κάνουν συνειδητά γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι ήρθαν στο κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή σε μια λαϊκή ευρωπαϊκή παράταξη η οποία κατάφερε να νικήσει τη φτώχεια στην Ελλάδα στο παρελθόν, να εδραιώσει τη δημοκρατία και να δημιουργήσει την ευρωπαϊκή προοπτική. Και πώς το έκανε αυτό? Στεκόμενη δίπλα στον Έλληνα πολίτη, στον ελληνικό λαό, κάθε φορά. Και στα δύσκολα και στα εύκολα. Γι' αυτό και έχει ανθεκτικότητα σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Και περνούν τα χρόνια, βλέπετε, να διαλύονται οι άλλες μεγάλες παραδοσιακές παρατάξεις, αλλά αυτή να κρατάει την κυριαρχία, την δημοσκοπική, την εκλογική, την πολιτική και την ιδεολογική.
1: Όχι χωρίς να έχει πληγωθεί, βέβαια βρίσκεται στην κυβέρνηση και μπορεί να δικαιολογείται σε ένα ποσοστό. Ο κύριος Σαμαράς σας ανησυχεί, εσάς κύριε Στυλιανίδη?
0: Εμένα με ανησυχεί, ναι. Όχι υπερβολικά, με την έννοια του ότι ο Αντώνης Σαμαράς ουσιαστικά απευθύνεται σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχει φύγει στα μικρότερα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, τα πιο πολλά αυτά από αυτά είναι ακτιβιστικά, οι κόμματα διαμαρτυρίας κτλ. Απευθύνεται σε ένα κομμάτι παροπλισμένων νεοδημοκρατών που προτίμησαν στις προηγούμενες εκλογές να μην πάνε να ψηφίσουν και απευθύνεται σε ένα κομμάτι διαμαρτυρόμενων νεοδημοκρατών που εν πάση περιπτώσει νιώθουν ότι κάποιες επιλογές που έγιναν δεν τους εξέφραζαν και ήταν έτοιμοι να φύγουν για κάπου αλλού. Ευκολότερα παίρνει μια απενοχοποιημένη ψήφος γιατί είναι ο πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ όμως ότι δεν θα κάνει στρατηγική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, αν κινηθεί σωστά, θα κρατήσει τις δυνάμεις της και εν πάση περιπτώσει πιθανότατα η παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό να έχει επίπτωση στην ύπαρξη ή μη κάποιων μικροτέρων κομμάτων και μετά ανάλογα με το σκηνικό που θα διαμορφωθεί θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και η ισορροπία. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τους αγρότες μας οι οποίοι πρέπει να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ για να μπορέσουν να πληρωθούν εγκαίρως. Πρέπει να κοιτάξουμε τους επαγγελματίες μας οι οποίοι έχουν πεθάνει με τις προκαταβολές και με τους φόρους και πρέπει να στηριχθούν όσο το δυνατόν πιο επιθετικά γίνεται από την κυβέρνηση και πρέπει να κοιτάξουμε και την νεολαία η οποία πρέπει να απομυθοποιήσει στο μυαλό της αυτήν την εικόνα των ακραίων οι οποίοι λένε ανοησίες πολλές φορές προσβάλλοντας και την ελληνική ιστορία αν θέλετε και όλα όσα υπέφερε η Ελλάδα και να πείσουμε τους νέους μας ότι είμαστε μια παράταξη συντεταγμένη με συγκεκριμένο αξιακό κώδικα που έχει όραμα για την Ελλάδα και που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για την νεολαία. Αν αυτά τα πράγματα τα κάνουμε σωστά και εμπιστευτούμε και τις δυνάμεις της παράταξής μας όπως πρέπει και αναδείξουμε πιο επιθετικά τις βασικές αξίες που έχουμε υπηρετήσει διαχρονικά, νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε ωφελημένοι.
1: Πάντως, κύριε Στυλιανίδη, υπάρχουν και στοιχεία από την καθημερινότητα και τη σκληρή πραγματικότητα που δείχνουν ότι κάποια πράγματα που υποτίθεται ότι γίνονται σωστά ή που διορθώνονται δεν συμβαίνει. Όπως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε χθες μια αποκάλυψη στο σταθμό μας ότι 67.000 άτομα εξακολουθούν να επιδοτούνται χωρίς να το δικαιούνται. Και το είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
0: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει ένας διοικητικός ιστός παλιός και σε πολλά σημεία του διαλυμένος. Μεταρρύθμιση δεν συνιστά μόνο το να ανακοινώσει μια κεντρική στρατηγική πολιτική. Μεταρρύθμιση συνιστά και να παλέψεις με την εφαρμογή, δηλαδή με τη δύσκολη καθημερινότητα. Δηλαδή
1: είχε όμως τον χρόνο η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει και σε βαθύτερες.
0: Κοιτάξτε, έκανε πράγματα. Δεν μπορούμε να δικήσουμε την κυβέρνηση. Μητσοτάκη έκανε πράγματα. Και οι κρίσεις που αντιμετώπισε σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν για αυτήν πρόβλημα και σε άλλες περιπτώσεις ήταν ευκαιρία. Στον χώρο της υγείας ήταν ευκαιρία.

0: παράδειγμα. Γιατί δόθηκαν πόροι, δόθηκε προσωπικό, δηλαδή έχουμε μία σημαντική βελτίωση εκεί πέρα.
1: Δεν δημιουργήθηκε και καμία μαγική εικόνα πάντως. Δεν δημιουργήθηκε και καμία μαγική εικόνα στον χώρο της υγείας. Και έχω μία...
0: Δεν έχει καμία σχέση όμως με την εικόνα
1: μία
0: που είχε η
1: έρευνα της Eurostat, η οποία λέει, κύριε Στυλιανίδη, ότι και οι 13 ελληνικές περιφέρειες κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά μη καλυπτόμενων αναγκών για ιατρική εξέταση στην Ελλάδα.
0: Ακούστε κάτι τώρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν εξειδανικεύω τίποτα. Πάω όμως συγκριτικά και λέω ότι σε αυτό το χώρο, για παράδειγμα, η κατάσταση πριν το COVID ήταν πολύ τραγική στην Ελλάδα. Δηλαδή θυμάστε ποια ήταν, γιατί δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, διότι δεν είχαν προσωπικό, δεν είχαν πόρους, δεν είχαν μηχανήματα. Εγώ στον νομό μου βλέπω, ας πούμε στον νομό Ροδόπης, ότι τελειώνει ένα καινούριο νοσοκομείο του Ιδρύματος Νιάρχου, έχουν δίνει δύο μεγάλα κέντρα υγείας με 4 εκατομμύρια ευρώ, έχει γίνει κέντρο για την αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτές είναι υποδομές οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τον πληθυσμό να μείνει εκεί ή να επανέλθει εκεί. Μακάρι αυτό να γίνεται συστηματικά παντού. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι ιδανικά, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο έγιναν πράγματα. Στον πρωτογενή τομέα όμως ακόμα είμαστε πίσω. Εκεί δεν έγινε ένας επαναπροσδιορισμός του ρόλου αυτού του Υπουργείου από τροχονόμο επιδοτήσεων σε, ας το πω έτσι, στρατηγείο καινούργιας εθνικής στρατηγικής διατροφικής αυτάρκειας. Η μετάβαση στην ΑΔΕ έγινε για να θεραπευτεί ένα σκάνδαλο με έναν τρόπο που δεν υπήρχε άλλος, δυστυχώς. Αλλά και αυτή η μετάβαση έχει πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει γρήγορα να αντιμετωπιστούν για να μην την πληρώσουν στο τέλος οι ίδιοι αγρότες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία να έχει
0: και εγώ
1: απογευματινή εκδήλωση.
0: Θα τα πούμε το απόγευμα στο ωραίο.
1: Να είστε καλά.

0: Είχαμε μία φωτιά σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, κοντά στην Αγίου Δημητρίου, είναι η οδός Θέμηδος. Φωτιά σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε, αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ευτυχώς μόνο με εγκάβματα στο χέρι και μια κάκωση στο κάτω άκρο. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν εντοπιστεί, διερευνώνται και φυσικά γίνεται η σχετική ανάκριση. Ευτυχώς η κυρία δεν κινδυνεύει.
1: Your husband is coming.

0: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείος Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας στηρίξουμε, είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στους ψαράδες χθες στην Αρναία. Να μην μας εξαντλήσετε άλλο, απάντησαν οι ψαράδες. Εξαντλήστε μόνο τις δυνατότητες. Ο τύπος λοιπόν που λέτε, είτε έντυπος είναι είτε ηλεκτρονικός, είναι για να ελέγχει την εξουσία, όχι για να συναγελάζεται μαζί της. Αυτό είναι η βασική του χρησιμότητα, γι' αυτό υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία έχει σημασία. Μεγάλη δικαίωση, δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο, μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας, γράφει. Και θα σας εξηγήσουμε τι αφορά αυτή η μεγάλη δικαίωση της εφημερίδας Δημοκρατία. Είναι η απόφαση του ΣΤΕ που την δικαιώνει. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν, στο οποίο προσέφυγε η εφημερίδα, έκανε αποδεκτό το αίτημα ότι οι υπουργικές αποφάσεις που έφεραν την υπογραφή του Γιάννη Μπρατάκου, τότε υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, για το πού θα δοθούν οι ενισχύσεις του τύπου και τι ακριβώς ποσό θα λάβει κάθε επιχείρηση, δεν ήταν αντικειμενικές. Με βάση το σκεπτικό του ανώτατου ανακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας, αποδείχτηκε ουσιαστικά ότι κάποιοι, όσοι προσθέθηκαν στις συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις με φωτογραφικά χαρακτηριστικά και μοναδικό στόχο να περιορίσουν τις ενισχύσεις που θα λάμβανε η εφημερίδα Δημοκρατία, επειδή φυσικά δεν παίζει το ρόλο του παπαγάλου στα κυβερνητικά αφηγήματα. Οι όροι λοιπόν που προσθέθηκαν, όσοι όροι προσθέθηκαν για να κάνουν τις υπουργικές αποφάσεις να εγκρίνουν τις επιδοτήσεις μόνο σε όσους ουσιαστικά μεταφέρουν ακριβώς ό,τι λέει η κυβέρνηση, βαδίζουν προς ακύρωση. Και βέβαια το τελικό ερώτημα, το οποίο θα θέσουμε εμείς και φυσικά θέτει η εφημερίδα Δημοκρατία, είναι ποιος θα επιβαρυνθεί από την ακύρωση αυτών των λανθασμένων αποφάσεων που ουσιαστικά παραβίασαν το ενωσιακό δίκαιο. Ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος ή ο Πρωθυπουργός? Κανονικά η λογική αυτό θα υπαγόρευε, αφού οι αποφάσεις δείχνουν ότι υπήρχαν ξεκάθαρα εκδικητικά κίνητρα απέναντι στη Δημοκρατία. Την εφημερίδα Δημοκρατία αλλά και την Δημοκρατία γενικότερα. Όταν υπάρχουν αποφάσεις για στήριξη του τύπου, φυσικά και δεν θα πρέπει να εξαιρείται ο τύπος που ασκεί κριτική.

Εκτός από τη γυναίκα που τραυματίστηκε στο διαμέρισμά της από τη φωτιά που ξέσπασε, και μία άλλη κυρία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε επίσης στο Παπα-Νικολάου, το οποίο εφημερεύει σήμερα, γιατί χτυπήθηκε από μηχανάκι όταν διέσχιζε πεζή την Μίκη Θεοδωράκη. Την πρώην Λαγκαδά λοιπόν την διέσχιζε η κυρία. Το μηχανάκι μάλλον φέρεται να έχει περάσει με κόκκινο και την παρέσυρε, και αυτή μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου. Δεν κινδυνεύει η ζωή της, μόνο με τραυματισμούς ευτυχώς την γλίτωσε. Πρέπει να προσέχουμε όταν κυκλοφορούμε, με ό,τι και αν κυκλοφορούμε, με αυτοκίνητο, με μηχανάκι, με τα πόδια. Ο κόσμος έχει πολλά στο κεφάλι του, έχει πολλά να αντιμετωπίσει και δεν έχει το νου του εκεί όταν περπατάει, όταν οδηγεί μηχανάκι και όταν οδηγεί αυτοκίνητο. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι όταν είσαι πεζός και ξεχαστείς το πολύ πολύ να πέσεις πάνω σε έναν συνάνθρωπό σου και να μην συμβεί τίποτα σοβαρό. Όταν όμως οδηγείς μηχανάκι ή αυτοκίνητο και πέσεις πάνω σε κάποιον άλλον, εκεί κινδυνεύουν ζωές.

0: 1, 2.
1: Η καθημερινότητα είναι σκληρή και οι ειδήσεις πολλές και βαριές, γι' αυτό χρειάζεται να το ρίχνουμε πότε-πότε έξω, και επειδή είναι Παρασκευή θα σας προτρέψουμε αύριο να δώσετε το παρόν σε ένα disco party με πρωταγωνίστρια την κυρία Μπέση Αργυράκη, την οποία και φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα!
2: Καλημέρα όλη μέρα! Και σήμερα και αύριο. Και να είναι και αύριο καλημέρα σαν τη σημερινή.
1: Φυσικά και να είναι, για να είναι και επιτυχημένο το disco party. Κυρία Αργυράκη, είστε πάντα έτσι κεφάτη, χαρούμενη, όπως σας ακούμε?
2: Κοιτάξτε κάτι, δεν έχω λόγο για το αντίθετο. Όταν όλα γύρω μου, η οικογένειά μου είναι καλά, τα παιδιά μου έχουν υγεία, κατά διαστήματα όταν είμαι μόνη μου έχω και εγώ τα δικά μου τα down, αλλά όταν όμως βρίσκομαι προς τα έξω δεν θέλω να στεναχωρώ άνθρωπο, είτε δίποδο, είτε τετράποδο, είτε οτιδήποτε, γιατί αγαπώ πολύ και τα ζώα, γι' αυτό το συμπληρώνω αυτό. Λοιπόν, γιατί να είμαι τώρα να μην είμαι χαρούμενη αφού μιλάω με εσάς?
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
2: γιατί δώσατε... να μην είμαι χαρούμενη που αύριο θα έρθω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό άλλη μια φορά στην πόλη που αγαπώ.
1: Για ένα disco party λοιπόν στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Μία βραδιά. Ακριβώς. Που υπόσχεται πολύ κέφι από ό,τι ξέρουμε. Είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται. Ανταποκριθήκατε θετικά.
2: Ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά που κάνει η Αλεξάνδρα Ιβόζιου εκεί, την οποία γνώρισα από την Ελένη την Καλίδου, που είναι τα καλύτερα κρουασάν της πόλης, το ξέρετε.
1: Το ξέρουμε.
2: Λοιπόν, τα είπα όλα, όλη τη σύνδεση την είπα.
1: Είναι μία...
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: εγώ ανυπομονώ πλέον. Σε μια εκδήλωση που στηρίζει ο Δήμος. Ανυπομονείτε έτσι, ναι, για αύριο.
2: Βέβαια ανυπομονώ να είμαι εκεί, γιατί και εγώ και η μπάντα μου είναι μια πενταμελής υπέροχη μπάντα. Θα σας ταξιδέψουμε από τα 60's μέχρι σήμερα, ελληνικά και ξένα, βασικά σε 5 γλώσσες θα σας τραγουδήσω, και θα σας μεταφέρω στις χρυσές αυτές εποχές με τραγούδια που ο κόσμος έχει χωρίσει, έχει αγαπήσει και έχει χορέψει. Και αύριο όλο αυτό το πράγμα θα το χορέψετε, είμαι σίγουρη, από την αρχή ως το τέλος. Είναι φτιαγμένο για να γλεντήσετε και να χορέψετε.
1: Έχετε κάνει, κυρία Αργυράκη, μια μεγάλη καριέρα. Έχετε κάνει και διασκευές ξένων επιτυχιών και γίνατε πολύ γνωστοί γι' αυτό. Είναι κάτι που θα θέλατε να έχετε τραγουδήσει και δεν έχετε τραγουδήσει?
2: Είμαστε στο βάθος χρόνου. Κάποια πράγματα από τραγούδια έχω ζηλέψει, κάποια ίσως έντεχνα, κάποια ίσως που είναι λίγο πιο ψαγμένος ο στίχος τους. Να κοιμηθώ στο πάτωμα, Πανσέλινος και αυτά. Αυτά με συγκινούν, αυτά τα τραγούδια και τέτοιου τύπου τραγούδια. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να τα τραγουδήσω, όπως ίσως προς το τέλος τα ακούσετε και αύριο. Όπως επίσης έχω μαζί μου και έναν πολύ καλό λαϊκό τραγουδιστή, το Δημήτρη Παπαθανασίου. Η βραδιά είναι δίσκο, αλλά δεν είναι μόνο δίσκο.
1: Να πούμε και
2: είναι
1: δίσκο
2: με πολλές εκπλήξεις.
1: Και την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο κύριος
2: Χρήστος Παπαντονίου.
1: Να λέμε και τα ονόματα. Ακριβώς. Των ανθρώπων που στηρίζουν.
2: Βεβαίως και αύριο θα τα ανακοινώσω όλα και μία και δύο φορές στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε χρόνια. Και επίσης θα υπάρχει και η χοροδία. Βοηθήστε με γύρω από τη χοροδία του σχολείου. Θα υπάρχει μια χοροδία από ένα σχολείο.
1: Το πειραματικό σχολείο, εκεί της περιοχής.
2: Προσπάθησα να μάθω ποια τραγούδια έχουν μάθει δικά μου, δεν μπόρεσα αυτό να το μάθω.
1: θα το λύσετε εκεί πάνω, αυτές οι,
2: το γρίφο,
1: οι βραδιές, ναι. Βέβαια. Αυτές οι βραδιές έχουν και κάτι, το έτσι, μια έκπληξη.
2: Θα με κοντά τους.
1: Να σας ρωτήσω, ναι, κάτι. Ναι. Είναι μια ελεύθερη, έχει ελεύθερη είσοδο αυτή η εκδήλωση, οπότε μπορούν να παρευρεθούν όσοι θέλουν από ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Είναι περίπου
2: βεβαίως.
1: Κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι η Ευαγγελίστρια, εκεί που γίνεται η εκδήλωση. Ασχολείστε με τα κοινά, έτσι. Είστε περιφερειακή σύμβουλος.
2: Είμαι περιφερειακή σύμβουλος. Είμαι εντεταλμένη για θέματα πολιτισμού Αττικής, 66 δήμων.
1: Είστε δίπλα στον κύριο
2: Χαρδαλιά. Και αγαπώ τον πολιτισμό. Είμαι δίπλα στον κύριο Χαρδαλιά. Ναι, βεβαίως, τον οποίον και θαυμάζω και βλέπω ότι ασχολείται από το πρωί ως το βράδυ πάρα πολύ ζεστά. πού τη βρίσκει αυτή τη δύναμη, ακίνητος.
1: Να σας ρωτήσω, αν η τοπική αυτοδιοίκηση νομίζετε ότι βοηθάει, καταφέρνει να κάνει λίγο πιο καλή, να ελαφρύνει λιγάκι τις δυσκολίες που περνάει ο κόσμος στην εποχή μας.
2: Βέβαια, αυτός είναι και ο στόχος της σωστής τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικά της αυτοδιοίκησης. Αυτό που πασχίζουμε είναι να κάνουμε καλύτερη και πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών. Και νομίζω ότι και ο στόχος του κ. Χαρδαλιά είναι αυτός από την πρώτη μέρα που είμαι μαζί του και που δεν έχω μετανιώσει καθόλου που ασχολούμαι, γιατί και εγώ από τη θέση μου παρακολουθώ και στηρίζω πράγματα τα οποία έχουν αυτή την κατεύθυνση, την καλύτερη ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.
1: Πριν σας απελευθερώσουμε, κυρία Αργυράκη, να σας ρωτήσουμε και λιγάκι για το παρελθόν με την Θεσσαλονίκη. Συνδέεστε με το φεστιβάλ, συνδέεθηκατε όμως πολύ και με τον Ρόμπερτ Γουίλιαμς και μια έτσι, σημαντική εποχή της καριέρας σας. Και από ό,τι είδα στις προετοιμασίες που κάνατε για την αυριανή εκδήλωση, θα υπάρχει, θα ύπτατε κάπου και ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς.
2: Θα ακούγεται η φωνή του με τη βοήθεια της τεχνολογίας και θα σας πω λίγο το ρεφρενάκι του τραγουδιού για να θυμηθείτε ότι εγώ είμαι παιδί καλλιτεχνικό που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Από 16 χρονών όταν ήμουν, τραγούδισα την εποχή μας, τη λένε ηλεκτρονική, του Δημήτρη του Κωνσταντάρα, γιατί όπως είπατε πρέπει να αναφερόμαστε στους ανθρώπους που μας στηρίξανε.
1: Και ήσασταν και πολύ μπροστά τότε, πολύ μπροστά.
2: Ήρθε μετά οι καμπάνες, μετά ήρθε το τραγούδι που λέει

0: Η αυτή στιγμή μη σταματήσεις να γελάς, μη σταματήσεις να μου λες πως μ' αγαπάς. Και είναι ακόμα πρωί.
1: Σας ευχαριστούμε
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Και να πω τώρα μ' αγαπάς που λέει μ' αγαπάτε. Το περιμένω να το ζήσω αύριο.
1: Να το ζήσετε λοιπόν αύριο στο γηπεδάκι εκεί στην Ευαγγελίστρια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα αύριο, όπως θα περάσουν και όσοι δώσουν το παρόν στο disco party με ελεύθερη είσοδο.
0: Ευχαριστώ για την ευκαιρία και ευχαριστώ εκ των προτέρων όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά.

5 λεπτά πριν τις 10, πριν σας αφήσουμε, θα μας επιτρέψετε να επιστρέψουμε για λίγο σε μία από τις ατάκες που είπε ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική συνέντευξή του που έδωσε στον Sky. Ποτέ δεν ξέρεις, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, πότε θα προκύψει μια ένταση. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσεις είναι ότι μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι τι θα πει. Γιατί έχει αξία να ξέρουμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, αλλά έχει αξία μεγαλύτερη να έχουμε εμπιστοσύνη στο τι ακριβώς θα πει.

Ήταν η πρωινή τύπη, Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, Θανάσης Αποστολίδης στη ρύθμιση των ήχων. Θα τους ακούσετε και ως μεσημεριανούς τύπους 2 με 3. Θα δώσουμε το μικρόφωνο στον Αλέξη Νικηφορίδη για το Δελτίο Ειδήσεων. Η βραδιά με την Μπέση Αργυράκη στην Ευαγγελίστρια είναι αύριο το βράδυ. Απόψε υπάρχει μια ρεμπέτικη βραδιά στο πλαίσιο της γιορτής Μελιού Θεσσαλονίκης. Είναι στο πάρκο Ξαρχάκου, είναι ελεύθερη είσοδος, κερνάνε και μέλι, φαντάζομαι και ρακόμαλο, γιατί ρεμπέτικα τώρα με μέλι δεν πάει.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Τον Γιάννη Ιωαννίδη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Αρνητική καταρχήν ήταν η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου δύο χώρες να διαχειριστούν την ενεργειακή κρίση. Η Κομισιόν υποστηρίζει πως το υπάρχον πλαίσιο διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζονται για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Όσο για τον Κυριάκο Πιερακάκη, τόνισε πως υπάρχει ανάγκη στήριξη των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία. Η απάντηση ήρθε από τη Eurostat που δημοσιοποίησε την έρευνά της για τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα καταγράφεται στην έρευνα και η εικόνα που προκύπτει μόνο θετική δεν είναι. Το 87% των πολιτών έχει δυσκολία στην οικονομική καθημερινότητα. Το 40% του μηνιαίου εισοδήματος δίδεται από ένα στους τέσσερις Έλληνες για στέγαση, ενώ το 18% των πολιτών δεν μπορούσε να θερμάνει το σπίτι του το χειμώνα. Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του είπε πως υπάρχει πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο έλεγχος των αρμόδιων αρχών με εντολή εισαγγελέα φέρεται να αποτύπωσε καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδας που διατηρούν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί. Σήμερα θα καταθέσει τον αρμόδιο ανακριτή και η κόρη τους. 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες επιχείρησαν για να σβήσουν πυρκαγιά που ξέσπασε στο ισόγειο πολυκατοικία στην οδό Θέμητος. Μια γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο Δημαρχείο Καλαμαριάς υπεγράφει σύμβαση διαμόρφωσης οδού Πόντου με την παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2027. Από την Κυριακή το Αλκαζάρ, ή αλλιώς τέμενος Χαμζάμπεϊ, θα είναι στη διάθεση του κοινού. Μετά από 4 δεκαετίες με σκαλοσχέες, το Αλκαζάρ θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και για 15 μέρες η είσοδος θα είναι δωρεάν. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες courier. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό από τη Δευτέρα στην επόμενη Παρασκευή θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια με νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 3 μορφών, η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
3: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12. Βαγγέλης Μωυσής.
5: Μανάμανα. Μανάμανα.
6: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
7: Ωραία αυτό.
5: Όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
7: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μα.
8: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε και είναι δεδομένο.
7: Τι λες μωρέ.
9: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
7: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
10: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
7: Πώς σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
11: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
12: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
13: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
7: Μέχρι πρωθυπουργό πάμε να φάσουμε.
14: Αλλά αυτοί είστε.
15: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: μαζευόμαστε σε γιάφκες, σε υπόγεια, με παράξενα τσιγάρα, για να ακούσουμε το τραύμα, είσαι ανοιχτό. Κρυφά. Να μην μας τσακώσει η πολιτεία και μας καρφώσει τον καρβέλα. Τι άγχος, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Θα αφήσω... Απαράδεκτα πράγματα.
0: Παράδεκτα πράγματα. Αφήσω καρβέλας τώρα να μην μπορούμε να ακούσουμε βυσί. Τι θα γυρίσει η βυσί να τραγουδάει χατζηράκι πάλι.
2: Ορίστε.
0: Ναι, ρε φίλε, είμαι τέτοια να τραγουδούσε στην αρχή. Χατζηράκι, ξέρω εγώ τι. Ποιος το γράφει εκείνο το. Αυτός, όχι αυτός ο Θεός, αυτός είναι Ρίτα Σακελάριου, συγγνώμη. Μπέρδεψα. Συγγνώμη, κοντεύει και τα 70 η κυρία, δηλαδή. Αγέννητος ήμουν όταν ξεκίνησε καριέρα. Μακάρι να είχαμε το endurance έτσι που έχει. Δεν ξέρω με τι βοήθειες τα καταφέρνει και κρατιέται έτσι. Την ηλικία της, μπράβο της. Μακάρι να έχουμε τις αντοχές της.
3: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας.
0: Έτσι. Αλλά εντάξει, εδώ που τα λέμε, μέσα σε όλα αυτά που μας κατακλείζουν, τώρα κάτσουμε να ασχοληθούμε και λίγο με το τι θα γίνει άμα ο Καρβέλας αφήσει τη Βίσα τραγουδάει. Έκανε μαγιά, μα τους έκανε τρίπλα ο Καρβέλας. Θα μου ζητάει την άδεια. Όποιος θέλει να τραγουδίσει τα τραγούδια μου, θα περνάει από εδώ να πάρει άδεια πρώτα.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Τώρα είναι ευκαιρία να πας στον Καρβέλα. Έτσι, να πας στον Καρβέλα, να σαν να μην σε ξέρει μάνα σου, ας πούμε. Να πας στον Καρβέλα τώρα και να σου δώσει να τραγουδάς τραγούδια του έτσι για να πικάρει την Άννα. Και να γίνει σταρ, το πουθενά. Έτσι.
1: Τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πρώτο λόγο σχεδόν.
0: Είδες, έχω. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Κάνουμε προστάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, Γιάννης Κατσαβουνίδης. Γιάννης Κατσαβουνίδης στο γκόγκ και στη λυπή χορύπανση. Παρέα μας το Viber του σταθμού για σας, να μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. 6977 20 10 70. Αποθηκεύστε το και εδώ είμαστε για να τα διαβάσουμε στον αέρα, να συζητήσουμε, να μας διορθώνετε, να μας μπριζώνετε, να μας συμπληρώνετε, όπως λέμε.
4: Πώς το έπεσε αυτό, ρε Βαγγέλη?
0: Να μας συμπληρώνετε, λέω. Διότι και εμείς δεν τα ξέρουμε όλα, μην νομίζετε. Το τηλέφωνο του σταθμού για άμεση επικοινωνία στον αέρα 2310 50 000 501 000.

Έτσι που λέτε, καίγεται εδώ το πελεκούδι. Αλλά το θέμα των ημερών, σε πάρα πολλές πλευρές και σε πάρα πολλά βήματα επικαιρότητας, είναι τι θα κάνει ο Καρβέλας με τη Δύση και αν μαλώσανε και πώς θα ξεμαλώσουνε. Και εντάξει, μου θυμίζει κάτι Δύση που βλέπουμε με τον 80χρονο που πλάκωσε την 70χρονη σύζυγό του ή την 68χρονη που του φέρε το τηγάνι στο κεφάλι και κάτι τέτοια, ας πούμε. Απλά εδώ παίζει και μια γκλαμουριά, ρε παιδάκι μου, γύρω γύρω το ζευγάρι είναι λίγο γκλάμουρους, παίζουν και κάτι εκατομμύρια δεξιά-αριστερά. Ξύπνησε και η αδεύρα, καλό στα παιδάκια, αλλά και αργήσανε. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, έχει γίνει ολόκληρη συναυλία, καταλάβετε τι γίνεται. Έχει γίνει ολόκληρη συναυλία. Έχει πάει πως 50-80 εκατοχιλιάδες κόσμο στο ΑΚΑ. Έτσι. Έχουν στήσει εκεί μηχανήματα, αυτά, φώτα, κακό. Έχουν γίνει κινήσεις, όχι θα λάβουμε, δεν θα λάβουμε ασφαλιστικά μέτρα. Χαμός. Και έπρεπε να γίνει μια εβδομάδα σκοτωμός, να βγουν δικηγόροι, να βγει ο Δημητρακόπουλος για να ξυπνήσει η ΑΔΕ και να πει όπ, εδώ κάτι παίζει. Να ακουστούν. Να ακουστούν εκατοντάδες χιλιάδες, 300.000 ευρώ εκεί, 250.000 εκεί, όχι 1,5 εκατομμύριο ζητάει, όχι τόσα βγάλατε, όχι τόσες ζημίες πάθαμε, όχι δεν ξέρω τι. Για να ξυπνήσει η ΑΔΕ και να αναρωτηθεί, μπας και παίζει τίποτα εδώ παράξενο, να πιάσουμε κανέναν. Εγώ άμα χρωστάω ρε φίλε, δεν περιμένει η ΑΔΕ να κάνω καμιά συναυλία για να με τσιμπήσει. Με πιάνει χωρίς συναυλία. Δε, να πρέπει να ασχοληθούν λίγο τα κανάλια. Να γίνει ένα τζέρτζελο. Να μαλώσουμε εγώ και ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης και να πούνε ποιος παίρνει τι ποσοστό από την εκπομπή. Ο ηχολήπτης θέλει περισσότερα, ο εκφωνητής θέλει λιγότερα. Γιατί είναι κουτός ο εκφωνητής και θέλει λιγότερα. Να υποψιαστεί ΑΔΕ ότι α, ο εκφωνητής πλακώνεται με τον ηχολήπτη, κάτι κρύβει. Για να αρχίσει να με ψάξει. Για ΑΔΕ όλα τα λιγουρεύεται. Ό,τι έχεις το λιγουρεύεται. Και είναι και ανεξάρτητη αρχή. Και κάποιοι από την ΑΔΕ που τώρα ήταν από ΠΚΠ, πρόσκειται τώρα, έχει πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Αυτοί που ήταν στον ΠΚΠ είναι στελέχη της ΑΔΕ, της ανεξάρτητης αρχής. Άρα είναι και αυτοί, πώς το λέμε, αδιάφθοροι, υπεράνω, ας πούμε, θεωρητικά. Γιατί είναι στην ΑΔΕ που ελέγχει ανεξαρτήτως τα πάντα και δεν εξαρτάται από κανέναν. Απλά η ΑΔΕ πληρώνει κάτι εκατοντάδες χιλιάρικα σύμβαση με μεγάλο ιδιωτικό όμιλο για να τις ρυθμίζει τα υπολογιστικά εκεί πέρα μέσα, τη μηχανογράφηση, τις συμβάσεις, τα του προσωπικού. Τώρα το μεγάλο όμιλο μπορεί να και τον ελέγξει κιόλας, δεν ξέρω. Δηλαδή φαντάσου, ας πούμε, εγώ να σου κάνω εσένα τη δουλειά και εσύ να έρθεις μετά να με ελέγξεις. Αλλά εγώ άμα πατήσω ένα διακόπτη στο κλείνω το μαγαζί. Γιατί σου ελέγχω όλο το σύστημα μέσα. Αλλά θα θέλεις εσύ να με ελέγξεις. Ωραία πράγματα. Ζούμε σε μια Ελλάδα, ρε παιδάκι μου, που έχει αλλάξει επίπεδο. Το μόνο που μένει διαρκές σε αυτή τη χώρα είναι ότι άμα ξέρεις έχεις κατά τα άλλες άκρες, δεν σ' αγγίζει τίποτα. Ή και να σ' αγγίξει, θα περάσουν χρόνια μέχρι να σε πιάσει. Να σε πιάσει καλά, να το ευχαριστηθείς.

0: Έχουμε Μητσοτάκη, έχουμε Πασόκ. Έχουμε τους ψαράδες που θα αποφασίσουν σήμερα πότε θα ξαναφάμε ψάρι, φρέσκο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και αυτός ψαράς είναι από μία, κατά μία έννοια. Με ένα παραγάδι μας τραβάει 7 χρόνια όλους. Αλλά ρε φίλε, αυτό που λένε άμα δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Χρειάζεται να σκαρφαλώσουν στα βουνά οι ψαράδες. Κατέβηκε στην Αρνέα ο Μητσοτάκης και βλέπει γύρω γύρω και λέει τι είστε εσείς ψαράδες. Ρε φίλε, εδώ πέρα νόμιζα έχει ξυλοκόπους. Ναι. Τι survivor ζούμε.
2: Μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Όλα, όλα τα παράπονα του κόσμου, όλα. Αυτό το είπε κιόλας, ξέρω τα παράπονά σας. Θα ασχοληθώ προσωπικώς.
1: Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας ειδικά.
0: Και τους είπε μετά, έχω μέσον, λέει, θα σας βάλω να δείτε τον υπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλουμε λύση. Θα σας κανονίσω εγώ να τα βρείτε με τον υπουργό, να συναντηθείτε με τον υπουργό. Με μπλέκετε μένα.
3: Εδώ υπουργός.
0: Λοιπόν, έτσι έχουμε διάφορα να δούμε. Έχουμε τι είπε και για τα καύσιμα. Έχουμε ένα σκοτωμό με τους ψαράδες, για τους ψαράδες και στη Βουλή χθες. Πλαθωθήκαν εκεί Βελόπουλος, Κικίλιας, Νατσιός. Κακομοίρας έγινε. Θα τα δούμε, θα ακούσουμε και αποσπάσματα. Και σας έχω και ειδησούλα, όχι ειδησούλα δηλαδή. Η είδηση ήταν όταν το αποκαλύψαμε στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη πριν λίγο καιρό. Σχετική είδηση με το τι γίνεται με τους ψαράδες, τους Έλληνες και τους Τούρκους στο Αιγαίο. Και αναφερθήκανε σε αυτό σήμερα, χθες μάλλον, Κικίλιας και Βελόπουλος, γι' αυτό πλακωθήκανε. Αλλά δεν διαβάζουν Θεσσαλονίκη ούτε ο ένας ούτε άλλος. Δεν ξέρω, ο ένας μπορεί να διαβάζει. Ο Κικίλια σίγουρα δεν διαβάζει. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, λίγο να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο στο πνεύμα, να δούμε τι μουντ έχει σήμερα ο Κατσαβουνίδης. Και πάλι εδώ είμαστε, ΘΦΜ 107,1. Τα λέμε σε λίγο μετά Χριστόμου Ροφίτης και Ευαγγέλης Μωυσής.

0: Λοιπόν, και όπως γίνεται συνήθως, όταν ολοκληρώνεται ένα έργο, αρχίζουν μετά τα έργα που όφυλα να είχαν γίνει πριν ολοκληρωθεί το έργο, αλλά τώρα θα μας εμποδίζουν να απολαύσουμε το έργο. Θα μου πείτε τι λέει ο αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ πάλι. Εντάξει, παιδιά, μιλάω για την διάνοιξη της οδού Πόντου. Υπεγράφει χθες η σύμβαση. Εκεί στην Καλαμαριά. Η κατασκευή ενός εμβληματικού έργου αστικής ανάπλασης εκεί στην περιοχή της Καλαμαριάς, που συνδέεται άμεσα βέβαια και με την πρόσβαση στους σταθμούς του μετρό. Διότι επειδή εγώ κάθε μέρα πάω εκεί στη Μίκρα, ήδη αρχίζουμε με τα αυτοκίνητα εκεί, όσοι πάμε και τα αφήνουμε για να πάρουμε το μετρό, να κατέβουμε κάτω, να μην χωράμε. Και άμα αρχίζει ο χειμώνας και αρχίσουν οι λάσπες, εκείνη την αλάνα που πάνε και παρκάνουν όλα τα αυτοκίνητα, ό,τι έχει να γίνει. Έχει κάτι αλάνες γύρω-γύρω εκεί που είναι με χώμα, έτσι. Διότι οι δρόμοι, η άσφαλτος είναι αποκλεισμένη, δεν μπορείς να περάσεις. Πρέπει να διανυχθεί η Πόντου, να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Για να όλα περάσεις. Έχουν ικανοποιηθεί, όλα.
0: Όλα έχουν ικανοποιηθεί στον βαθμό που να μπορείς να φτάσεις κάπου. Δηλαδή δεν έχει σημασία να φτάνεις και άνετα. Θα γίνει όμως από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα γίνει το έργο, εντάξει. Θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή ρε φίλε, να μην παραδώσουμε το μετρό μέχρι να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της Πόντου. Όχι, προφανώς όχι. Αλλά λέω, επειδή πηγαίνει πολλοί κόσμος πλέον εκεί στη Μίκρα και σε άλλες περιοχές, σε άλλα σημεία, σταθμούς και τα λοιπά, μήπως πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί το παρκάρισμα, η στάθμευση εκεί των αυτοκινήτων, διότι υποτίθεται ότι το μετρό θέλουμε να το παίρνει ο κόσμος για να χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο, να μην κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης με το αυτοκίνητο.

θεωρητικά δηλαδή πόσο χρήμα θα θέλει, ας πούμε, εκείνα τα σημεία εκεί που μπορεί να γίνει, να σταθμεύσει αυτοκίνητο θεωρητικά, για να αφήσει κάποιος το αυτοκίνητο στη Μίκρα και να πάει να το φτιάξουν, στρώσουν και να κάνουν κάποιες θέσεις πάρκινγκ. Τώρα θα μου πείτε, το δικό σου πρόβλημα ασχολείσαι για να παρκάρεις, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί κόσμος, συγγνώμη. Και θα είναι πρόβλημα όταν χειμωνιάσει εκεί και αρχίζουν να πέφτουν οι βροχές και γίνει λασπούρα όλο εκείνο το σημείο. Να δείτε πώς θα μειωθεί και η χρήση του μετρό. Θα κατεβαίνουν, σου λέει, πού πάω εκεί πέρα. Στα τσαμούρια που λέγανε παλιά. Πάω κατευθείαν κάτω.

0: Από την άλλη, είπαμε το θέμα των ψαράδων καίει, γιατί καταρχήν τώρα σοβαρά η αγορά έχει στεγνώσει από ψάρι φρέσκο. Προειδοποιούν οι ψαράδες, να έχετε το νου σας. Άμα πάτε στη Λαϊκή, άμα πάτε σε οπουδήποτε και δείτε ψάρι, μην σας το πουλήσουν για φρέσκο. Το πιθανότερο είναι κάποια που δεν τα πιάσανε καν. Βγήκαν μόνα τους έξω να πεθάνουν. Και τα βρήκανε στην παραλία. Τόσο φρέσκα.
1: Ωραία.
0: Ή τα είχαν σε κατάψυξη, ποιος ξέρει πόσο καιρό. Λοιπόν, μην σας πουλήσουν το ψάρι για φρέσκο. Και βέβαια η κυβέρνηση θέλει να το λύσει το θέμα με τους ψαράδες. Για τα φρέσκα ψάρια. Διότι όλοι αυτοί που είναι...

0: ξέρετε, δεν λέμε ότι την ανάπτυξη την βιώνουν πλέον οι λίγοι και όχι πολλοί με αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζει ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι λίγοι λοιπόν που απολαμβάνουν την ανάπτυξη είναι και καλοφαγάδες. Δεν πάνε σε ό,τι να είναι εστιατόρια, πάνε στις καλές ψαροταβέρνες, παραγγέλνουν τους αργούς τους, τα φαγκριά τους, φαγκρί, φαμό, φαμπέρ, τις καραβιδομάνες τους. Αμέ. Βεβαίως. Με όλα τα συναφή. Τα θαλασσινάκι, καλαμαροχταπόδια, γαριδάκι, πίνασες, ε. Λοιπόν, ναι, παιδιά, εντάξει, μου αρέσουν και εμένα αυτά, γι' αυτό τα μελετάω. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν θέλουν να τα τρώνε καλά αυτά και σου λέει, έχουν αρχίσει τα πέφτουν τα τηλέφωνα, σου λέει, αδερφέ, τι θα γίνει, θέλουμε να πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε ένα ψάρι της προκοπής και δεν βρίσκουμε.
1: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι.
0: Τη νύχτα με φεγγάρι θα πάμε για παραγάδι. Το παραγάδι όχι, δεν το ρίχνουν νύχτα με φεγγάρι. Ό,τι το ρίχνουνε, δεν ξέρω κιόλας. Πήγαινα πιτσιρικάς κάποτε 6 ώρα το πρωί για ψάρεμα. Λέω εγώ, δεν είναι για μένα αυτή η ζωή. Μέχρι εκεί έφτασε η καριέρα μου στο ψάρεμα. Λοιπόν, ναι, γιατί μετά από μια ηλικία και μετά, όσο μεγαλώνεις και μπαίνεις στη ζωή και μπαίνεις στην... ξέρεις, μπαίνει στη μάχη που λέμε, σε όλων των ειδών τις μάχες. Αυτοί που πάνε για ψάρεμα μετά είναι αυτοί που δεν ξέρουμε, έτσι. Δεν πας για ψάρεμα. Λοιπόν, επαγγελματικά, όσοι το βλέπουν. Οπότε υπήρχε γι' αυτό, ξέρεις, το κοινωνικό στίγμα. Σου λέει, άμα ξέρεις, έβλεπες φίλους και σου λέγανε και τους έλεγες, εγώ φεύγω αύριο το πρωί, έχω ψάρεμα, σου πει αυτός είναι καληνυχτάκιας. Δεν σταυρώνει τίποτα. Λοιπόν, έγινε ένας κακόλης χαμούλης εχθές στη Βουλή. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το χαμό που έγινε μεταξύ Κικίλια Βελόπουλου και θα σας αποκαλύψω το μυστικό που δεν φαίνεται, μάλλον φαίνεται να το έχει αντιληφθεί πλέον ο Βελόπουλος. Καλώς τον εκασάργησε. Λοιπόν, το έχει αντιληφθεί και ο Νατσιός. Ο Κικίλιας ή το έχει αντιληφθεί και κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει ή δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Και τα δύο τα βρίσκω πολύ πιθανό 50-50, το δίνω για τον Κικίλια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κόντρα που είχαν για τους ψαράδες και για το τι κάνει το λιμενικό και τι δεν κάνει το λιμενικό με τους Τούρκους ψαράδες που έρχονται στα εθνικά μας ύδατα και θα σας πω μετά το μυστικό.
2: 200 μέτρα μακριά από τη θάσο, τουρκικά πολεμικά. Εμείς όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Πείτε μου κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, ότι κρύβονται οι λιμενικοί μας, αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο και στην ελληνική σημαία και εδώ πάνω στη στολή έχουν την ελληνική σημαία και το εθνόσημο και παλεύουν στις θάλασσες, δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Και ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβουλίο. Προσάγαν ψήφων λέγονται για να συνοηθούμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία το 2021 τροποποίησε τον αλλιευτικό κώδικα και πλέον δεν γίνεται καμία σύλληψη από το λιμενικό. Πλέον, σε ένα περιστατικό παράνομης αλλίας, θα πρέπει πρώτα να επιβληθεί ποινή σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και εφόσον το σκάφος ή το πλωτό μέσο ελιμενιστεί σε οποιοδήποτε ελληνικό λιμένα, να προβούν οι ελληνικές αρχές σε σύλληψη.
0: Πάμε τώρα να σας πω το μυστικό. Πριν λίγο καιρό που ήμουν στις Βρυξέλλες για δουλειά, για δημοσιογραφικό θέμα, για δημοσιογραφικά θέματα, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή και να ζητήσω, να κάνω ερωτήσεις για αυτό το θέμα με τους Τούρκους ψαράδες που μπουκάρουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαιτέρως

0: της Επιτροπής για την Αλληλεία, όπου προείσταται μάλιστα Κύπριος Επίτροπος, ο Κώστας Καδής. Όχι με τον ίδιο, με συνεργάτες εκεί πέρα της Επιτροπής. Και αυτό που κατάλαβα από τις συζητήσεις που είχα και το διασταύρωσα μετά και έτσι είναι, κατέστη σαφές υπάρχει ένας Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλληλείας. Λέγεται ΕΦΚΑ, όχι ο ΕΦΚΑ που πληρώνουμε για τα σπίτια. Είναι EFCA, ΕΦΚΑ, European Fisheries Control Agency. Λοιπόν, αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλληλείας, λοιπόν, μπορεί να δρομολογήσει κυρώσεις σε βάρος χωρών ή να αιτηθεί ή να επιβάλλει και να δρομολογήσει την εφαρμογή κυρώσεων σε βάρος χωρών που παραβαίνουν διεθνείς κανόνες σε ό,τι αφορά την αλληλεία και ευρωπαϊκούς κανόνες. Έτσι. Κατέστη σαφές ότι από την πλευρά της Ελλάδας, ενώ υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα και προβλήματα σε σχέση με την εισβολή τουρκικών αλλιευτικών στα δικά μας ύδατα και την κόντρα που υπάρχει με τους Έλληνες ψαράδες σε ό,τι αφορά τα αλλιεύματα του Αιγαίου, λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει κάνει καμία επίσημη καταγγελία στην ΕΦΚΑ, σε αυτή την agency δηλαδή ελέγχου αλλιείας, για τις τουρκικές παραβιάσεις και την επιθετικότητα, καθώς βάσει συμφωνίας, λέει, των κρατών μελών, η υποβολή μιας τέτοιας καταγγελίας προϋποθέτει τι? Να έχει προηγηθεί επιχείρηση κατάληψης του αλλιευτικού σκάφους που πραγματοποιεί την παραβίαση. Να έχει γίνει καταγραφή των ευρημάτων, κάτι το οποίο φυσικά ουδέποτε επιδιώκεται. Αυτό ήταν που έλεγε χθες ο Βελόπουλος, τον οποίο ξέρετε, οι περισσότεροι που με ακούτε, που με έχετε ακούσει από παλιά, που με διαβάζετε την εφημερίδα, ξέρετε ότι δεν είμαι και φαν του Κυριάκου Βελόπουλου. Αλλά όταν κάποιος έχει δίκιο σε κάτι, να το λέμε ασχέτως του μπορεί λαθασμένου ύφος. Δηλαδή, όντως, εγώ δεν κρύβεται το λιμενικό. Το να βγαίνει ο Βελόπουλος και να λέει κρύβεται το λιμενικό είναι λάθος στόχος. Βαράει το σαμάρι, ας πούμε, για να, ενώ του φταίει το γαδούρι. Δεν φταίει το λιμενικό που κρύβεται. Τέτοιες εντολές έχει, να μην κάνει συλλήψεις. Αυτοί που δίνουν τις εντολές στο λιμενικό πρέπει να έχουν έγκληση και από το πολιτικό σύστημα το αντιπολιτευτικό και από τους ίδιους ψαράδες. Λοιπόν, σε κάθε Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκάστοτε Έλληνας Υπουργός όλο και αναφέρει το πρόβλημα της προκλητικής δράσης των Τούρκων αλλιέων και γι' αυτό δεν πάβει να επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πως κάθε χώρα που θέλει μάλιστα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενεργεί σεβόμενη τη διεθνή νομιμότητα. Okay, ως εδώ. Κατέστη όμως σαφές ότι χωρίς την ολοκληρωμένη διαδικασία καταγγελία στην ΕΦΚΑ, που η Ελλάδα δεν κάνει καμία καταγγελία, δεν μπορεί η υπηρεσία να προβεί σε ενέργειες πέρα από τις περιπολίες που ήδη πραγματοποιεί. Έχει δικό της σκάφος στο Αιγαίο, κάνει περιπολίες, φυσικά μόλις βγαίνει το σκάφος της ΕΦΚΑ στο Αιγαίο, τα τουρκικά αλλιευτικά την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια και γυρνάνε πίσω στην Τουρκία. Γιατί πέφτει σύρμα, γιατί υπάρχει ραντάρ που παρακολουθεί. Και βλέπουν, όπ, βγήκανε, σου λέει, βγήκε το ευρωπαϊκό σκάφος της ΕΦΚΑ. Πάμε πίσω. Μόλις αποχωρήσει το σκάφος της ΕΦΚΑ, τσουπ, πάλι τα τουρκικά αλλιευτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα και συχνά με όπλα κτλ. Και φυσικά το ελληνικό λιμενικό δεν προβαίνει ούτε σε καταλήψεις των σκαφών αυτών, ούτε σε καταγραφές των αλλιευμάτων και των εξοπλισμών. Γιατί δεν θέλει κανένα στην Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, να πάει να κάνει καταγγελία στην ΕΦΚΑ. Αλλιώς, άμα θέλανε, μπορούσαν και να συλλάβουν και να κατασχέσουν και να έχει άλλη τρόπη το πραγματάκια. Αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι είναι, και ας το πει κάποιος αυτό στον κύριο Κικιλιά που κάνει τον έξυπνο, ότι η ελληνική κυβέρνηση επί τούτου εν γνώση της και επίτηδες δεν προχωράει σε καμία διαδικασία σύλληψης παρανόμων αλλιέων Τούρκων που εισβάλλουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ακριβώς για να μην χωτοχοντρίνουμε το θέμα με την Τουρκία. Καταλάβατε? Καταλάβαμε, να λες. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Θήτα FM και στο μετάχριστον προφήτη.
1: Θήτα FM

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωσής στο μικρόφωνο. Γιάννης Κατσαβουνίδης στην κονσόλα των ήχων. Το Viber του σταθμού 6977-2010-70 και το τηλέφωνο 2310-501-1050. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό που ήταν χθες στην Αρναία. Μαζευτήκανε το μεταξύ εκεί κάτι και της Αρναίας, ξέρετε, είναι και το χωριό μου. Από εκεί έλκουν την καταγωγή. Τα είπαμε χθες προχθές αυτά. Λοιπόν, μαζεύτηκαν εκεί κάτι και της Αρναίας να ακούσουν τον Πρωθυπουργό να τους λέει εκεί για την ανάπτυξη στην περιοχή, για τα θέματά τους, για τους δρόμους εκεί της περιοχής, τι χρειάζονται, για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια, αυτά. Τους είπε και για πετρέλαιο. Στην αρχή τους μιλούσε για το Ρούμπιο. Τον κοιτούσαν εκεί από τα καφενεία. Γυρνούσαν κανένα δυο στους άλλους εκεί, λέγαν τι είπε τώρα ρε. Τι είναι αυτό το Ρούμπιο. Μετά μπήκε στα πιο ουσιαστικά. Μετά τους μίλησε για πετρέλαιο. Σε καταλαβαίνουν εκεί για πετρέλαιο, καύσιμα, γιατί θα σφίξουν και τα κρύα τώρα εκεί. Αρντε ένα βουνό. Μην βλέπετε που είχε ψαράδες προχθές. Τυχαίο ήτανε. Και τους μίλησε και για το πετρέλαιο και για το. Και για το τι. Πόσο θα βοηθήσει το κράτος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί θα μιλήσουμε για τέτοια πράγματα τώρα, για πετρέλαια, για φτώχες, για δυσκολίες. Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη, τι είπε στους κατοίκους της Αρναίας εχθές, ένα μικρό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
1: Έχουμε καταφέρει σήμερα εν μέσω πολύ δύσκολων καιρών να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πολύ υψηλότερους από αυτούς της υπόλοιπης Ευρώπης. Ταυτόχρονα έχουμε καταφέρει να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και δημοσιονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε, γιατί έχει αυτό σημασία για το κάτοικο της Αρναίας? Έχει μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, διότι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε μια αναπτυξιακή οικονομική πολιτική, η οποία επιστρέφει το πλεόνασμα της ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία και ειδικά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ξέρω ότι σε λίγες μέρες από τώρα θα αρχίσουμε να προμηθευόμαστε πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αγγλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες μου στην Κρήτη. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά. Έτσι συνδέονται λοιπόν η μεγάλη εικόνα μιας χώρας η οποία παρουσιάζεται σήμερα, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, ως παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη, ναι, με τη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη.
0: Και εκεί που ακούς και λες, εντάξει, μπα, κάτι θα δώσει, θα αυξήσει το επίδομα θέρμανσης, μπας και τη βγάλουμε και φέτος, έρχεται και σου πετάει αυτό το είμαστε παράδειγμα προς μίμηση για το πώς είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση.
2: Τι να πούμε, η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια.
0: Αυτό το είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Δεν ξέρω, αυτό να το κόψετε, χρησιμοποιούμε αυτή την ατάκα. Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση για την καθημερινότητα του πολίτη στην Ευρώπη. Να τη χρησιμοποιήσουμε, Γιάννη. Να το ακούμε συχνά για να το εμπεδώσουμε, να το ευχαριστηθούμε δηλαδή. Ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, βρε αδερφέ. Διότι βλέπεις μετά τα στοιχεία της Ελστάτ και λες δεν γίνεται ρε φίλε αυτά να ισχύουν σε μια χώρα που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν γίνεται το 87% των κατοίκων να λένε ότι δεν τα βγάζω πέρα, το 25%, γιατί φαντάζομαι γίνεται το 26%. Έχουν και μια καθυστέρηση ροής αυτά τα στοιχεία, έτσι, της Ελστάτ. Δηλαδή είναι ματιά στο παρελθόν, δεν είναι ματιά στο μέλλον. Λέγαμε πριν λίγο καιρό ότι βγαίνανε στοιχεία ότι η υποκειμενική φτώχεια στην Ελλάδα, δηλαδή αυτοί που λένε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα, αδερφέ, είναι στο 70% κοντά 67. Και έβγαινε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και έλεγε ότι είμαστε μίζεροι. Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται και λένε ότι τα βγάζουν πέρα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι μίζεροι, δεν είναι. Μην ακούτε τους μίζερους. Γκρινιάζουν συνέχεια οι Έλληνες ότι δεν τους φτάνουν και δεν τους φτάνουν και δεν τους φτάνουν. Μίζεροι. Τώρα οι μίζεροι γίναμε 87%. Τώρα, πώς γίνεται να έχουν γίνει οι μίζεροι στην Ελλάδα 87%, αλλά κάποιοι να ελπίζουν ότι θα ξαναπιάσουν το 40% στις εκλογές? Είναι και αυτό μαθηματική εξίσωση. Ξέρετε, υπάρχουν κάτι μαθηματικές εξισώσεις στον κόσμο της επιστήμης που θεωρούνται άβατα, θεωρούνται το τεμ. Ποιος θα καταφέρει να λύσει αυτή την εξίσωση, ας πούμε. Και παλεύουν δεκαετίες μαθηματική, ας πούμε, πάνω, τρώνε τα μάτια τους αθρανίες να λύσουν αυτή την εξίσωση. Έτσι θα προσπαθούμε να λύσουμε και το πώς θα βγάλει 40% μια κυβέρνηση σε μια χώρα που το 87% δεν τα βγάζει πέρα. Δεν ξέρω. Διότι προφανώς εκεί στην Ευρώπη που μας έχουν παράδειγμα προς μίμηση, κάτι δεν κάνουν καλά. Και βεβαίως, εντάξει, μπορεί σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ελλάδα το 30%, το 27,3% των Ελλήνων να μην έχει δυνατότητα να αναψυχθεί, να διασκεδάσει, να έχει δραστηριότητες αναψυχής, ας πούμε. Αλλά όλους τους υπόλοιπους τους ζηλεύουν. Ποιοι? Αυτοί που στο Λουξεμβούργο, ρε παιδιά, το 10% των Λουξεμβουργιανών που είναι στην ίδια κατάσταση με το 27% το δικό μας. Δηλαδή υπάρχουν στο Λουξεμβούργο. Λουξεμβούργο τώρα, έτσι. Μιλάμε Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο, για να είσαι φτωχός και να μην μπορείς να κάνεις διακοπές, πρέπει να είσαι, τι να πω. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Στο Λουξεμβούργο, λοιπόν, δεν φαντάσου να πας στο Λουξεμβούργο για να είσαι φτωχός, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, τι. Τι φόντα. Πώς να έρθεις στην Ελλάδα μετά? Άμα καταφέρεις να πας στο Λουξεμβούργο για να είσαι φτωχός, άμα έρθεις στην Ελλάδα, πάει. Δεν τη βγάζεις ούτε δεύτερο μήνα. Λοιπόν, αυτοί μπορεί να μας ζηλεύουν. Υπάρχουν Λουξεμβουργιανοί που ζηλεύουν τους Έλληνες. Όχι το 27% που δεν μπορεί να πάει πουθενά διακοπές. Ζηλεύει το υπόλοιπο. Το 63%. 73. Ψέξτε τώρα, η οικονομική δυσχέρεια, το πρόβλημα δηλαδή που αντιμετωπίζει καθημερινά ο πολίτης να τα βγάλει πέρα, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Επηρεάζει διατροφή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν ένα γεύμα κάθε δεύτερη μέρα. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που αδυνατεί να έχει έστω σύνδεση στο διαδίκτυο. Και θα μου πείτε, γιατί, ρε φίλε, δηλαδή άμα δεν έχεις να φας θα έχεις ίντερνετ? Παιδιά, συμβαίνει, ναι. Συμβαίνει, γιατί ειδικά ο κόσμος ο οποίος είναι απομονωμένος κοινωνικά, είναι προβληματισμένος και δεν τη βγάζει, έτσι, είναι, απομονώνεται και δεν έχει και με ποιον να μιλήσει πάρα πολλές φορές. Και αυτός ο άνθρωπος στο ίντερνετ βρίσκει μια παρέα ή βρίσκει, εν πάση περιπτώσει, μια διέξοδο να ξεχάσει λίγο την κατάστασή του. Είναι βασική πολυτέλεια το διαδίκτυο, βασικό αγαθό η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η προσβασιμότητα δηλαδή σε έναν κόσμο πληροφορίας και επικοινωνίας, όπου, εν πάση περιπτώσει, μπορείς να παραστήσεις και λίγο ότι είσαι κάποιος άλλος από αυτός που είσαι, γιατί το κάνουν πάρα πολύ αυτό. Δεν έχει να φάει ο άλλος και το παίζει κρίσος στο διαδίκτυο ή το παίζει γόης ενώ είναι κακομούτσινος. Λέμε τώρα. Αλλά αυτή η κατάσταση την ζούνε εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που αδυνατούν να έχουν ακόμα και αυτό το διαδίκτυο. Δηλαδή ακόμα χειρότερα. Γιατί βλέπεις κόσμο που λέει ότι εγώ δεν θα φάω σήμερα, αλλά το iPhone. Και μην το κοροϊδεύετε καθόλου. Και βέβαια η στέρηση, τα προβλήματα, τα βρίσκουν μπροστά τους περισσότερο τα παιδιά. Υπάρχει ένα 8% των παιδιών που αντιμετωπίζει σοβαρή στέρηση πραγμάτων. Ενώ στον ευρύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι 24% των παιδιών στην Ελλάδα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.

στην εκπαίδευση και στην εργασία. Μαύρο χάλι. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή βγαίνει ο Κυριάκος και μας λέει ότι έχουμε ρίξει την ανεργία στο 7%. Ναι ρε φίλε, έχεις ρίξει την ανεργία στο 7%, αλλά με τι δουλειές? Δεν είναι όλες οι καλοπληρωμένες, είναι λίγες οι καλοπληρωμένες. Αυτές που ανεβάζουν το μέσο όρο σε ό,τι αφορά τον μισθό. Οι πολλές, και με δεδομένη μια ακρίβεια και συνθήκες ακρίβειας που καταναλώνουν, που έχει ροκανίσει κάθε αύξηση που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην καθημερινότητα. Και αυτή την καθημερινότητα δεν εννοεί να την καταλάβουν όταν διατηρούν τους έμεσους φόρους σε αυτά τα ύψη. Θα το φωνάζω μέχρι να σκάσω. Δεν νοείται μία κυβέρνηση που θέλει να λέγεται κοινωνικά φιλελεύθερη, διότι ο Καραμαλής όταν ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι αυτό θα είναι η παράταξη του κοινωνικού ριζοσπαστικού κοινωνικού φιλελευθερισμού. Ριζοσπαστικός κοινωνικός φιλελευθερισμός σημαίνει ναι στην ελεύθερη αγορά, ναι στην επιχειρηματικότητα, ναι στη δυνατότητα να κερδίσεις, αλλά στοιχειώδης έλεγχος, ώστε το όποιο προϊόν ανάπτυξης να διαχέεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους, να είναι μικρότερη η ψαλίδα πλουσίων φτωχών, και όχι επειδή δεν θα έχουν την ευκαιρία ή θα πάμε να κυνηγήσουμε τους πλούσιους να τους κάνουμε φτωχούς, επειδή ο φτωχός θα μπορεί να είναι λίγο καλύτερα και να ζει με αξιοπρέπεια, αυτός που έχει λίγα. Ο ριζοσπαστικός κοινωνικός φιλελευθερισμός του Καραμαλή δεν έχει καμία σχέση με το σημειτικό νεοφιλελευθερισμό, σοσιαλιστικό νεοφιλελευθερισμό το λέω εγώ. Αυτό που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι σοσιαλιστικός νεοφιλελευθερισμός. Έχει πάρει το πιο νεοφιλελεύθερο συστατικό από την κεντροδεξιά, ο Μητσοτάκης. Έχει πάρει το πιο επιδοματικό ντεμεκ κοινωνικό προσωπείο από το ΠΑΣΟΚ, από το σοσιαλιστικό, της σοσιαλδημοκρατίας, με αυτή των επιδομάτων και του να έχετε ανάγκη για να σας βοηθάω. Τα έχει συνδυάσει και έχει φτιάξει μία συνταγή που κοινωνικά δεν βγαίνει. Αναπτυξιακά βγαίνει. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το λέω σχεδόν κάθε μέρα, ότι η ανάπτυξη υπάρχει. Οι δείκτες δεν λένε ψέματα. Δεν τρελάθηκαν όλοι οι στατιστικολόγοι που δείχνουν ότι υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υπάρχει, αλλά μας την κρύβουν. Μας την κρύβουν, την απολαμβάνουν λίγοι. Οι δείκτες αφορούν λίγους. Και τα ποσοστά που παρουσιάζει κατά καιρούς ο κύριος Κέρτσος από το Μέγαρο Μαξίμου αφορούν λίγους. Περπατούσα σήμερα και μετρούσα κλειστά μαγαζιά από τη Βενιζέλου, που είναι ο σταθμός του μετρό, μέχρι να φτάσω στην Πολυτεχνείου που είναι το ραδιόφωνο, και μετρούσα ένα σωρό κλειστά μαγαζιά. Λουκέτα παντού. Και δεν ενδιαφέρεται κανείς να πάει να τα νοικιάσει, γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Και δεν υπάρχει, όχι μόνο δεν υπάρχει χρήμα να πάει να νοικιάσει κάποιος, να ανοίξει μια επιχείρηση εύκολα. Δηλαδή μια επιχείρηση. Θα πάει να ανοίξει μια επιχείρηση που να μπορεί να διαχειριστεί το σπίτι. Τέτοια μείωση της ανεργίας έχουμε αρκετή. Πάει ο άλλος, φτιάχνει ένα μικρό e-shop, φτιάχνει μια μικρή επιχειρησούλα, πουλάει πραγματάκια και τα στέλνει από το σπίτι ή παρέχει υπηρεσίες εξ αποστάσεως από το σπίτι. Αυτό και επιχείρηση, ξέρετε τι μας είχε, τι μου λέγε κάποιος τις προάλλες. Λέει, έχουν δημιουργηθεί τόσες χιλιάδες καινούργιες επιχειρήσεις. Παιδιά, κάθε τελιβεράς που σας έχετε στο σπίτι θεωρείται επιχείρηση. Σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι τελιβεράδες, για να μπορούν να είναι delivery, να κάνουν delivery, ανοίγουν επιχειρηματικό, ανοίγουν CAD. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Θεωρούνται επιχειρηματίες ο τελιβεράς σήμερα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και στις επιχειρήσεις που μας λένε ότι ανοίγουν κάθε τόσο, ότι ανοίξανε καινούργιες χιλιάδες επιχειρήσεις κτλ., είναι και τελιβεράδες μέσα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα διαλέξει ο Γιάννης Κοτσαβουνίδης.
Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης και Θήτα FM 107,1 σε λίγο πάλι μαζί, αφού ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr, η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αρνητική καταρχήν ήταν η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου δύο χώρες να διαχειριστούν την ενεργειακή κρίση. Η Κομισιόν υποστηρίζει πως το υπάρχον πλαίσιο διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζονται για την διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Όσο για τον Κυριάκο Πιερακάκη, τόνισε πως υπάρχει ανάγκη στήριξης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία. Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του είπε πως υπάρχει πλαίσιο, μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο έλεγχος των αρμόδιων αρχών με εντολή εισαγγελέα φέρεται να αποτύπωσε καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδας που διατηρούν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί. Σήμερα θα καταθέσει στον αρμόδιο ανακριτή η κόρη των δύο γιατρών. 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες επιχείρησαν για να σβήσουν πυρκαγιά που ξέσπασε στο ισόγειο πολυκατοικία στην οδό Θέμητος. Μία γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο Δημαρχείο Καλαμαριάς υπεγράφει σύμβαση διαμόρφωσης της οδού Πόντου με την παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2027. Το πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται στο Δήμο Θεσσαλονίκης η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη. Από την Κυριακή του Αλκαζάρ, ή αλλιώς τέμενος Χαμζάμπεϊ, θα είναι στη διάθεση του κοινού. Μετά από 4 δεκαετίες με σκαλοσιές, το Αλκαζάρ θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και για 15 μέρες η είσοδος θα είναι δωρεάν. Σε 4 επιχειρήσεις μέσα σε μια μέρα, το λιμενικό περισυνέλεξε 205 λαθρομετανάστες σε περιοχές της Νότιας Κρήτης. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες Courier. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός αύριο Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό από την ερχόμενη Δευτέρα στην Παρασκευή θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια με αραιές νυφώσεις αυτή την ώρα πάνω από την πόλη. Ανεμιμέτριας ταχύτητας στα 3 βοβόρη, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χρήστον Προφήτης, μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τελευταία μέρα και αυτής της εβδομάδας. Όπως συνήθως κάθε Παρασκευή είναι πιο χαλαρά τα πράγματα στους δρόμους. Κάτσε να σας πω που είναι κόκκινα. Γιατί είναι κόκκινα τα πράγματα στη Χαλδία, ρε παιδιά, στην Καλαμαριά, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει κίνηση στη Χαλδία, στην Καλαμαριά. Ένα χασάπικο ξέρω ότι έχει εκεί. Καλό, καλό χασάπικο. Καλό χασάπικο. Το τιμάω. Ο Θωμάς εκεί πέρα, όσοι ξέρουνε, ξέρουνε. Που άλλο είναι κόκκινα? Κόκκινα είναι τα πράγματα πουθενά. Λέτε άμα τρελάνετε, συνερμού δεν είναι κόκκινα? Εθνικής αντιστάσεως περπατάει. Κωνσταντίνου Καραμαλή περπατάει. Μικροκαθυστερήσεις υπάρχουν σε κάποια σημεία. Είναι κίτρινα τα πράγματα. Να τα κόκκινα. Κόκκινα είναι εκεί η Δελφών Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, σε κάποια σημεία, σε εκείνο το σημείο της, στη Δελφών και Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Η λεωφόρο Στρατού είναι λίγο δύσκολη με σχετικές καθυστερήσεις, αλλά περπατάει. Η Τσιμισκή ανοιχτή με μικροκαθυστερήσεις μετά την Παύλου Μελά. Κόκκινη Ίωνο του Ζαγούμη. Δύσκολη η Αγίου Δημητρίου με μικροκαθυστερήσεις. Κόκκινη και η Αγία Σοφίας πάνω από την Εγνατία και την Κασάνδρου. Γενικά κυκλοφορείτε και εδώ στη Τσιμισκή βλέπω άνετα, πολύ άνετα. Πολύ κανονική ροή, πολύ άνετη. Εντάξει, χωρίς πολύ μεγάλες ταχύτητες, αλλά με άνεση μεταξύ των οχημάτων. Εκεί που θα κοκκινήσουν όλα θα είναι στην Εθνική Θεατρική στην Καλαμαριά το απόγευμα. Γυράζει ο Μίλτος Προφιτερόλ τζάμπα, παιδιά. Πάμε τους το φάμε όλα, μην αφήσουμε τίποτα. Προφιτερόλ, θα πάμε τον Κατσαβουνίδη να κάνουμε κόντρα. Ποιος μπορεί να φάει περισσότερο προφιτερόλ μέχρι να καλέσουν γιατρό? Όταν θα αργήσουμε να βλέπουμε όλα θολά από το ζάχαρο, όλα κόκκινα, τότε θα σταματήσουμε.
1: Φάγανε, φάγανε, φάγανε.
0: Έτσι. 6 ώρα, παιδιά, και στην Εθνική Αντιστάσεως στο Μίλτο. Ξέρετε, θα μοιράζουν προφιτερόλ. Το βλέπω στα Θήτα Νιούς εδώ. Καλά προφιτερόλ είναι αυτά, καλά. Να γλυκαθούμε τουλάχιστον κάπως έτσι λίγο. Κάποιος μας γλυκάνει, γιατί πολύ πίκρα. Πολύ πίκρα γύρω γύρω.

0: Έδωσε και συνέντευξη σήμερα το πρωί πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και προσέξτε τι είπε, ρε παιδιά, για τα ελληνοτουρκικά πάλι. Το καλό δεν λέει μπορεί να προχώρησει. Δηλαδή καθόλου να συζητάμε, αυτό είναι το θέμα τώρα του Κυριάκου. Να μας πείσει ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει. Είναι ένα, δεν είναι απλά λέει, ελληνοκυπριακό έργο το καλώδιο, είναι ευρωπαϊκό έργο. Στηρίζει τα έργα διασυνδεσιμότητας ενεργειακής οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα στηρίζουν. Και μπορούμε να το κάνουμε το καλώδιο. Αυτό που θα μας συνδέσει με την Κύπρο και το Ισραήλ. Για τη μεταφορά ενέργειας. Το ερώτημα είναι άλλο. Μπορούμε γιατί. Δηλαδή το συζητάμε. Καθόμαστε και συζητάμε ότι μπορούμε. Δεν θα έπρεπε να το συζητάμε καν. Μήπως. Μήπως θα έπρεπε να πούμε ότι θέλουμε να βάλουμε και ένα καλώδιο δικά μας νερά, είναι δικά μας υποθαλάσσια εδάφη, οτιδήποτε είναι. Το διεθνές δίκαιο μας το επιτρέπει, άρα δεν ρωτάμε κανένα, πάμε και βάζουμε ένα καλώδιο. Γιατί το συζητάμε? Το γεγονός ότι το συζητάμε δεν σημαίνει ότι κάποιος μας έχει υποχρεώσει να το συζητάμε. Από μόνο του αυτό δεν είναι δείγμα αδυναμίας. Έχει λέει, βγήκε το πρωί σε ραδιόφωνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι στα νερά του Αιγαίου λέει έχει ένα αεράκι, δεν είναι εντελώς ήρεμα τώρα. Και ότι θα συνεχίσει να έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Δεν έκανα λάθος, μετέφερα.
0: Δεν έκανε λάθος, μετέφερε. Μετέφερε τον χρόνο. Δεν ξέρω βέβαια, δεν βλέπω ούτε να το ρωτάνε, ούτε να απαντάει για τις αναφορές του Άγγελου του Συρίου, ότι υποχωρήσαμε δύο φορές απέναντι στα τουρκικά πλοία. Πού? Από την Κάσο. Από τη θαλάσσια περιοχή πέριξ της Κάσου, όπου πήγαμε να βάλουμε το καλώδιο και υποχωρήσαμε. Και αυτά δεν τα λένε οι αντιπολιτευόμενοι, τα λέει ο Άγγελος ο Συρίγος, που ήταν υφυπουργός του κ. Μητσοτάκη και είναι και σήμερα βουλευτής του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι διεθνολόγος. Δεν είναι μηχανικός που βγαίνει και μιλάει παντός επίσης του επειδή είναι βουλευτής. Λοιπόν, είναι διεθνολόγος. Όπως διεθνολόγος είναι και ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, ο μέχρι πρότινος και για δύο χρόνια περίπου σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, προερχόμενος από το Πασόκ, με ιστορία στο Πασόκ, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Μητσοτάκη, παραιτήθηκε πριν λίγους μήνες. Δεν ξέρω γιατί σκοτωθήκαμε. Και ο κύριος Σέρμπος βγαίνει τώρα και λέει ότι δεν πρέπει να κρύβεται η Ελλάδα πίσω από τα φουστάνια. Λέει, δεν ξέρω αν εννοεί της κυρίας Γκυλφόιλ ή οποιοδήποτε άλλου, ή άλλης, τα φουστάνια. Βγαίνει και ο κύριος Σέρμπος και λέει ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο. Είναι δεδομένο ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο. Αυτά λέει ο κύριος Σέρμπος, που ήταν σύμβουλος και ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι διεθνολόγος εγνωσμένης αξίας και ήταν σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη από τη δεξαμενή των πρώην Πασόκων, αυτή την αγαπημένη δεξαμενή του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά μετά έφταιγε ο Σαμαράς, που είπε ότι δεν επιτρέπεται Έλληνας υπουργός εξωτερικών να δηλώνει ότι ας με πούν μειοδότη για τα ήρεμα νερά, και τον διέρωσε τον κύριο Σαμαρά Μητσοτάκης. Ό,τι καταλαβαίνετε καταλαβαίνω. Τα συμπεράσματα τα βγάζετε. Εγώ σας δίνω μια σειρά πληροφοριών.

Και βέβαια θετικό λέει το μήνυμα, τα μηνύματα και επίσκεψη του Ρούμπιου στην Αθήνα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μιλούσα με πάρα πολύ έμπειρο, δεν θα πω το όνομά του, με πάρα πολύ έμπειρο κοινοβουλευτικό, προερχόμενο από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λοιπόν μου έδωσε μια προσέγγιση, μου ανέφερε μια προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται και προσπαθεί να αξιοποιήσει την επίσκεψη Ρούμπιο η κυβέρνηση, που δεν ξέρεις αν είναι επίσκεψη Ρούμπιο ή επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά το Ρούμπιο είναι το ρόμπα που είναι αλωνών. Και τι εννοώ, μου λέει αυτός ο έμπειρος κοινοβουλευτικός. Λέει δεν ξέρουν τι θέλουν να... Είναι τόσο μπερδεμένοι που δεν ξέρουν τι θέλουν να μας πούν. Τι θέλουν, τι μήνυμα να εκπέμψουν. Βγήκε ο Ρούμπιο και είπε, τότε που είπε ότι okay, να δούμε λίγο με ιδιωτικές συνομιλίες κάποια ζητήματα που εμπλέκουν και άλλες χώρες, εννοώντας προφανώς την Τουρκία. Και ακούσαμε και είδαμε την κόντρα που ακολούθησε με κόμματα αντιπολίτευση, με διάφορους σχολιαστές, με μέσα ενημέρωσης, με και την κυβέρνηση να διαφωνούν για την ερμηνεία των δηλώσεων του Ρούμπιο. Κάποιοι λένε ότι ο Ρούμπιο εμφανίστηκε Πόντιος Πιλάτος, ότι είπε βρείτε τα με την Τουρκία, μας μπλέκετε μας, βρείτε τα μεταξύ σας με τους Τούρκους. Πράγμα που αφήνει εκτεθειμένη την Ελλάδα, που είναι υποτίθεται η απειλούμενη της υπόθεσης. Κάποιοι στέκονται στην συνέντευξη που έδωσε συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο και είπε ότι είναι αδιανόητο το σενάριο να γίνει θερμό επεισόδιο με μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο και ότι η Αμερική δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση να φτάσουν τα πράγματα εκεί και να γίνει κάτι τέτοιο. Προσέξτε τώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο σενάρια και σε δύο αφηγήματα που την εκθέτουν αμφότερα. Και γιατί το λέει αυτό, δεν το είναι δικό μου, μεταφέρω μια περιγραφή ενός πολύ έμπειρου κοινοβουλευτικού άνδρος. Λέει τι, ή θα πρέπει να δεχτούμε το αφήγημα της κυβέρνησης, το αφήγημα

Αν ισχύει αυτό και αν όντως η Αμερική έχει ρίξει μια ομπρέλα προστασίας πάνω του Αιγαίου και δεν θα αφήσει τα άλλα παιδάκια να μαλώσουν. Δηλαδή θα το παίξει δάσκαλος και μας τραβήξει τα αυτιά και δεν θα μας αφήσει να μαλώσουμε. Και δεν θα επιτρέψει η Αμερική να γίνει τζέρτζελος του Αιγαίου. Τότε πάει περίπατο. Τι πάει περίπατο? Πάει περίπατο η τρομοκρατία του κυρίου Φλωρίδη και κάποιον άλλον. Που μας λένε ότι άμα εκλείψει ο Μητσοτάκης και δεν έχουμε αυτοδυναμία του Μητσοτάκη, θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι. Πώς θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι, ρε φίλε, αφού έχουμε τον κύριο Ρούμπιο? Θα πάει ο Ντόναλντ, θα τραβήξει το αυτί του φίλου του, του Ρατζέπ. Θα τραβήξει και το αυτί του Κυριάκου. Θα πιάσει έτσι με τα δύο χέρια από τα δύο αυτά και τα παιδάκια και θα τα πάει παραπέρα. Και θα τους πει: δώσε τα χέρια, μη μαλώνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει η Αμερική, να αφήσει να γίνει θερμό επεισόδιο, να φτάσουν σε σύγκρουση η Τουρκία και η Ελλάδα. Άρα πάει περίπατο η τρομοκρατία Φλωρίδη. Πού έγκυται η τρομοκρατία Φλωρίδη? Ότι άμα δεν βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και άμα δεν έχουμε την πολιτική σταθερότητα όπως την ερμηνεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Φλωρίδης, θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αντιλαμβάνεστε ότι από όποια πλευρά και να το δεις, η κυβέρνηση εκτίθεται. Εκτίθεται η κυβέρνηση και για αυτά που προσδοκά από το εξωτερικό και εκτίθεται η κυβέρνηση και για αυτά που πουλάει στο εσωτερικό. Γιατί αποδεικνύεται πως ο κύριος Φλωρίδης μας πουλάει παπά. Και ήρθε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Α Θεσσαλονίκη, που τον έβαλε υποψήφιος ο κύριος Μητσοτάκης, για να γίνει, για να κάνει τι? Να πάρετε το Σάββατο, θα έχει πλάκα να διαβάσετε Θεσσαλονίκη. Θα έχει πλάκα με υποσχέσεις που έλαβε ο κύριος Φλωρίδης ή που θεωρητικά διακινούνται ότι έλαβε ο κύριος Φλωρίδης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα παρατεταμένο διαλυματάκι. Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα από τον Γιάννη Κατσαβονίδη. Και θα επιστρέψουμε σιγά σιγά για να πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Ο καφές του Σαββάτου σερβίρεται στις 8 το πρωί με την Ελένη Μπαρμπάκου. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχονται, αρχίζουν σιγά σιγά να έρχονται βροχές. Ετοιμάζεστε. Σάββατο βραδάκι θα ψιλοβρέξει. Προς Κυριακή. Την Κυριακή θα έχει πιο πολύ βροχή. Οι θερμοκρασίες θα είναι ψηλές. Θα παραμείνουν. Τώρα δεν ξέρω τη νύχτα σε κάποιες περιοχές. Αν θα χρειαστεί κάποιος να ανάψει κανένα τζάκι ή κανένα καλοριφέρ. Αλλά στη διάρκεια της μέρας θα παραμείνουν ψηλά οι θερμοκρασίες παρά τη βροχή. Θα φτάνουν και στα 20, 21, 22, 23.

Λοιπόν, ένα καινούριο, μια καινούργια υπουργική απόφαση αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα και συζητιέται ήδη αυτές τις μέρες. Αφορά υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, σύμφωνα με την οποία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα μπορούν να γράφουν παιδιά έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, έναν 10% που ισχύει γενικά, ώστε να μπορούν να τα αποκριθούν καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις. Το ηλικιακό όριο με την ίδια απόφαση για τη μετάβαση από το βρεφικό στον παιδικό σταθμό πάει στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί θα φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφής στο δημοτικό. Αυτά γίνονται για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και προφανώς είναι ένα θέμα προσέγγισης του δημογραφικού το πώς αντί να ενισχύσεις τα κίνητρα και τις δυνατότητες που δίνεις σε νέους, σε νέα ζευγάρια, σε νέους γονείς να παραμείνουν στην ύπαιθρο, να παραμείνουν σε οικισμούς της υπαίθρου και να μπορέσουν εκεί να έχουν μία προοπτική, να μπορούν να κάνουν, να ονειρευτούν να κάνουν κάτι με τη ζωή τους και να κάνουν οικογένεια και να μπορούν τα παιδιά τους να έχουν εκεί πέρα τις υπηρεσίες εκπαιδευτικές, τις υπηρεσίες φύλαξης που δικαιούνται όπως όλοι οι γονείς. Εμείς τι κάνουμε, ενισχύουμε την θεωρητικά την ενισχύουμε έτσι τη δυνατότητα των παιδικών σταθμών και των δομών εξυπηρέτησης των εργαζομένων μητέρων στα αστικά κέντρα. Τώρα, το κατά πόσο ο παιδικός σταθμός που θα του αυξήσει τη δυναμικότητα στο 15% πάνω από την εγκεκριμένη, δηλαδή του δίνεις περιθώριο, ξέρω αν ένας παιδικός σταθμός χωράει 100 παιδιά με βάση τις προδιαγραφές του, να έχει 115. Βέβαια, αυτά τα 15 δεν είναι πορτοκάλια, είναι παιδιά. Τα επιπλέον 15 πρέπει κάπου να χωράνε, να μπορούν να εξυπηρετηθούν και αποτελούν μια έξτρα ευθύνη για το υφιστάμενο προσωπικό του όποιου βρεφικού παιδικού σταθμού, έτσι.

0: Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές παρατηρήσεις από γονείς, από εκπαιδευτικούς που θέτουν ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής των παιδιών με τέτοιο συνοστισμό που φαίνεται να... Γιατί σου λέει, γιατί 15%, μετά κάνετε το 20%. Δηλαδή δεν φτιάχνουμε καινούριους παιδικούς σταθμούς, δεν δίνουμε βοήθεια στην εργαζόμενη μητέρα να έχει περισσότερες επιλογές για να πάει σε παιδικούς σταθμούς που να μπορούν με άνεση να εκπηρετήσουν τα παιδιά. Όχι, να τα στριμώξουμε σε αυτούς που έχουμε. Και όλα αυτά ξέρουμε ότι σε περίοδο που αυξάνονται οι ιώσεις, που αυξάνονται τα μικρόβια, που εν πάση περιπτώσει τα παιδιά, ξέρετε ότι τα μεταδίδουν όλα εν ρηπεί οφθαλμού. Μετά τα φέρνουν και στο σπίτι, μέχρι να πάρεις χαμπάρι το παιδάκι αρρώστησε, έχει κολλήσει όλη η τάξη. Έχουν κολλήσει και οι μισοί γονείς. Και σόι πάει το βασίλειο. Άρα η λύση, λέμε ας πούμε, πηγαίνουν οι γονείς ή παρατηρούν κάποιοι και λένε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής: τι κυρία Μιχαηλίδου, ξέρετε, δεν χωράμε, δεν έχουμε τα παιδιά, έχουμε αυξημένη ζήτηση, γιατί ενώ έχουμε δημογραφικό, έχουμε περισσότερα παιδιά στα αστικά κέντρα, απλά έχουν εξαφανιστεί από την Ήπεθρο. Τι μπορούμε να κάνουμε, στριμώξτε τα. Στριμωχτείτε παιδιά, χωρέσουμε όλοι, όλοι καλοί χωράνε. Αυτό δεν είναι Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, είναι οδηγός λεωφορείου. Που μπαίνει ο άλλος παιδιά και λέει, παιδιά εδώ πέρα δεν χωράμε ρε παιδιά, περπατήστε λίγο μπροστά.
1: Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο, με πιστώσεις που εγκρίνει ο Υπουργός.
0: Και με πιστώσεις και με μέτρα βεβαίως. Πόσοι χωράτε στο λεωφορείο? Άντε τώρα είναι πιο χαλαρά τα λεωφορεία, διότι λειτουργεί το μετρό. Παλιά που δεν λειτουργούσε το μετρό, θυμάστε πώς χωρούσαμε στο λεωφορείο? Με πιρουέτα. Τα χέρια ψηλά, να μην πιάνουν πολύ χώρο κάτω κατεβασμένα, ψηλά τα χέρια και τα κορμιά κολλητά. Σαν να χορεύουμε φλαμέγκο ένα πράγμα. Μέχρι να φτάσουμε χορεύαμε ένα φλαμέγκο όλοι μαζί, κολλημένοι ένας πάνω στον άλλον, σαν τις σαρδέλες. Κάποιες ώρες εχμής. Και φωνάζαμε, παιδιά μπροστά, προχωρήστε. Και ρωτούσε τον οδηγό, παιδιά τι να κάνουμε? Και ο οδηγέ δεν χωράμε. Εντάξει παιδιά, άμα στριμωχτείτε λίγο χωράτε. Α, έτσι τώρα και κυρία υπουργός. Άμα στριμωχτούν λίγο τα παιδιά θα χωρέσουν.

0: Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει μία διακομματική για το δημογραφικό. Είχαν φωνάξει επιστήμονες, είχαν κάτσει οι βουλευτές όλων των κομμάτων, είχαν σπάσει τα κεφάλια τους να βρούνε λύσεις, να προτείνουν μέτρα. Πού πάει αυτή, τι απέγινε αυτή η διακομματική, τι απέγιναν εκείνα τα πορίσματα? Εφαρμόζονται πουθενά? Λαμβάνει κανένας υπόψη του τίποτα?
1: Εμείς αποφασίζουμε την ανανέωση.
0: Να ανανεώσουμε τη διακομματική? Μπορεί κάποιοι βουλευτές τότε να μην ήταν, να βγάλουν να κάνουμε μια άλλη διακομματική για το δημογραφικό. Μια επιτροπή. Πόσο είναι το κόστος συμμετοχής σε επιτροπές, συνεδριάσεις, 70 ευρώ, η ταρίφα για τον βουλευτή. Τουλάχιστον κάποιοι θα ωφεληθούν. Γι' αυτό λέμε ότι καμιά φορά ότι κάπου το πολιτικό σύστημα έχει χάσει την μπάλα. Και ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν βρίσκει άκρη με το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Θα ξαναπώ ότι είμαι κατά της αποχής. Θα ξαναπώ όμως ότι και το πολιτικό σύστημα, για να σταματήσει ο κόσμος να καταφεύγει στην αποχή λόγω απογοήτευσης, θα πρέπει να του δώσει και ένα στοιχείο ελπίδας, ένα στοιχείο ότι υπάρχει κάποιος που μπορούν να στραφούν, που δεν τους δουλεύει.
2: Τα έθνη ευτυχούν όταν οι κυβερνήσεις αγαπούν τους πολίτες και οι πολίτες τας κυβερνήσεις.
0: Πρωτίστως οι πολίτες τας κυβερνήσεις. Το βασικό στον κόσμο που ζούμε είναι οι πολίτες να αγαπούν τις κυβερνήσεις. Γιατί αν οι πολίτες αγαπούν τις κυβερνήσεις, δύο τι να συμβαίνουν. Ή σημαίνει ότι κάτι πάει καλά, μακάρι, ή σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν περισσότερα προβλήματα και ψυχολογικής φύσεως.

Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες για το δημογραφικό. Θα μιλήσουμε και με επιστήμονες που συμμετείχαν τότε και καταθέσαν απόψεις και δώσαν αναλύσεις και στα δικά τους πορίσματα και στις δικές μου μελέτες στηρίχτηκε η πρόταση της διακομματικής της Βουλής για το δημογραφικό. Να δούμε τι από όλα εκείνα που έγιναν, που τα μέτρα που τότε κάθισαν και σκέφτηκαν η ταγή μας, τι εφαρμόστηκε, τι απέδωσαν όσα εφαρμόστηκαν, αν εφαρμόστηκαν, και αν δεν εφαρμόστηκαν, γιατί δεν εφαρμόζονται. Πάμε να κάνουμε ακόμη ένα διαλυματάκι, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και ερχόμαστε για να κλείσουμε σιγά σιγά την σημερινή και τη σημερινή εκπομπή αυτής της εβδομάδας για να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Εδώ είμαστε σαν τις, πώς λένε σε κάποια υπουργεία, ότι με το που τελειώνουν οι εκλογές αρχίζει ο προεκλογικός αγώνας για τις επόμενες. Έτσι κι εμείς. Με το που τελειώνει η εβδομάδα αρχίζουμε, σηκώνουμε τα μανίκια. Σηκώνουμε τα μανίκια και ετοιμαζόμαστε πάντα για τον επόμενο στόχο, την επόμενη εβδομάδα.

0: Τι γίνεται ρε παιδιά και στο Πασόκ μας ακούτε? Έλεγα προχθές και χθες νομίζω το έλεγα και προχθές ότι θα πρέπει λίγο η αντιπολίτευση να αρχίσει να κουνιέται και νομοπαρασκευαστικά. Δηλαδή απλά μην βγαίνει απλά να κράζει όλα αυτά που φέρνει η κυβέρνηση. Να φέρει και η ίδια κανένα νόμο, κανένα σχέδιο νόμου, καμιά τροπολογία να φέρνουν πιο συχνά αυτά τα θέματα που λένε ότι προτείνουν, τα φέρνουν σε σχέδια νόμου. Και αν δεν τα ψηφίζει η κυβέρνηση, να υπάρχει όμως ένα έδαφος να πούνε ότι κοιτάξτε, εμείς καταθέσαμε κάτι συγκεκριμένο. Και προγραμματικά θα έχει την αξία του. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης έφερε δύο τροπολογίες. Λες και μας άκουσε. Μία για τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και δεύτερη για την ενίσχυση των αλιέων.
1: Να το ρε το παιδί, ρε.
0: Ναι, ρε, κουνιέται το παιδί. Τι νόμιζες? Και αυτό είναι λογικό, δηλαδή να εμφανίζεται ένα κόμμα που είναι αντιπολιτευόμενο και υποτίθεται ότι θέλει να διεκδικήσει συμμετοχή ή είσοδο, εν πάση περιπτώσει, σε κυβερνητικά σχήματα. Θα πρέπει να δείξει ότι εμφανίζεται και με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και όχι μόνο με κριτική. Το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, το ψιλοκάνει αυτό.

Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει λάθος, δεν τα υπολογίζει καλά τα πράγματα και ότι είναι συγκεκριμένα τα νησιά που μπορούν να δοθούν διευκολύνσεις στο ΦΠΑ και ότι αυτό έχει γίνει κλπ.

θέμα με το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων είναι καθαρά στα χέρια της συγκεκριμένης κυβέρνησης, η οποία φαίνεται πως έχει φάει πόρτα. Από ποιον έφαγε πόρτα?

Ευρώπη. Τι λέγαμε για την επιστολή αυτή που έστειλε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τι τη ζητάει τόσο καιρό, ότι δώστε μας την άδεια να μην μετράνε στις δαπάνες οι περικοπές που θα κάνουμε, η μείωση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων, να μην μας το χρεώσετε ως εκτροχιασμό από τη δημοσιονομική πειθαρχία, για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Και τι είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες? Είχαμε πει ότι ο Μητσοτάκης είναι ήδη εκτεθειμένος, διότι ο ίδιος ήταν που έλεγε ότι μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος, ότι δεν προχωράει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όχι επειδή δεν μπορεί, αλλά επειδή θα είναι λάθος για τους πολίτες και τους καταναλωτές και ότι τα λεφτά θα τα φάνει μεσάζοντες. Το όφελος. Τώρα ξαφνικά το όφελος δεν το φάνει μεσάζοντες, θα το φάνει οι καταναλωτές, θα το δεχτούν οι καταναλωτές, αλλά πρέπει να μας αφήσει η Ευρώπη να το κάνουμε, για να μην ξεφύγουμε από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και διαφήμισε τις προηγούμενες μέρες ο Μητσοτάκης ότι απευθύνθηκα στην Ούρσουλα, απευθυνθήκαμε σαν κυβέρνηση στην Ευρώπη και ζητάμε να μας δοθεί η έγκριση για να κάνουμε μία μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς αυτή η μείωση να επιβαρύνει το δημοσιονομικό πλαίσιο πειθαρχίας που εμφανίζουμε στην Ευρώπη. Πόρτα! Είναι πως λες, ντύνεσαι, στολίζεσαι, βάζεις το κουστούμι, αρωματίζεσαι, χτενίζεις το μαλλί, έχεις κάνει και μπάνιο, έχεις βγάλει και τα, έτσι, τα ωραία, και πας στο μαγαζί να μπεις μέσα να καταπλήξεις τα πλήθη. Και είναι ο Δήμετρος εκεί, ντουλάπα, και σου λέει, αδερφέ, δεν μπαίνεις. Δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Κάπως έτσι την πάτησε ο Πιερακάκης.

0: Διότι πήγανε και συνεδριάσαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο και συζητήσανε και αυτό το θέμα, το αίτημα, ξέρεις, χαλάρωσης δημοσιονομικής πειθαρχίας ό,τι αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων που ζήτησε η Ελλάδα, γιατί κάτι αντίστοιχο ζήτησε και η Ιταλία. Με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, θυμίζουμε, είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Βεβαίως, βεβαίως. Να λέει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι, λέει, με μια δύσκολη ισορροπία και ότι πρέπει να προστατέψουμε τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Χωρίς να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Και χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα. Και βεβαίως έρχεται ο Επίτροπος Οικονομίας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο Βλάντις Ντομπρόφσκις, και λέει ναι, έρχεται τυρινίνι τον χειμώνα, θα φάτε ένα τυρινίνι να με το συμπάθειο, αλλά ξέρετε, τα οριζόντια μέτρα τώρα, αν κάναμε κάτι οριζοντίως να χαλαρώσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία σε όλες τις χώρες, θα είχαν υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Θα αυξάναν πάλι τη ζήτηση της τιμές ενέργειας. Θα είχαμε καινούριο κύκλο πληθωρισμού. Δεν θα ωφελούσε. Καταλάβατε. Άρα, πόρτα. Δεν δίνομεν.
1: Τελείωσε. Τελείωσε.
0: Ό,τι ονειρευόσουν, τελείωσε. Δεν θα δώσουμε έγκριση, δεν δίδομεν. Λεφτά δεν δίδομεν. Ευρώ δεν δίδομεν. Δολάρια δεν δίδομεν. Λίρες δεν δίδομεν. Πάρε στραγάλια να παίζεις 31 την πρωτοχρονιά με το παιδί, χωρίς λεφτά.
1: Εγώ βέβαια έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά στο τέλος πήρα άριστα.
0: Να δείτε που όλοι αυτοί που είναι εκεί πάνω και συζητάνε για μας Βρυξέλλες πρέπει να είχαν φάει πολύ καρπαζιά μικρή. Φτάσανε σε τέτοια επίπεδα αριστείας. Χρειάζεται να είσαι πολύ άριστος για να κυβερνάς την Ευρώπη και να ορίζεις τις τύχες της χωρίς να είσαι εκλεγμένος πουθενά. Δεν το ξεχνάμε αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπη δεν είναι εκλεγμένη, είναι διορισμένη. Αυτοί κάνουν κομμάτι. Εμείς ψηφίζουμε τους ευρωβουλευτές. Αλλά το πώς θα γίνει κουμάντο στην Ευρώπη και πώς θα διοικηθεί η Ευρώπη τα κανονίζουν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους. Στέλνουν τους εκπροσώπους τους. Και αυτοί από εκεί πέρα μέσα αποφασίζουν και καταλήγουν σε μια, ας το πούμε, κυβέρνηση.
2: Και παρακαλώ, το μαγαζί είναι δικό μου, τι θέλω το κάνω.
0: Βεβαίως. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είμαστε μία τεράστια οικονομική και πολυεθνική οντότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων, η Ευρώπη ολόκληρη, η οποία διοικείται από μία εταιρεία. Δεν υπάρχει δημοκρατική εκπροσώπηση στο κέντρο αποφάσεων των πολιτικών που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι αναφανδόν φιλοευρωπαίος. Είμαι και θα είμαι υποστηρικτής της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι σε κάτι γραφικούς που λένε άντε εμάς σκοθούμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη και όλα. Η Ευρώπη μπορεί να καταρρεύσει μια μέρα μόνη της. Άλλο αυτό. Και να πάρει ο καθένας τον δρόμο του. Δεν το αποκλείω. Άμα συνεχίσουν με αυτόν τον δρόμο, δεν το αποκλείω να βάλουν τα χεράκια τους και να βγάλουν τα ματάκια τους. Αλλά θα πρέπει λίγο να δούμε τι θα κάνουμε, ώστε αυτοί οι Ευρώποι, νομίζω, έχουν πάρει τα μηνύματα, έχουν καταλάβει ότι πέσαν έξω, το έχει καταλάβει και η Ούρσουλα. Και είναι καιρός να αλλάζουν ρότα εκεί στις Βρυξέλλες, σε πολλά ζητήματα.
1: Αυτά που ξέρατε στο παρελθόν πρέπει να τα ξεχάσετε.
0: Προς το παρόν πρέπει να ξεχάσετε εμάς. Αποχωρούμε, είναι 12. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη. Ακολουθεί Βασίλης και Χαγιάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Θήτα FM 107,1, μείνετε συντονισμένοι. Και να ακούτε και το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει μπάλα. Πολύ μπάλα. Και ερασιτεχνικά και επαγγελματικά και μπάσκετ και αθλητικό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα. Μείνετε στο Θήτα FM 107,1.
3: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 12.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
8: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολύτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
9: Δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Κατά πληροφορίες αυτοκτόνησε 42χρονος αστυνομικός σήμερα το πρωί μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. 42χρονος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν προανάκριση. Αρνητική ήταν η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου δύο χώρες να διαχειριστούν την ενεργειακή κρίση. Η Κομισιόν απάντησε πως το υπάρχον πλαίσιο διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζονται για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Όσο για τον Κυριάκο Πιερακάκη, τόνισε πως υπάρχει ανάγκη στήριξης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία. Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του είπε πως υπάρχει πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε στον ανακριτή 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, η οποία παραδέχθηκε πως κάλεσε το ΕΚΑΒ χωρίς όμως να έχει δει τον νεκρό τραγουδιστή. Η νεαρή κατέθεσε πως η μητέρα της την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση, ο πατέρας της το διαψεύδει. 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες έσβησαν πυρκαγιά που ξέσπασε στο ισόγειο πολυκατοικία στην οδό Θέμητος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το πάγωμα του τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται για το Δήμο Θεσσαλονίκης η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη. Από την Κυριακή το Αλκαζάρ, ή αλλιώς τέμενος Χαμζάμπεϊ, θα είναι στη διάθεση του κοινού. Μετά από 4 δεκαετίες με σκαλοσιές, το Αλκαζάρ θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και για 15 μέρες η είσοδος θα είναι δωρεάν. Πίσω από τη βιτρίνα ενός πάρκινγκ, η ΑΔΕ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθιμπορίου ποτών και καυσίμων με πλαστογραφημένα στοιχεία ακόμη και στα φορτηγά. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες Courier. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμπων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό από τη Δευτέρα στην επόμενη Παρασκευή θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας.
10: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
9: Ηλιοφάνεια με ελαφρές νεφώσεις πάνω από την πόλη, το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς Κελσίου, πνέουν ασθενείς άνεμοι ταχύτητας 3 μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
10: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

0: Καλημέρα, δεν έχετε παράπονο, έτσι ωραίο τραγούδι για αρχή.
1: Καλημέρα σας.
0: Don't go breaking my heart. Τρόχλιο. Τον Τζον Κικιντή. Έχει και υπόπτης πολύ καλές τις στιγμές, έτσι. Γιάννη Κατσαβουνίδη. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, όπως καταλάβατε, τουλάχιστον αυτός ξεκινάει σήμερα, όπως πάντα. Και όλη η υπόλοιπη ομάδα παρούσα. Η Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Αλέξης Νικηφορίδης ήταν στις ειδήσεις λίγο πριν και ο Φόρης Σωτηράκης στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιάννης Ιωαννίδης στην επιμέλεια όλων. Καλημέρα, Αδάμ. Ελπίζω πολύ σύντομα, στα επόμενα λεπτά δηλαδή, να έχουμε μια πρώτη και πολύ έγκυρη ανταπόκριση από τη Γαλλία για το τι συμβαίνει εκεί. Χθες μιλήσαμε αρκετά, σήμερα θα πάρουμε και τη Δήμο. Καλημέρα, Αντιγόνη. Καλημέρα, τώρα θα έρθει και ο φίλος σου. Σήμερα θα πάρουμε και τη δημοσιογραφική, την εγκυρότατη δημοσιογραφική άποψη της κυρίας Δεναξά για το τι συμβαίνει στη Γαλλία, τι επιπτώσεις θα έχει στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό μέλλον της Ευρώπης. Από αθλητικά, Αντιγόνη, δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο σήμερα. Έρχεται βέβαια το Σαββατοκύριακο, έχουμε πλήρη δραστηριότητα και σε μπάσκετ και σε... Πρώτα βάζουμε το μπάσκετ εμείς πλέον. Και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Το βάλαμε κατά σειρά εμφανίσεως που λένε και στις ταινίες. Διαύριο είναι το μπάσκετ, μεθαύριο το ποδόσφαιρο. Μπάς περιπτώσει... Το Θήτα FM θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο, μετατρέπεται. Πώς φωνάζω εγώ, έλα 12, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Τι φωνάζουν, έλα Σαββατοκύριακο, ώρα να φεύγουν οι πολιτικοί.

μεταξύ, πέρα από τα αθλητικά που θα τα δούμε λίγο μετά, γιατί επήγει η επικοινωνία με τη Γαλλία. Καλημέρα, να και ο Άντζελο από την Κέρκυρα. Τι καλημερίζει τον κίτρινο μαύρο. Θα βρούμε το ποντίκι, θα βρούμε και τι καλημερίζει ο Άγγελος. Τον κίτρινο μαύρο αυτοκράτορα του ραδιοφόνου. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στη χάσαμε, Αντιγόνη. Επιτροχάδη, να σε αναφερθούμε στην απονομή του βραβείου Νόμπελ στην Αν Κάρσον. Είναι Καναδί και η οποία έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα, παντού υπάρχει ένας Έλληνας, δεν θα υπάρχει τώρα στη λογοτεχνία της Αν Κάρσον, δεν θα υπάρχει στο Νόμπελ. Η Αν Κάρσον λοιπόν, η οποία αγγίζει δύο πτυχές και θα λέγαμε ότι για αυτές έφυγε με το βραβείο Νόμπελ. Δύο διαφορετικές πτυχές της λογοτεχνικής έκφρασης, ενώ το ένα είναι ότι εμπνέεται από την αρχαιοελληνική μυθολογία. Το άλλο είναι ότι εκφράζει ως ένα σημείο το πνεύμα της εποχής που περνάει και από αυτό που λέμε εγώ κουλτούρα. Δηλαδή, έχοντας διαβάσει μόνο την αυτοβιογραφία του Κόκκινου, όπου ο Γανιμίδης επιστρέφει στον κόσμο μας και ερωτεύεται και εν πάση περιπτώσει πραγματοποιεί μία μίξη του κλασικού, του μάλλον του αρχαιοελληνικού πολιτισμού στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω μυθολογίας με το πνεύμα της εποχής, θα το έλεγα κάπως έτσι, και από την άλλη έχει εμπνευστεί, όπως η ίδια λέει, από τη Σαφό, οπότε γίνονται αντιληπτοί ως ένα σημείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ευκαταφρόνητη λογοτέχνης, αλλά ξέρετε, τα βραβεία αυτά είναι σχετικά. Δηλαδή, σε κάθε εποχή απονέμονται σε κάποιους που να εκφράζουν και την κυρίαρχη τάση, το κυρίαρχο ρεύμα, ασχέτως της πραγματικής του ποιότητας. Δεν υπάρχει τώρα, δεν μπορείς να συγκρίνεις τους λογοτέχνες όλου του πλανήτη, να τους μεταφέρεις, δεν έχουμε αντίληψη όλης της λογοτεχνικής έκτασης, οπότε κάθε εποχή βραβεύει τους δικούς της, θα καταλήγαμε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.

0: είπα, ποιος επιστρέφει, ο Γανιμίδης, είπα, ο Γυριώνης, μάλλον, ναι, έκανα λάθος στην αυτό, μην κάνω και στην αυτοβιογραφία του Κόκκινου, όπου ερωτεύεται έναν έφηβο. Αλλά εντωμεταξύ, όπως υποσχεθήκαμε, είναι η κυρία Δεναξά στη γραμμή μας, τη πιο έγκυρο πρόσωπο, για να μας μιλήσει για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες δηλαδή, στη Γαλλία. Καλημέρα σας, κυρία Δεναξά, από το Θήτα FM 107,1. Και καταρχάς, αυτό που προσωπικά μου προξενεί εντύπωση σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία είναι πως η Λεπέν συμπλέει με την κυβερνητική άποψη ότι ο Μελανσόν τα προκαλεί αυτά. Και πράγματι τα προκαλεί ή απλώς τα εκμεταλλεύεται, γιατί είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο Μελανσόν επιχειρεί να μετατρέψει κακά τα ψέματα, την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτικό κεφάλαιο. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει ότι ο ίδιος δημιούργησε ή ότι ελέγχει αυτές τις κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Το κίνημα των μαθητών, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου από σχολεία του Κρετέι, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Είναι ένα κάπως υποβαθμισμένο, μια κάπως υποβαθμισμένη περιοχή του Παρισιού, και στη συνέχεια όλο αυτό εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Γαλλία. Οι αρχικές αιτίες είναι συγκεκριμένες: ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερφορτωμένες τάξεις, κακές κτηριακές υποδομές και άνισες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Ερευνητές που μελετούν τα κοινωνικά κινήματα αμφισβητούν ότι η κινητοποίηση αυτή σχεδιάστηκε από την ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν. Ωστόσο, ο Μελανσόν, θα πρέπει να το πούμε αυτό, δεν έμεινε θεατής, στηρίζει τους μαθητές, εμφανίστηκε στις κινητοποιήσεις και κατήγγειλε την υπέρμετρη αστυνομική βία. Δεν χρειάζεται, ξέρετε κύριε Κεχαγιά, να έχεις οργανώσει ένα κίνημα για να επιδιώκεις να γίνεις ο πολιτικός εκφραστής του. Γιατί τώρα λοιπόν, για να έρθω στο ερώτημά σας, τον κατηγορούν τόσο η κυβέρνηση όσο και η παράταξη της Μαρίν Λεπέν. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει συμφέρον να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις ελλείψεις στην εκπαίδευση και από τη διαχείριση της αστυνομικής βίας μπρος την ευθύνη της αντιπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, κατηγόρησε το κόμμα του Μελανσόν ότι τροφοδοτεί την ένταση για ψηφοθυρικούς σκοπούς. Η Λεπέν τώρα και ο Εθνικός Συναγερμός έχουν διαφορετικό πολιτικό κίνητρο, παρουσιάζουν την ακροαριστερά ως παράγοντα αταξίας και εμφανίζονται ως υπερασπιστές της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Η αντιπαράθεση λοιπόν με τον Μελανσόν εντάσσεται και στον ευρύτερο, αν θέλετε, ανταγωνισμό για την διεκδίκηση της γαλλικής προεδρίας εν ώψη και των εκλογών που είναι το 2027, τον Απρίλιο και τον Μάιο.
0: Ναι, προφανώς και αυτό, εκεί μάλλον θα κατευθυνόταν και το επόμενο ερώτημα. Από όλα αυτά που συμβαίνουν στο Παρίσι, στη Λίλ, στη Λιόν, στη Μασαλία, πόσο ξέρω δηλαδή, καταγράφω πρόχειρα μερικές
1: πόλεις. Παντού.
0: Ναι, παντού. Mm-hmm. Ποιος εσείς εκτιμάτε ότι θα είναι κερδισμένος ως προς τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, που δεν απέχουν πολύ κανένα εξάμηνο?
1: Κοιτάξτε, από ό,τι λέγεται, στις προεδρικές εκλογές, ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Γαλλίας και με το μαθητικό κίνημα, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν ως επικρατέστερη να μπει στο Ελιζέ την Μαρίν Λεπέν. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου εδώ στο πρόσωπο του Εμμανουέλ Μακρόν, το 86% των Γάλλων τον απορρίτει, οπότε νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις θα βγουν αυτή τη φορά,
0: δεν θα διαψευστούν όπως το παρελθόν. Ναι, γιατί δίνουν ένα σαφές προβάδισμα, ειδικά αν παίξει τελικό, που θα λέγαμε ποδοσφαιρικά, με τον Μελανσόν, δίνουν στη Λεπέν ένα σαφές προβάδισμα.
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος με κλειστά μάτια, θα έλεγα, πηγαίνει προς τη Λεπέν. Θέλουν να απαλλαγούν οι Γάλλοι από τον Μακρόν και από την καταστροφική του διακυβέρνηση τα τελευταία 10 χρόνια. Η κατάσταση της Γαλλίας, το βλέπετε νομίζω, το μαθαίνετε και κάτω στην Ελλάδα, έχει μπει σε

0: Πολλοί λένε, μιλούν για περικοπές, κανείς δεν λέει λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή θέλω να πω είναι, οι διαφωνίες είναι στο πόσες θα είναι και ποιες οι περικοπές.
1: Βεβαίως, οι συντάξεις, να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα παγώσουν για να εξοικονομηθούν 4 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παγώνουν και οι μισθοί στο δημόσιο, κόβονται οι παροχές και τα μπόνους και παράλληλα συρρυκνώνεται ο δημόσιος τομέας που τίνει να εξαφανιστεί και όλα πρέπει να τα κάνει ο πολίτης, ο οποίος πληρώνει, υποτίθεται, για να του κάνουν άλλη τη γραφειοκρατία. Την ίδια ώρα η στέγη έχει γίνει πανάκριβη, αλλά λεφτά, κύριε Κεχαγιά, υπάρχουν, ξέρετε για πού, για την Ουκρανία. Προχθές ο Μακρόν αποδέσμευσε 100 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια μπρος τον Μπενίν της Αφρικής. 7 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον έδωσε για την καταπολέμηση του έμπολα στην Αφρική. 3 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον βοήθεια μπρος την Ιεμένη των Χούθη και όλα αυτά προχθές. Ενώ λεφτά δεν υπάρχουν ούτε για την παιδεία, ούτε για την υγεία, ούτε για το κατεστραμμένο γαλλικό κράτος. Για τον Μακρόν και για την κλίκα του, συγγνώμη για την έκφραση, προφανώς η Γαλλία δεν είναι αρκετά υπερχρεωμένη ώστε να φτάνει στο σημείο να βοηθά τρίτες χώρες και όχι τη δικιά του χώρα.
0: Αυτό που περιγράφεται όμως λίγο πολύ είναι και ο λόγος, όλο αυτό που περιγράφεται, που το πλειοψηφικό ρεύμα κινείται προς την πλευρά της Λεπέν, διότι είναι, νομίζω, καθαρά αυτή, ότι ο πόλεμος, αφού υπάρχουν για τον πόλεμο λεφτά, ας κόψουμε από εκεί για να ενισχυθούν τα οικία ταμεία, ας πούμε. Ισχύει αυτό? Ότι είναι αυτός?
1: Ακριβώς, ναι. Να σας πω. Βεβαίως, και όχι μόνο. Να σας πω πως η Λεπέν έχει κάνει κεντρική προεκλογική σημαία την εθνική προτεραιότητα των Γάλλων. Τώρα, σε ορισμένες κοινωνικές παροχές έχει πει ότι θα υπάρχει εθνική προτεραιότητα, όπως για παράδειγμα στην εργασία και στη στέγαση. Την πρόσφατη έναρξη της προεκλογικής της εκστρατείας έθεσε ξανά τη μετανάστευση και την ασφάλεια στον πυρήνα της πολιτικής της Λεπέν. Λοιπόν, είναι και αυτά λόγοι που πολλοί κόσμος θα πάει να την ψηφίσει. Γιατί θέλει πολύ αυστηρότερη πολιτική ασφάλειας.
0: Και τώρα, πείτε μου, νόμιζα ότι ολοκληρώστε και αυτό, αλίμονο. Ναι.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, η Λεπέν έχει προτείνει έναν χρυσό κανόνα με υποχρεωτική μείωση του ελλείμματος τουλάχιστον κατά 0,5 του ΑΕΠ ετησίως. Παράλληλα μιλάει και για 125 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπών σε 5 χρόνια για τη μείωση του χρέους, βέβαια. Και η Λεπέν άρχισε να μιλάει για περικοπές.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι δεν θα ακολουθήσει τόσο σκληρή κοινωνική πολιτική όσο ο Μακρόν.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Δεναξά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία κατά καιρούς και ιδίως στους δρόμους της Γαλλίας, τα κίτρινα γυλαίκα, είναι μια προηγηθήσα περίπτωση. Δεν ξέρω κιόλας αν συνδέονται με αυτές τις κινητοποιήσεις. Τώρα, μόλις έβλεπα ότι στο Βέλγιο ήδη έχουν ξεκινήσει και εκεί μαθητικές κινητοποιήσεις. Εκτιμάτε ότι αυτό το ρεύμα των κινητοποιήσεων και μάλιστα για το ευαίσθητο θέμα της παιδείας και των εκπαιδευτικών μέτρων θα απλωθεί, θα εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη, θα φτάσει ενδεχομένως και στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, μαθαίνω ότι και στην Ιταλία υπάρχουν κάποιες καταλήψεις λυκείων και ότι κάτι ετοιμάζεται στην Ελλάδα. Ο κοινός παρονομαστής, κύριε Κεχαγιά, όλων αυτών που βλέπουν με όλες αυτές τις αναταραχές στην Ευρώπη, είναι η αγωνία των νέων μας για το μέλλον τους. Σαν πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών, σαν γονείς πολλοί από εμάς, δεν μπορούμε αυτό να το προσπεράσουμε και να βολευτούμε στο υπαγορευμένο αφήγημα ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κυβερνώντος πως αυτή την αναταραχή την προκαλούν αποκλειστικά και μόνο ταραξίες. Αυτό είναι το βολικό αφήγημα για να συνεχίσουν να μας κακοποιούν και να μας στερούν τα αυτονόητα με τις πολιτικές τους και να καταστρέφουν ό,τι θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές μέλλον στα παιδιά μας. Αυτό που βιώνουμε και βιώνει όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μια κρίση προσδοκιών, μια κρίση ελπίδας για το μέλλον, όπου οι νέοι δεν έχουν λόγο, ενώ θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο στις αποφάσεις των κυβερνώντων και στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται, γιατί αύριο με αυτά που γίνονται και αποφασίζονται χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσουν ούτε να σπουδάσουν.

0: ούτε να εργαστούν, ούτε να νοικιάσουν ένα σπίτι ή να δημιουργήσουν οικογένεια. Αυτό ήδη γίνεται, έτσι. Και πιστεύω ότι αν η πολιτική μας στην Ευρώπη, όχι μόνο στη Γαλλία, δεν ακούσουν τους νέους μας που διαδηλώνουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στο Βέλγιο, όπως σωστά είπατε, και αυτό κινδυνεύει να εξαπλωθεί παντού. Αν λοιπόν δεν τους ακούσουν, νομίζω ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει μη ελεγχόμενη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δεναξά, σαφέστατη όπως πάντα. Να είστε καλά και πάλι σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας από το ΔΕΦΕΜ 107,1. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την

οικονομικά κρίνουν εκλογές. Οπότε τι θα γίνει? Οι μαθητές εδώ σωστά θα τσιμπήσουν, οι εκπαιδευτικοί επίσης θα κινητοποιηθούν, πολλοί από αυτούς με τις αγνότερες των προθέσεων, δηλαδή πραγματικά θα βρουν την ευκαιρία να διατυπώσουν και να διαδηλώσουν για τις διεκδικήσεις της παιδείας, που εδώ χειρότερης από της Γαλλίας, έτσι. Το χάος είναι μεγαλύτερο, αλλά άρα το χάος στους δρόμους ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερο, δεν είναι κινδυνολογία, είναι απλώς μια διαπίστωση η οποία γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα την ακολουθήσει. Θα αρχίσουν τα κόμματα να πέφτουν και να βρίσκουν την ευκαιρία να κτίσουν πολιτική, προεκλογική πολιτική πάνω τους. Και δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς οι οποίοι θα βγαίνουν στους δρόμους, θα αγωνιούν πραγματικά για την παιδεία, γιατί στην καθημερινή μου ζωή δεν έχω διαπιστώσει ανάλογη αγωνία και διάθεση για αγώνα για την παιδεία, πλην όμως τώρα που η Γαλλία έριξε το σύνθημα, γιατί να μην ακολουθήσουμε.

και οι διαδηλώσεις για την παιδεία δεν λαμβάνουν Νόμπελ ειρήνης. Όταν κάποιος θα προχωρήσει στις απαραίτητες, ας πούμε, ενέργειες για την αναμόρφωση, ανάπλασή της. Σας το ξαναπεί το περιστατικό, ότι όταν με καλούν για δημοσκοπικές έρευνες, πολιτικές κατά κύριο λόγο, ρωτούν μέσα στα άλλα ποιο θεωρείτε ότι, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Το έχω ξαναφέρει, το λέω συνέχεια για να δούμε και να αντιληφθούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η μέρημνα για την παιδεία στον τόπο αυτό. Ας τώρα τα λόγια, και όλοι έχουμε παιδιά και προφανώς νοιαζόμαστε για το μέλλον των παιδιών μας, αλλά βλέπουμε ότι ο τρόπος για τον οποίο νοιάζεται κάποιος για το μέλλον των παιδιών του διαφέρει από του διπλανού. Δηλαδή παίρνω, κάνω τον δάσκαλο του Λουμ, την υπηαγωγό του Λουμ, είναι και αυτό μια άποψη. Αναμόρφωσα την παιδεία. Συμμόρφωσα την υπηαγωγό. Εν πάση περιπτώσει, όταν με ρώτησαν σε ένα τέλος, απάντησα η παιδεία, ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο τα μέτρα για την παιδεία. Και μου λέει, δεν έχουμε από αυτό. Δεν είναι στις απαντήσεις. Να γράψω κάτι, ναι, το ξέρω ότι το ξαναπεί, αλλά θα το λέω συνέχεια για να αντιληφθούμε, έτσι κι άλλως δεν ακούν οι ίδιοι πάντα. Κάποιοι είναι και οι ίδιοι, οπότε δεν πειράζει. Αυτοί την πληρώνουν. Και μου λέει, δεν έχουμε, αυτό δεν είναι στα προβλεπόμενα. Μου λέει, οικονομία, εθνικά θέματα, τι λέω, η παιδεία, ξαναλέω. Γιατί όλα αυτά λύνονται με την ανάπτυξη της παιδείας. Η παιδεία και η δημιουργία νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα μπορούν να χειριστούν αυτά τα ζητήματα με επάρκεια, είναι και ο τρόπος να λυθούν. Δηλαδή να αποκτήσουν παιδεία γλώσσας, παιδεία γνώσης, τέτοια που να λύνει και τα εθνικά ζητήματα και τα οικονομικά ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από τη θεωρία, μου λέει να βάλω, πώς το λένε, αυτό έχει κάτι άλλο. Ναι, άλλο. Όχι κάτι, το κάτι το λέμε εμείς. Άλλο. Να βάλω άλλο. Όχι, να μην βάλετε άλλο, να βάλετε παιδεία. Καλά, δεν νομίζω να έβαλε κάτι, γιατί την έμπλεξα. Μια κοπέλα τηλεφωνητής ήταν, τηλεφωνήτρια, πήρε τηλέφωνο, τώρα σου λέμε με το ζαβό, το κλείσε. Ποιος ξέρει τι έβαλε ως δικαιολογία στο ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν ολοκληρώθηκε.

Θα δούμε όμως τι, που απονομήθηκε, είναι οι μέρες των Νόμπελ αυτές, έτσι, και θα δούμε την επιλογή της βραβευθήσας με Νόμπελ Ειρήνης για το 2026, που είναι η 85χρονη, αυτή προφανώς έχει σπίτι να μείνει, η πατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2000 στο 2014, η πρώτη μη λευκή δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής. Και εκεί πραγματικά, εκεί είναι κόλαση το να ζεις, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείς να κυκλοφορήσεις έτσι από μόνος σου, να βγεις μια βόλτα στο Johannesburg. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι έλεγα όταν επισκέφθηκα εκείνους τους τόπους, ο Θεός έπλασε το Καβάγκο. Το Καβάγκο είναι η απόλυτη ηρεμία, μια έκταση απόλυτης ηρεμίας στη γειτονική ζούγκλα της Μποτσουάνα, το δέλτα του Οκαβάγκο, με λίμνες, ποτάμια και απόλυτη γαλήνη, και ο άνθρωπος έπλασε το Johannesburg. Κόλαση. Αλλιώς black.

Από το να λέω εγώ τι ακριβώς είναι και ποια ακριβώς είναι, είναι ότι ο Αφρικανή δικαστής, νομική και ακτιβίστρια Νεβανεθέμ Πιλάι, γιατί είναι ινδικής καταγωγής, Ταμίλ μάλιστα. Η Ταμίλ ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι στα νότια της Ινδίας, ένας λαός στα νότια της Ινδίας, ο οποίος κυριάρχησε στη Σρι Λάνκα, στην Κεϊλάνη δηλαδή, στην παλιά Κεϊλάνη, μετά από ανταρσίες, επαναστάσεις και μεγάλη σύγκρουση με τους εκεί Σιναλέζους. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονέμεται σε ένα πρόσωπο το οποίο με εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα πρωτοστάτησε στην πορεία προς μια πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια ένωμη τάξη. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της δίωξης για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, αναφέρει η ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής.

Νόμπελ τώρα, τα οποία ό,τι και να λέμε έχουν την αξία τους, ωστόσο το έχουμε ξαναπεί και αυτό, δεν πάβουν να δέχονται επιρροές από τα όσα συμβαίνουν και τα όσα τρέχουν γύρω μας. Δηλαδή ο δικαιωματισμός για τον οποίο αγωνίστηκε τα μέγιστα η Πιλάη σίγουρα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των τρέχοντων καιρών, οπότε και σαφώς είχε ένα προβάδισμα απέναντι στους άλλους, τους οποίους μπορεί να έπεσαν στο τραπέζι της Νορβηγικής Ακαδημίας υποψήφιους. Και ξαναλέω, για να το γνωρίζουμε αυτό, γιατί ακούω, ήταν υποψήφιος με ο Θοδωράκης, ήταν για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ήταν υποψήφιος και η κοινότητα στη Μυτιλίνη η οποία δρούσε κατευναστικά και ειρήνη. Ορίστε. 3.000 θερμών, εγώ αυτοί που ήταν αυτοί που εν πάση περιπτώσει τον καιρό των έντονων μεταναστευτικών ρευμάτων κοιτούσαν στην εξισορρόπηση των αντιδράσεων. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά είναι υποψήφιο. Την Νορβηγική Ακαδημία, ό,τι όνομα πάρει, παίρνει ένα τηλέφωνο. Εσύ έχει μια άκρη, λες, για δείτε και το Θοδωράκι, για δείτε και τις γιαγιάδες στη Μυτιλίνη. Και από ένα κάρο υποψηφιότητες που δεν είναι με την έννοια του Όσκαρ, 5 nomination, δηλαδή έφτασε στους τελικούς και κάποιος παίρνει, είναι επιλογές που γίνονται μέσα από προτάσεις κάποιων από όλο τον πλανήτη. Μιλάω για τον Νόμπελ Ειρήνης, που είναι και τα πιο επιφανή είναι το Ειρήνης και το λογοτεχνίας, γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτά σήμερα. Οπότε μέσα από αυτές τις προτάσεις που ο καθένας μπορεί να καταθέσει επιλέγεται μία, αυτή που ξεχωρίζει.

Και αφού πολιτισμός και παιδεία, παιδεία και πολιτισμός, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί και είναι και λίγο άστοχο το γεγονός ότι για πολλά χρόνια τα ξεχωρίζουμε, μετά από ένα σημείο από τις αρχές του 2000 έγινε αντιληπτό ότι το να κτίζει το άλλο, η παιδεία και ο πολιτισμός. Το Χαμζάμπεϊ, από το όνομα του κτήτορα θα λέγαμε αυτού του τζαμιού, γιατί και τα τζαμιά κάποιος τα κτίζει, δεν είναι μόνο οι μονές. Από το όνομα του κτήτορα επιτέλους απελευθερώθηκε από τις καλοσχές, γίνεται εκθεσιακό κέντρο υπό την επιστασία του ΜΟΜΑΣ. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί, θα προσπαθήσουμε να το μάθουμε από Δευτέρα, διότι προς το παρόν δεν γίνονται δηλώσεις δημόσιες πριν τα εγγένεια που θα πραγματοποιηθούν αύριο από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Επειδή ακούω διάφορα, ουσιαστικά το έργο αυτό ξεκίνησε μετά το 2005 εκεί. Θυμάμαι την επίσκεψη του Τατούλη, τότε στήθηκαν οι σκαλοσιές. Ουσιαστικά καλά, σκαλοσιές μπορεί να υπήρχαν και πιο πριν για να μην πέσει. Ήταν το Αλκαζάρ το σινεμά, έτσι, και ταινιάρες το Αλκαζάρ, έτσι. Ταινιάρες. Ταινιάρες. Έγινε είδηση τώρα, επειδή ξέρουμε πολύ καλά το πώς, εν πάση περιπτώσει, τι ταινιάρες έπαιζε, εκτός από κάτι, έπαιζε και κάτι τουρκικά. Χθες το first date ο άλλος λέει ποιες γυναίκες συμπαθείς, γυναίκες το οποίο συμπαθείς, και είπε μία πορνοστάρα, έγινε θέμα στις ειδήσεις δηλαδή. Ναι, ναι, αλήθεια. Σε μια εκπομπή στο Star που γνωρίζονται ζευγάρια, ανέφερε την πορνοστάρο σύνδαλμά του και αμέσως την πέσανε. Αυτός πήγαινε στο Αλκαζάρ, μα είναι νέος. Στο Αλκαζάρ μεγάλωσαν οι γενιές μας, ας πούμε. Αλκαζάρ και κάτω ήταν στη γωνία με Βενιζέλου. Και όλα τα, από το Αλκαζάρ και κάτω, όλη η κινηματογράφη λίγο πολύ ήταν παρόμοιας αισθητικής αντίληψης, αλλά σώσαν γενιές και γενιές.

Εδώ που τα λέμε, Αδάμ, δεν έχεις αδικό. Ναι, η Έρση Σωτηροπούλου πάντα κάποιος παίρνει τηλέφωνο, κάποιος τη βάζει στη σχετική τη λίστα, βάζει το όνομά της. Αλλά η Έρση Σωτηροπούλου υποψήφια είναι καλή λογοτέχνης. Έχει προκαλέσει κατά καιρούς πολλές αντιδράσεις και δεν θα ήταν παράξενο κάποια στιγμή σε χρόνια εγώ κουλτούρας να πάρει και αυτή ένα Νόμπελ. Αλλά εντάξει, δεν έχει τώρα μέγεθος για Νόμπελ, είναι μια καλή λογοτέχνης. Πάντως η Αν Κάρσον που πήρε τελικά το Νόμπελ φέτος είναι στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά σαφώς και κάνα δύο κλάσεις καλύτερη ως λογοτέχνης. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, τα κριτήρια λογοτεχνίας όταν απονέμεται το σχετικό Νόμπελ δεν σκοτώνονται στο όνομα της σκοπιμότητας. Απλώς υπάρχουν μερικές ανακατατάξεις στις λίστες των υποψηφιοτήτων. Δηλαδή, αν είναι δύο καλοί, θα προτιμηθεί αυτός που εκφράζει και το πνεύμα των καιρών. Εν προκειμένου της walk agenda, όπως λέγεται, και κάτι, έναν δρόμο ο οποίος μοιάζει να ταιριάζει στην Αν Κάρσον, η οποία τελικά κατέκτησε το βραβείο Νόμπελ.

Τώρα βλέπω. Για ένα φίλμα, αλλά αφού είμαστε στο χώρο των βραβείων, ας πούμε, βλέπω ότι το παιδί, λέει, Καμαρώνι Έρτ, σάρωσε στη Σεούλ. Το παιδί προφανώς είναι κάποια σειρά. Δεν τα πολύ παρακολουθώ αυτά, αλλά ήμουν παρόν σε μια συζήτηση που πέθανα στα γέλια τον τελευταίο καιρό. Έχει έρθει σκηνοθέτης και κάτω, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, το καλό σκηνοθέτης, εντάξει, ο οποίος κάνει μια σειρά στο Μέγκα. Μην με ρωτάτε περισσότερα, εσείς που παρακολουθούτε σειρές θα γνωρίζετε και ποια κάνει. Συζητάει με γυναίκα διανομέα, γλυκύτατη αλλά αθυρόστομη, οπότε δεν θα μεταφέρω το λόγο της όπως ακριβώς εκφράστηκε, αλλά θα τον μεταφέρω με κάποιες περικοπές. Λέει λοιπόν, το ρωτάει η διανομέα στον Γεκάτο, πόσα εισιτήρια θα κάνεις, Γεκάτο, πόσα υπολογίζεις να κάνεις με την ταινία, βγαίνει η ταινία του τώρα στους κινηματογράφους, ο Σονούπο. Αχ, 100.000 εισιτήρια, λέει ο άλλος με έπαρση. Από πού θα τα κάνεις, ρε, και κάτι τα 100.000 εισιτήρια, του λέει η διανομέας. Ένα 1.000.000 κόσμος με βλέπει στο Μέγκα. Και κάτε, σε βλέπει στο Μέγκα, ο ένας κάθεται και ξύνει την κοιλιά του στον καναπέ, η άλλη σιδερώνει, και να σου πω και κάτι που μπορεί να μην το έμαθες, και κάτε, το Μέγκα είναι τζάμπα.

Τα είπε όλα η φίλη μας η Μαρίνα. Μαρίνα τι λένε την κοπέλα, και γιατί, και για τον τρόπο των επιλογών του κοινού, αλλά και για το με τον ιδιαίτερο της τρόπο μας προσγείωσε στο ότι το τζάμπα, είτε είναι στο διαδίκτυο είτε είναι στην τηλεόραση, σαφώς και πουλάει. Κάτσε να ζητήσεις από τον άλλον. Έχει πάει στους πολυκινηματογράφους, ας πούμε, η είσοδος στα 10 ευρώ, και οι οποίοι πολυκινηματογράφοι ούτε έχουν σύνδεση, είναι άδειοι εντωμεταξύ, ειδικά ο ένας εκεί έξω στα, που είναι και ένα σούπερ μάρκετ δίπλα, να μην λέμε ονόματα, είναι στα 10 ευρώ χωρίς πρόβλεψη να κλείσεις από τη Vivacom, πως τα λένε όλα αυτά που πάντα έχουν εκπτωτικά εισιτήρια, χωρίς πρόβλεψη για αμαία, χωρίς πρόβλεψη για υπερήλικους, και θέλουν αυτοί να κάνουν εισιτήρια, και θα πάει σε αυτό το περιβάλλον ο και κάτος να κάνει και εισιτήρια. Πηγαίνει ο άλλος να δώσει το δεκάρικο, επειδή τον παρακολουθεί στο σύλλογο, που δεν ξέρει και ποιος είναι ο σκηνοθέτης τώρα. Τον βλέπει ένα εκατομμύριο στο Μέγκα, τους οποίους βλέπει. Πόσοι από εσάς μας γνωρίζουμε τους σκηνοθέτες αυτών των σειρών, τους ηθοποιούς γνωρίζουμε, άντε και τους τραγουδιστές, γιατί όλες οι σειρές συνοδεύονται και από μια μουσική επιτυχία, αλλιώς στην τηλεόραση δεν. Άσκροφτ σαν τις υποδρομίες, και μετά θα συνεχίσουμε τον καλπασμό μας μετά τις ειδήσεις του Αλέξη Νικηφορίδη.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2, get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζημανουήλ.
4: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια, Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αυτοκτόνησε 42χρονος αστυνομικός σήμερα το πρωί μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Ο 42χρονος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν προ ανάκριση. Ισχυρή έκρηξη πριν από λίγη ώρα στα δηληστήρια της Motor Oil στους Άγιους Σταύρους Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί 5 άτομα, τα 2 πολύ σοβαρά, που και νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα του Σεπτέμβριο έφτασε στο 5%, αυξημένος κατά 2% μέσα σε ένα μήνα, ενώ στο 12μήνο αυξήθηκε συνολικά κατά 3,6%. Αρνητική ήταν η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου οι δύο χώρες να διαχειριστούν την ενεργειακή κρίση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως υπάρχει ανάγκη στήριξης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε στο ανακριτή 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, η οποία παραδέχθηκε πως η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να έχει δει τον νεκρό τραγουδιστή. Η νεαρή κατέθεσε πως η μητέρα της την επέβαλε σε πλασμαφαίρεση, ο πατέρα της το διαψεύδει, καθώς επίσης και ότι υπάρχουν καταθέσεις στο εξωτερικό. 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες έσβησαν πυρκαγιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Θέμιδος. Μια γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας αξιών ακινήτων, η οποία θα προσδιορίζει τις φορολογητές τους αξίες. Οι αντικειμενικές τιμές που ισχύουν από το 2022 δεν έχουν αλλάξει, ενώ οι εμπορικές έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα κατά 70%. Πίσω από τη βιτρίνα ενός πάρκινγκ, η ΑΔΕ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου ποτών και καυσίμων με πλαστογραφημένα στοιχεία ακόμη και στα φορτηγά που χρησιμοποιούσε. Σε 4 επιχειρήσεις μέσα σε μια μέρα, το λιμενικό χθες περισυνέλεξε 205 λαθρομετανάστες σε περιοχές της Νότιας Κρήτης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μεταιώρων. Σε όλο το μήκος της περιφερειακής οδού από τη Δευτέρα ως την επόμενη Παρασκευή θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια με ελαφρές νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, άνεμοι πνέων με ταχύτητα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μία. Φύγαν οι πρωινοί, ο Βασίλης και η Χαγιά συνεχίζουν εδώ, Θανάσης Αποστολίδης. Κλασική αλλαγή μπήκε στους ηχολήπτες. Και μετά τα διεθνή, τα οποία τα εξαντλήσαμε, τα εγχώρια. Και μέσα στα εγχώρια έχουμε και ένα προϊόν, το γνωρίζετε πολύ καλά, το οποίο έχει όλο το δίκιο και το δικαίωμα να γιορτάζει, το μέλι. Το μέλι είναι ένα προϊόν που, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των άλλων είναι από τα τα ιδιαίτερα προβεβλημένα, αλλά και προϊόντα τα οποία εξάγουμε, είναι και υψηλής ποιότητας. Ο καταλληλότερος να μας μιλήσει για αυτά, με αφορμή, ξαναλέω, την 17η γιορτή μελιού, η οποία τρέχει από χθες δίπλα στο πάρκο του Ξαρχά, μάλλον μέσα, δίπλα, ξέρω, στην περιοχή του πάρκου του Ξαρχάκου, να το πούμε έτσι. Έτσι έγινε γνωστό το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη περιοχή, και ένας από τους πρωτοστάτες για την προώθηση του ελληνικού, του αυθεντικού ελληνικού μελιού, αλλά και ανάλογων γιορτών, είναι ο ομότιμος καθηγητής γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εδώ της Θεσσαλονίκης, το δικό μας, ο κύριος Ανδρέας Θρασιβούλου. Είναι ο εγκυρότερος και καταλληλότερος να μας ενημερώσει για τα μέλια, για τα οποία υπάρχει τρελή παραπληροφόρηση, όπως διαπίστωσα συζητώντας εκτός αέρα βέβαια μαζί του. Οπότε, κύριε Θρασιβούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το γλυκό και φυσικό προϊόν.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να ευχαριστείτε, είναι υποχρέωσή μας, ειδικά για το μέλι, το οποίο τελευταία και λόγω της θρεπτικής του αξίας και λόγω των άλλων, να το πω έτσι, ιδιωτήτων του διατροφικών, έχει γνωρίσει μεγάλη ακμή στην κατανάλωση, αλλά η κατανάλωση αυτή για με αυτή τη γιορτή, ας πούμε, που στην οποία βοηθήσατε και εσείς στο στήσιμό της, ουσιαστικά υποστηρίζονται η ανεξάρτητη παραγωγή, να το πω έτσι, αντίθετα από τις μεγάλες εταιρείες. Ποιος είναι ο λόγος που εμέσως μας συστήνεται να προτιμούμε το μέλι των ανεξάρτητων παραγωγών αντί για αυτό των μεγάλων εταιρείων, αν μπορώ να τις αποκαλέσω έτσι?
1: Στόχος της γιορτής είναι οι παραγωγοί να έρθουν σε επαφή με τους καταναλωτές, να τους ενημερώσουν και τους καταναλωτές ότι οι μέλισσες δεν ανήκουν μόνο στους μελισσοκόμους, ανήκουν σε όλους μας. Γιατί για το έργο που προσφέρουν, για την επικονίαση, για την φυσική παρουσία των φυτών έξω, ποικιλότητα στη φύση. Όλα αυτά τα φρούτα, τα λαχανικά, οφείλονται στις μέλισσες. Οι μελισσοκόμοι απλά προστατεύουν τις μέλισσες. Θα πρέπει να πούμε ότι, αν δούμε στατιστικά δεδομένα, τα περισσότερα έντομα στην φύση έχουν εξαφανιστεί λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης. Οι πεταλούδες, τα σκανθάρια κτλ. Έχουν μειωθεί κατά 50%. Τα μόνα έντομα τα οποία αυξάνονται στον πλανήτη Γη είναι οι μέλισσες. Όχι γιατί δεν έχουμε απώλειες, αλλά γιατί υπάρχουν μελισσοκόμοι οι οποίοι αναπληρώνουν αυτές τις απώλειες. Χάσαμε 30.000 μελίσσια στις πλημμύρες που είχαμε στη Θεσσαλία. Χάσαμε άλλα 10.000 μελίσσια στον Εύρο λόγω πυρκαγιών. Όλα αυτά με την βοήθεια των μελισσοκόμων έχουν αναπληρωθεί, και αν δούμε τις στατιστικές, τα μελίσσια στην Ευρώπη αυξάνονται κατά μέσο όρο 2%, όχι γιατί δεν υπάρχουν απώλειες, αλλά γιατί υπάρχουν μελισσοκόμοι. Άρα οι μελισσοκόμοι δεν παράγουν απλά μέλι, αλλά διατηρούν τις μέλισσες, και αυτό είναι το βασικό μήνυμα το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε σε αυτή τη γιορτή. Και ναι, να δοκιμάσουν βεβαίως τα ελληνικά προϊόντα, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα από τη δεκαετία του 80, από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οι νοθείες, υπάρχουν οι ελληνοποιήσεις, είναι καλά οργανωμένο το έγκλημα, Υπάρχουν μέσα, υπάρχουν μέθοδοι, υπάρχει νομοθεσία να τα ελέγξουμε, αλλά απλά δεν εφαρμόζεται.
0: Ναι, εσείς δίνετε έναν αγώνα ακριβώς για την πιστοποίηση, την αυθεντική πιστοποίηση, ας πούμε, των ελληνοποιήσεων, θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, των μελιών. Εννοώ ότι θεωρείτε ότι πάρα πολλά από αυτά, και ειδικά του Εβραίου εμπορίου, δέχονται επιμειξίες οι οποίες ακυρώνουν τη δυνατότητά τους να βαφτίζονται ελληνικά. Είναι έτσι?
1: Έτσι είναι, αλλά το θέμα είναι πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο ελληνικό. Αυτή τη στιγμή η Κίνα παράγει σιρόπι από μίμηση μελιού, το οποίο σιροπάκι αποστέλλεται μέσω τρίτων χώρων, είναι το τριγωνικό εμπόριο που λέμε, μέσω Ουκρανίας, μέσω Τουρκίας, μέσω Αργεντινής τώρα με την Mercosur, και καταφτάνει στις ευρωπαϊκές χώρες σαν μέλι. Από εκεί πέρα η Ευρώπη, οι περισσότερες χώρες οι ευρωπαϊκές, εισάγουν φθηνό σιροπάκι από μίμηση μελιού με 60 cents και το επαναξάγουν με 2 και 3 cents. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα μεγάλο κέρδος, γύρω στα 4 δισεκατομμύρια, 500 εκατομμύρια κέρδος κάθε χρόνο από το μέλι, από την διακίνηση αυτού του νοθευμένου μελιού. Και οι περισσότερες χώρες εισάγουν και επαναεξάγουν. Άρα δεν συμφέρει.
0: Και σε εμάς συμβαίνει αυτό, και στην Ελλάδα.
1: Και σε εμάς συμβαίνει. Βάλαμε 700 τόνους νοθευμένο μέλι. Αυτό το νοθευμένο μέλι, ενώ ξέρουμε ότι είναι νοθευμένο, ενώ έχουμε μεθόδους να εντοπίσουμε την νοθεία και να πούμε αυτό το προϊόν δεν είναι μέλι, είναι σιρόπι, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις μεθόδους, γιατί δεν είναι επικυρωμένες και δεν έχουν νομική βάση. Ουσιαστικά δηλαδή η Ευρώπη έχει δαπανίσει εκατομμύρια να αναπτύξει μεθόδους ανάλυσης και εντοπισμού της νοθείας, τις οποίες όμως δεν μπορεί να εφαρμόσει. Ουσιαστικά γιατί η Ευρώπη έχει αυστηρή νομοθεσία που μπορεί να σταματήσει την νοθεία στα σύνορα και δεν το κάνει. Δεν μπορεί να την εφαρμόσει, γιατί έχει κατατάξει το μέλι σε μια κατηγορία μη επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, που δεν απαιτεί έλεγχο στην εισαγωγή.
0: Η γλυκόζη
1: επειδή
0: είναι, συμπεριλαμβάνεται στα προϊόντα ανάμιξης και υπάρχει ποσοστό ανάμιξης με εμπάση περιπτώσει που θα μπορούσε να θεωρηθεί νόμιμη η ανάμιξη με τη γλυκόζη, ρωτάει ένας ακροατής.
1: Όχι, σε κάθε κίνηση του μελιού υπάρχει και ένα παραθυράκι για τους νοθευτές. Εδώ στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ότι στο μέτρο του δυνατού το μέλι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ουσίες, από σιρόπια. Ποιο είναι αυτό το μέτρο του δυνατού?
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει βάλει ένα όριο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αυτό
1: ένα
0: το
1: όριο.
0: 18% το οποίο έχω ακούσει.
1: Το 18% είναι η βοτανική, ο βοτανικός προσδιορισμός του θυμαρίσιου μελιού. Για να πούμε ότι ένα μέλι είναι θυμαρίσιο, θα πρέπει να έχει γυρόγκους πάνω από 18%.
0: Α, μάλιστα.
1: Ελέγχουμε τώρα σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα εάν τα ποιοτικά κριτήρια, οι παράμετροι δηλαδή της οδηγίας, ανταποκρίνονται με τις νομοθετικές διατάξεις. Γι' αυτό υπάρχει έλεγχος. Αλλά δεν υπάρχει έλεγχος για τις νοθείες του μελιού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το μέλι είναι νοθετημένο ή όχι. Τώρα, για τις νομοθετημένες παραμέτρους...
0: Ο ΕΦΕΤ δεν μπορεί να τις διακρίνει αυτές τις νοθείες.
1: Συγγνώμη.
0: Ο ΕΦΕΤ δεν μπορεί να τις διακρίνει.
1: Μπορεί και το Γενικό Χημείο του Κράτους να εντοπίζει τις νοθείες, δεν μπορεί όμως να ονομάσει το μέλι νοθευμένο. Γιατί οι μέθοδοι που έχουμε, ενώ είναι προχωρημένοι και αρκετά αποτελεσματικοί, δεν είναι επικυρωμένοι σε βαθμό που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια. Δεν έχουν νομική ισχύ δηλαδή οι μέθοδοι που έχουμε.
0: Αναφέρατε το...
1: Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ελέγχεται δηλαδή, το προϊόν δεν ελέγχεται.
0: Αναφέρατε το θυμαρόμελο και γενικότερα τα μέλια κατηγοριοποιούνται και με βάση τη βοτανική τους προέλευση, έτσι. Υπάρχει κάποιο μέλι συγκεκριμένης βοτανικής προέλευσης, δηλαδή το θυμαρόμελο, το, λέω, το πευκόμελο, δεν ξέρω, πολλά αυτά.
1: Είναι της Καστανιάς, της Ρίγκης, το Βαμβάκι.
0: Το Βαμβάκι, το οποίο θεωρείται κατηγορίες. Και λίγο πιο, έτσι, τουλάχιστον στα διατροφολόγια παίρνει μια προτεραιότητα, δεν ξέρω αν δικαίως ή όχι, αλλά πραγματικά αυτά, ας πούμε, τα ανάλογα με τη βοτανική τους προέλευση θα μπορούσαμε να τα βάλουμε σε κατηγορίες και να προτείνουμε ένα ή δύο ως πλέον ανταποκρινόμενα στις καλύτερες δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει ένα μέλι, διατροφικές εννοώ.
1: Ναι, η απάντηση δικιά μου είναι ότι το καλύτερο μέλι είναι το μέλι που παράγει η μέλισσα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση και αυτό που μας αρέσει εμάς. Δηλαδή σε μένα, για παράδειγμα, μου αρέσει ένα μέλι το οποίο είναι πικρό. Έχει πικράδα. Μπορεί να είναι καστανιάς, μπορεί να είναι κουμαρίας, που είναι κάπως πικρό. Σε άλλους μπορεί να τους αρέσει ένα πιο αρωματικό μέλι, όπως είναι το θυμάρι, το μέλι πορτοκαλιάς και άλλα. Σε μερικούς άλλους αρέσει το ουδέτερο μέλι, όπως είναι το πεύκο, που είναι ένα ωραιότατο μέλι, ή το μέλι από έλατο. Το κάθε μέλι έχει την προσωπικότητά του και τις ιδιότητές του. Θρεπτική αξία η ίδια παρόμοια σε όλα τα μέλια. Μπορεί κάποια να έχουν λιγότερα ζάχαρα. Δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί από κλινικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι το ζάχαρο του μελιού δεν είναι ελεύθερο ζάχαρο, δεν δημιουργεί προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. Αντίθετα, χρησιμοποιείται το περισσότερο ζάχαρο του μελιού για να δημιουργηθεί γλυκογόνο στο σηκώτη, το οποίο τροφοδοτά τον εγκέφαλο. Γι' αυτό και είναι πολύ καλό και να το δοκιμάσετε λίγο πριν κοιμηθείτε, μια κουταλιά μέλι. Θα δείτε ότι θα κοιμάστε και καλύτερα και θα βλέπετε και περισσότερα όνειρα.
0: Ωραία συμβουλή αυτή. Ναι, πολύ, πολύ ωραία.
1: Ναι, λίγο πριν κοιμηθείτε.
0: Ελπίζω και ποιοτικότερο όνειρα. Όχι εφιάλτες δηλαδή.
1: Όχι όνειρα που σημαίνει ότι δουλεύει καλύτερα.
0: Ναι, δουλεύει ο εγκέφαλος μας. Το κατάλαβα.
1: Γιατί το βράδυ όταν ξεκουραζόμαστε, εμείς μπορεί να ξεκουραζόμαστε, αλλά ο εγκέφαλος δουλεύει, ό,τι έχουμε κάνει την ημέρα τα επεξεργάζεται, μας δίνει λύσεις. Πολλές φορές λέμε, α, κοιμήσου και αύριο το πρωί θα βρεις τη λύση. Δεν είναι ο εγκέφαλος που σου έχει δώσει ήδη τη λύση το βράδυ όταν ξεκουράζεσαι. Γιατί επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία μας. Γι' αυτό και λέγεται εγκέφαλος.
0: Πολύ καλό, ναι.
1: Η μοναδική τροφή που παίρνει ο εγκέφαλος είναι γλυκόζη. Γλυκόζη από το σηκώτη, από το γλυκογόνο. Το μέλι μας δίνει, τα ζάχαρα του μελιού μας δίνουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση γλυκογόνου στο σηκώτη μας. Και το σηκώτη δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα, δεν μπορεί να χωρέσει πολύ γλυκογόνο. Όταν φάμε εμείς η ώρα 6-7 το απόγευμα ή 8 το βραδάκι, μέχρι τις 12 που θα κοιμηθούμε, σχεδόν το σηκώτη έχει αδειάσει. Γι' αυτό αναγκάζεται, αντί να κάψει τη γλυκόζη που δεν υπάρχει,
0: να
1: κάψει πρωτεΐνες, οπότε δημιουργούνται στρεσογόνες ουσίες στον οργανισμό που διατηρούνται την επόμενη μέρα. Γι' αυτό ένα κουταλάκι λίγο πριν κοιμηθούμε με μέλι είναι ωραιότατο. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Κύριε Θρασιβούλου, μια τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Θρασιβούλου, θυμίζω τους ακροατές, είναι ομότιμος καθηγητής της γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου και εξπερ σε ζητήματα μελισσοκομείας και μελιού εξ αυτού. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ο καταναλωτής τώρα που πάει στο σούπερ μάρκετ, προφανώς αν κατάλαβα καλά, καλύτερα να πηγαίνει σε παραγωγούς παρά στο σούπερ μάρκετ.
1: Το μελισσοκόμο.
0: Αυτό εννοώ, ναι. Έτσι, αυτό αν το κατάλαβα καλά ισχύει. Έστω και αν καμιά φορά είναι λίγο πιο τσιμπημένες οι τιμές στο μέλι των μελισσοκόμων, των παραγωγών. Και
1: ο μελισσοκόμος πουλάει μέλι της μέλισσας. Στα σούπερ μάρκετ θα βρείτε μέλι του ανθρώπου. Όχι της μέλισσας.
0: Πώς μπορεί να προστατευτεί, πώς μπορεί να αντιλαμβάνεται και να διακρίνει.
1: Ωραία. εάν δεν έχει γνωστό μερισσοκόμο να προμηθεύεται
0: ναι,
1: το μέλι του και το προμηθεύεται από τα σούπερ μάρκετ,
0: ναι.
1: Θα δει αν είναι ελληνικό το μέλι. Το ελληνικό το μέλι φαίνεται κατευθείαν. Γράφει ελληνικό μέλι. Έχει και την σημαία και τον παραγωγό και τα λοιπά. Εάν τώρα προσπαθεί να βρει τη χώρα προέλευσης, σίγουρα είναι ένα σιροπάκι το οποίο απομιμείται το μέλι, έχει τα χαρακτηριστικά του μελιού, δεν έχει όμως την βιολογική και την θρεπτική αξία που έχει το μέλι και πρέπει να μην το χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν κλινικές μελέτες που έχουν δείξει ότι αυτά τα νοθευμένα μέλια τα οποία υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ επηρεάζουν την υγεία μας. Η κατανάλωσή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και αυτό είναι τεκμηριωμένο με κλινικές μελέτες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Θρασιβούλου. Νομίζω ότι και κατατοπιστικότατος ήσταν, αλλά κυρίως το κράτησα και εγώ αυτό. Μια κουταλιά μέλι λίγο πριν το νυχτερινό μας ύπνο βοηθάει στη συγκέντρωση του γλυκογόνου στο ύπαρ, το οποίο βοηθάει τη λειτουργία του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του...
1: Είναι η πηγή ενέργεια.

0: Εάν ξέρετε πόσοι εργάζονται και με τι ζέση εδώ στον Θήτα FM 107,1 για να είναι συνδεδεμένοι με ό,τι συμβαίνει και να έχουν άμεση ανταπόκριση, πραγματικά θα είχατε απόλυτη εμπιστοσύνη και θα είχατε κολλημένη τη βελόνα εδώ, διότι μόλις συνέβη, όπως πληροφορηθήκαμε, ένα ατύχημα σε κάποιο σχολείο των Βασιλικών, και για το οποίο θα μας ενημερώσει αμέσως ο φίλος μας ο Δημήτρης Καρυπίδης, ο οποίος είναι εδώ στον Θήτα FM, όσοι είστε του πρωινού καφέ, σε 6 με 8, όσοι πάτε μετά είναι... Μετά πάμε προς το μεσημέρι, ερχόμαστε εμείς. Αλλά το πρωί 6 με 8 είναι ο Δημήτρης Καρυπίδης καθημερινά και κάνει την πρώτη ενημέρωση. Τώρα όμως θα κάνει και τη μεσημεριανή. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα στους ακροατές του Θήτα. Να σας πω για ένα θλιβερό συμβάν αυτή τη στιγμή που έχει γίνει πριν 20 λεπτά στο σχολείο των Βασιλικών και συγκεκριμένα σε μια τάξη της τρίτης γυμνασίου. Αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι ενός νεαρού μαθητή της τρίτης γυμνασίου. Πριν από 5 λεπτά αποχώρησε από εδώ το ασθενοφόρο, είχε έρθει και η αστυνομία για ευνόητους λόγους. Η διευθύντρια του γυμνασίου κλείδωσε την αίθουσα και φυσικά έβγαλε όλα τα παιδιά έξω από το σχολείο, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έμαθα τώρα εγώ για τον νεαρό, δεν ξέρω πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή του. Θα μεταφερθούμε μαζί, θα κοιτάξω να βρεθώ στο νοσοκομείο και να ρωτήσω και την αστυνομία για την κατάσταση του
0: σε
1: νεαρού.
0: Σε ποιο νοσοκομείο διακομίστηκε, Δημητρή?
1: Δεν ξέρω, τώρα θα μάθω από τη διευθύντρια.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο ανάστατη όλη αυτή τη στιγμή. Το συμβάν, να σας πω, έγινε πριν από 20

0: 25 λεπτά, δεν έχει πολλή ώρα. Έτσι. Λοιπόν, και θα μάθω και εγώ από τη διευθύντρια του γυμνασίου πού μεταφέρθηκε, σε ποιο νοσοκομείο ο νεαρός μαθητής, για να έχουμε νέα. Ευχόμαστε το παιδί να μην έχει πάθει τίποτα το σοβαρό, απλά ίσως κάποιους μόλοπες, κάποια χτυπήματα. Ήταν και η αστυνομία εκεί, για τους λόγους που καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι, Βασίλη αγαπητέ μου, ότι είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό ξανά σε σχολείο στην Πάτρα, στο οποίο περιστατικό η μαθήτρια έλειπε από το θρανείο της, γιατί βγήκε για λίγο έξω και εκείνη τη στιγμή έπεσε ο σοβάς. Σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, ένα αγοράκι της τρίτης γυμνασίου πλήθε το ταβάνι στο κεφάλι. Αυτό με τις κακοτεχνίες των σχολείων πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω, Βασίλη, τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω.
1: Θα γίνει καμιά στραβή, Δημήτρη, καλά το λες, και θα έχουμε και εδώ εκδηλώσεις τύπου Παρισίων.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς
1: το λέω χαϊδευτικά.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη τώρα και πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση του νεαρού μαθητή. Θα ενημερώσω τους ακροατές μόλις μεταβώ κι εγώ στο νοσοκομείο και μάθω περισσότερες λεπτομέρειες, είτε από την αστυνομία είτε από το νοσοκομείο, μια και θα πάω εκεί να δω τι γίνεται για να καλύψω και το ρεπορτάζ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αμεσότερη ενημέρωση. Είδες, κακό σας διώχνω τους πρωινούς. Σας ξαναφέρνω.
0: Να μας διώχνετε τους πρωινούς για να βγαίνουμε έξω στους δρόμους και να σας φέρνουμε.
1: Α, μπράβο, ωραίος, ωραίος. Άντε, καλημέρα, λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: ΦΜ 107,1.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και Μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Κάτι οι σοβάδες που πέφτουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έπεσαν πάνω σε ένα μαθητικό κεφάλι, αλλά μπορεί να πέσουν σε οποιοδήποτε κεφάλι. Και επειδή δεν είναι, τώρα ήτανε σε ένα σχολείο, δηλαδή σε ένα κρατικό κτίριο, αλλά και εμείς στις πολυκατοικίες μας έχουμε την ίδια ευθύνη. Με ένα προθέσιο μου ήρθε παραπλεύρος, ας πούμε, σοβάς που έπεσε από κακή συντήρηση αυτών των... Γίνονται, περνάνε και επίτροπες στις πολυκατοικίες. Μας είπαν, βάψτε την κάνει, γιατί πέφτουν κομμάτια σοβά και θα τραυματιστεί κάποιος. Και αν τραυματιστεί κάποιος, τη βάψατε. Και έτσι αναγκαστήκαμε και ξυλωθήκαμε, αλλά έπρεπε να σοβατιστεί, ας πούμε, εκ νέου η πολυκατοικία, για να μην πέφτουν αυτά τα κομμάτια του παλιωμένου σοβά. Καλά, δεν έχω και τεχνικές γνώσεις. Έκανα μια ανάλυση ως συμμέτοχος στη διαχείριση μιας πολυκατοικίας.
1: Συνήθως από υγρασίες πέφτουν, ξέρεις.
0: Από υγρασίες, σωστά.
1: Τα κομμάτια. Δηλαδή η συντήρηση πάει πιο πίσω στις σωληνώσεις.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Ή στις διαρροές από τα πλακάκια. Εκεί,
0: ναι,
1: πρέπει να...
0: από υγρασίες, ναι, ναι.
1: Έχουμε είδηση, Βασίλη, εδώ στο Φίτα News. Ναι, ναι. Βρέθηκε, λέει, από ένα
0: περιπατητή. Όχι δυσάρεστη αυτή η Θανάση.
1: Όχι, αυτή είναι χαλαρωτική.
0: Χαλαρωτική.
1: Κάτσε λίγο να ψάξω και ένα Bob Marley εδώ πέρα, για να κάνουμε το σωστό background. Λοιπόν, α, οκ, okay, το βρήκαμε, λοιπόν.
0: Λοιπόν. Το ξέρεις ότι,
1: ναι,
0: σαν σήμερα γεννήθηκε ο...
1: Ποιος?
0: Ο... Bob Marley.
1: Αλήθεια, ναι, ναι. Συμπτωματικό
0: αυτός,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, 32 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Πρώτον, ο πατέρας της Reggae.
1: Μεγάλος. Ναι. Μεγάλος ήταν, λέω, σαν μουσικός.
0: Αυτός το Peter Tosh, δηλαδή, είναι η Reggae Man που γνωρίσαμε εμείς, τουλάχιστον στα νιάτα μας, ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ένας περιπατητής που λες που πήγε τη βόλτα του να χαλαρώσει στο Sheikh Shoe, βρέθηκε, λέει, με μία σακούλα κάναβης ενός κιλού και 37 γραμμαρίων.
0: Αυτός το συλλάβαν, δηλαδή?
1: Όχι,
0: βρέθηκε,
1: τη βρήκε.
0: Όχι, βρέθηκε ο ίδιος.
1: Βρέθηκε η σακούλα μπροστά του, ας πούμε, και αυτός, σαν ομοταγής πολίτης, πήγε και την παρέδωσε στο ΑΤΑΦ Νεάπολης Σικαιών, η οποία διενεργεί έρευνα το ΑΤΑΦ. Για
0: γελάω τις... τώρα την ταινία Το Κεντρί, την έχεις δει? Έτσι που στήσαν ολόκληρο στοιχηματζίδικο για να τα πάρουν από έναν άνθρωπο. Μπορεί να στήσαν και ολόκληρο αστυνομικό τμήμα. Αλλά τι είστε εδώ, μα τα βγάλετε. Έλα, έλα, φέρ' το.
1: Για την Κεντρί είναι...
0: να στήσουν αστυνομικό τμήμα για σκηνικό.
1: Έχεις πολύ ωραία φαντασία, Βασίλη. Αλλά σε μια χαλαρωτική βόλτα στο βουνό, να βρεις δηλαδή και ένα κιλό κάναβη. Και τι κάνεις εκείνη την ώρα? Την πας στο...
0: στον Υπουργό.
1: Στον Υπουργό.
0: Στον Υπουργό. Και τρέχεις στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο. Στο Υπουργείο Υγείας και λες, Υπουργέ μου, εντάξει. Συντελώ, στηρίζω την κυβερνητική πολιτική. Ένα κιλό, πάρτε από μένα, ό,τι υπάρχει.
1: Εντάξει τώρα, εκείνη είναι φαρμακευτική η κάναβη, βέβαια.
0: Ναι, βρε, το ξέρω.
1: Αλλά εντάξει, μια... η διαφορά είναι μικρή, νομίζω.
0: Όχι πολύ μικρή. Όχι πολύ. Τη φαρμακευτική εννοεί από την κάναβη αυτή του Bob Marley?
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Όχι, στην περιεκτικότητα
0: ουσιαστικά
1: είναι.
0: Ουσιαστικά έχει στην φαρμακευτική, δεν γνωρίζω αν υπάρχει έστω και ελάχιστη ή υπάρχει ελαχιστότατη περιεκτικότητα τριϊδροκαναβινόλης που είναι και αυτή που είναι του Bob Marley ουσιαστικά.
1: Νομίζω σε αυτό που έγραφε το ηλεκτρονικό συνταγολόγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, το εδώ και καιρό τα συνταγογραφούν. Έχει μια καλή περιεκτικότητα σε.
0: Ναι. Καλή, εντάξει, ναι.
1: Άμα την καταχραστεί, την καταχράσει καλά. Αλλά είναι στην ατομική ευθύνη τη δικιά σου αυτό. Ναι, επαφίεται.
0: Ναι. Εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια τώρα, μιλώντας ιατρικά, υπάρχει η θεραπευτική κάναβης, η οποία δεν έχει τριδιδροκανοβινόλ και χρησιμοποιείται σε πιο ελαφριές περιπτώσεις. Η άλλη έχει να κάνει με. Χρησιμοποιείται ως παυσίπονο σε.
1: Σωστά.
0: Βαριούς καρκίνους.
1: Παρ' όλα αυτά, η εφημερίδα Θεσσαλονίκη έβγαλε και θέμα ότι μπορούσες εσύ να πάρεις τηλεφωνάκι το στον είδα. Γιατρό και να σου γράψει, επικαλούμενος πόνος, να σου γράψει, ας πούμε, το τσακουλάκι σου, το πλήρωνες και ήσουν κύριος.
0: Με τον ωραίο τίτλο.
1: Χωρίς να πας στο σεξ σου.
0: Ναι. Σε κάπου αύριο, λέει, όλοι βόλτε στο σεξ σου. Είναι και Σάββατο αύριο, όλοι αυτοί οι fit με τα μέλια.

συνεχίσουμε λίγο ακόμη τα σοβαρά για να περάσουμε στα χαβαλετζίδικα, όπως απαιτεί το μεσημέρι της Παρασκευής, από το οποίο και μετά όλοι χαλαρώνουν. Αλλά εντάξει, θα πάμε λίγο στα σοβαρά και μέσω των ειδήσεων και μέσω της Χριστίνας Χαλεπλίδου, η οποία συνεχίζει με μια ανάλυση της ειδησιογραφίας, και μετά θα έρθει η Μαρούλα Μαλιαχώβα, θα χαλαρώσουμε ολοκληρωτικά. Στα σοβαρά λοιπόν, θα συνεχίσω λίγο με την 85χρονη Πιλάη, η οποία, στην οποία θα απονεμηθεί φέτος το Νόμπελ Ειρήνης. Ουσιαστικά απονεμήθηκε, αλλά τυπικά θα απονεμηθεί στην σχετική τελετή. Ειδικά το Νόμπελ Ειρήνης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι απονέμεται στην Νορβηγία, σε ένα κτίσμα εκεί κάτω στο λιμάνι, κλασικό, μαζί με το Δημαρχείο είναι, και απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία. Όλα τα υπόλοιπα Σουηδία. Δηλαδή η Αν Κάρσον, που θα της απονεμηθεί το λογοτεχνίας, θα πάει στη Στοκχόλμη. Η Πιλάη θα μεταβεί στο Όσλο. Ο Μπομπ Ντίλαν δεν πάει πουθενά. Ειδικό, ό,τι θέλει κάνει. Αλλά το σημαντικό με την Πιλάη είναι ότι ως επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για το τι συνέβη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, είναι ότι η έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025, δηλαδή έπαιξε και αυτή η έκθεση σημαντικό ρόλο στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο πρόσωπό της, μίλησε για γενοκτονία του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Και όταν η μαρτυρία αυτή έρχεται από τον ΟΗΕ, όπως καταλαβαίνουμε, αποκτά πολύ αντικειμενικότερο χαρακτήρα από τα «όχι αυτό κάνουν οι Παλαιστίνοι, όχι αυτά κάνανε οι Ισραηλοί».

Επίσης, και αυτό είναι πολύ βασικό, έχει συμβάλει στον καθορισμό των κανόνων ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο την αφορμή την πήρε από τη Ρουάντα και την κόλαση που γινόταν εκεί. Οπότε ο βιασμός και η σεξουαλική βία όχι μόνο συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αλλά και γενοκτονία.

Τώρα εκεί το τι συνέβη, ρώτησα κάποιον συμφοιτητή ήταν, ο οποίος ερχόταν από εκείνα τα μέρη. Του λέω: τι γίνεται κύριε με τους Τούτσι και τους Χούτου? Μιλάμε τότε για το φοβερό εμφύλιο, τον πλέον συγκλονιστικό, ο οποίος συνέβη στην ανθρωπότητα σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της, ας πούμε, και με πάνω από ένα εκατομμύριο νεκρούς σε εμφύλιο. Πάνω από ένα εκατομμύριο νεκροί σε εμφύλιο. Δηλαδή, αδερφό σκότωνε τον αδερφό. Επειδή τα έχουμε περάσει εδώ στην Ελλάδα, ξέρουμε πολύ καλά πόσο οδυνηρό είναι. Καλά, βέβαια, ήταν ένας εμφύλιος ο οποίος ερχόταν από τα πανάρχια χρόνια, γιατί κατά βάθος ήταν βοσκή εναντίον γεωκτημόνων, έτσι. Δηλαδή, όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτές οι δύο τάξεις, οι κτηνοτρόφοι και οι γεωκτήμονες, πάντα βρίσκονται σε μια αντιπαράθεση μεταξύ τους. Δεν ξεχνάμε και το έγκλημα στο Αγρίνιο, έτσι, που βγήκε ο βοσκός και σκότωσε πέντε, γιατί πατούσαν τα χωράφια από τα οποία τρέφονταν τα ζώα του. Έτσι, για πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο συμφοιτητής τώρα, τι γίνεται κύριε εσείς στα μέρη σας? Και μου λέει: κοίταξε, έρχονται οι Τούτσι, σκοτώνουν τους Χούτου και τους μετριοπαθείς Τούτσι Μετά έρχονται οι Χούτου, σκοτώνουν τους Τούτσι και τους μετριοπαθείς Χούτου. Και το εντυπωσιακό από όλη αυτή την ιστορία είναι τι? Ότι δεν υπάρχει κενό εσύ για να το παίξεις λίγο πιο μετριοπαθής και να πεις: ναι, το Hotel Rwanda αρέσει. Μπράβο, Ραδάμ, σε ευχαριστώ. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς τη λένε αυτή την ταινία, που είναι και πολύ καλή, και όσοι θέλουν να μάθουν, να πληροφορηθούν με τον αμερικάνικο τρόπο, όμως είναι και πιο έφλυπτος, γιατί η ταινία το Hotel Rwanda ήταν μια ταινία που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση όταν κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους. Όπως σου λέω, εμένα μου προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση το ότι σκοτώνουν οι μετριοπαθείς, δεν ζουν με τίποτα, δηλαδή. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Οπότε πρέπει να είσαι από εδώ ή από εκεί, μπας και ζήσεις. Αυτά εδώ που τα λέμε είναι μια τακτική των εμφυλίων. Και οι εμφύλοι είναι οι πιο σκληροί πόλεμοι, καμία σχέση με τους διακρατικούς, ας τους πω έτσι, γιατί έτσι ονομάζονται κιόλας, ή τους περιφερειακούς, επειδή πρώτον διαρκούν και μετά τη λήξη τους. Δηλαδή, ας πούμε ότι εμείς ήμασταν σε πόλεμο με τους Γερμανούς ή με τους Ιταλούς. Η λήξη του πολέμου μετά από λίγο καιρό μας βρήκε φίλους. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας και τέτοια. Και από αυτήν την άποψη οι εμφύλοι δεν τελειώνουν ποτέ, και το ξέρουμε επίσης πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, γιατί ο σκοπός των δύο αντιμαχωμένων πλευρών είναι η τελειωτική ισοπεδωτική εξόντωση του αντιπάλου. Όχι απλά νίκησα στον πόλεμο, υπόγραψα μια συνθήκη, εντάξει πάμε παρακάτω. Δεν έχει τέτοια στον εμφύλιο. Εξού και freedom. Καλά, τώρα το λέει ο Τζορτζ Μάικλ. Τι να κάνουμε, λίγο πιο μετριοπαθός, μετριοπαθής ο Τζορτζ Μάικλ.

πολύ το σοβαρέψαμε σήμερα. Για Παρασκευή μεσημέρι δεν κάνει. Δεν είναι η σωστή συνταγή, μια που μιλούσαμε πριν και για συνταγές. Ωστόσο, τι να κάνουμε τώρα, και να σκεφτείτε ότι αφήσαμε έξω θέματα που θα τα πιάσουμε από Δευτέρα. Ένα για το τι συμβαίνει στη Μονή Σινά, που είναι πολύ σοβαρές οι εξελίξεις, και ως τις 20 Οκτωβρίου θα έχουμε μία απάντηση του δικαστηρίου της Ισμαηλίας, η οποία μάλλον μία τελική απόφαση, γιατί πάμε από αναβολή σε αναβολή. Φτάσαμε τις 4-5, δεν βλέπουμε να δίνεται, οπότε στις 20 Οκτωβρίου αναμένουμε την τελική απόφαση σε ένα πολύ κρίσιμο, κρισιμότατο για τον ελληνισμό ζήτημα. Εάν δεν βρούμε κάποιον ο οποίος να μπορεί να μας ενημερώσει αναλυτικά, θα καταλήξουμε στη δική μας ενημέρωση, πάντα έγκυρη, ενώ την προσωπική ενημέρωση του Βασίλη και Χαγιά στο Θήτα FM 107,1. Σήμερα όμως είχαμε πολλούς καθήλυν αρμόδιους με τους οποίους συζητήσαμε, μα για μέλια, μα για το τι συμβαίνουν στη Γαλλία. Εάν θέλετε να χαλαρώσετε τώρα το Σαββατοκύριακο που έρχεται, έχετε δύο λύσεις. Ή παρακολουθείτε τα αθλητικά στον Θήτα FM, αν είστε φίλοι αυτό, δηλαδή πιάνετε από το πρωί και ξεχνάτε τα πάντα. Πως με ένα άρλεκιν ξεχνιέσαι, με τα αθλητικά ξεχνιέσαι. Ή πάτε και στα γήπεδα, επενδύετε περισσότερες ώρες εκεί και έτσι λειτουργεί καλύτερα η λύθη. Εάν όχι, αν δεν επιλέξετε αυτήν την οδό, έχετε κανένα δυο ζητήματα all time classic. Βύση Καρβέλας, μπορείτε να ασχοληθείτε με αυτό. Θα καταλήξετε στο γνωστό, είδες και αυτοί τι τραβάνε οι πλούσιοι, έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Καλά βέβαια, τον Καρβέλα τον είχε ικανό να το χτίσει όλο αυτό για να ξαναφέρει το δίδυμο στην επικαιρότητα. Έτσι, ο Καρβέλας είναι κυριολεκτικά σχεδόν σατανικός. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο με ενοχλεί στο συγκεκριμένο δίδυμο. Δηλαδή, το ποια παιδεία πρόβαλαν μέσα κυρίως από τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Και εδώ είναι μια προσωπική μου και έντονη διαφωνία, γι' αυτό και αρνούμαι να παρακολουθήσω μια διαμάχη, ας υποθέσω ότι είναι πραγματική και τόσο έντονη και δεν είναι, ας το πω έτσι, και φουσκωμένη για λόγους προβολής για μια ακόμη φορά του δίδυμου. Εάν λοιπόν δεχθώ ότι αυτό το δίδυμο πραγματικά, γιατί είναι για τον Μαμονά, που για μένα είναι το χρήμα, χωρίζει αδέρφια, συζύγους, φίλους, δηλαδή το χρήμα είναι εγγυημένη διάλυση σχέσεων, άρα είναι ο Μαμονάς του σήμερα, όπως τον ανέφερε η παλαιά βίβλος, και άρα λοιπόν αυτό το ζευγάρι το οποίο ξέρει και έχει ασχοληθεί συστηματικά με τον Μαμονά, τον Σατανά και όλες αυτές τα διάφορα γεννήματα του κακού, μια χαρά τα γνωρίζει, άρα θα τα βρει μεταξύ του το ζευγάρι. Εσείς πάντως μπορείτε να περάσετε το Σαββατοκύριακο παρακολουθώντας. Για μένα πιο ωραία ιστορία, γελάω πολύ περισσότερο με τον Καμπούρη. Με τον Καμπούρη και τον πάθμα του Καρατζαφέρη, ο οποίος προσπαθεί να πείσει, όχι με έχει διαγράψει. Τι λέει ρε Καρατζαφέρη τώρα, είχε διαγράψει και δεν τον ήξερα, δεν τον ματαπάντησα, στην τύχη τον είδα, του λέω θες ένα κόμμα, ναι πάρτο, εντάξει, και μετά με διέγραψε. Ωραία, παρακολουθήστε αυτά τα παραμύθια, είναι πολύ πιο ευχάριστα από την πραγματικότητα. Όσο να ξανασυναντηθείτε με την πραγματικότητα τουλάχιστον της 12ης ώρας του Θήτα FM στον 107,1 και τον Βασίλη και Χαγιά τη Δευτέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα.

0: 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
4: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολύτου. Κάθε βράδυ στις 8. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 2 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. 14χρονος μαθητής της 3ης τάξης του Γυμνασίου των Βασιλικών τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων. Το σχολείο εκενώθηκε. Ο μαθητής μεταφέρεται σε νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένος. Αυτοκτόνησε 42χρονος αστυνομικός σήμερα το πρωί μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν προανάκριση. Ισχυρή έκρηξη στα δηληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί 5 άτομα, τα 2 πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Νεκρός είναι 49χρονος εργάτης που χτυπήθηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι όταν έπεσε από σκαλοσιά σε οικοδομή στην Κάτω Καμήλα Σερών. 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες έσβησαν φωτιά μετά από έκρηξη στο ισόγειο πολυκατοικία Συνοδό Θέμηδος. Μια γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. 44χρονη γυναίκα αγνοείται μετά από πτώση στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο 70 μίλια νότια της Ζακύνθου. Από την Κυριακή το Αλκαζάρ ή αλλιώς τέμενος Χαμζάμπεϊ θα είναι στη διάθεση του κοινού. Μετά από 4 δεκαετίες με σκαλοσιές, το Αλκαζάρ θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και για 15 μέρες η είσοδος θα είναι δωρεάν. Στις 6.30 το απόγευμα στην Καμάρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από συλλογικότητες με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε 32χρονος με μαχαίρι από 3 άτομα χθες στην Ελευσίνα. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε ο ανακριτή 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, η οποία παραδέχθηκε πως η ίδια κάλεσε το ΙΚΑΒ, χωρίς όμως να έχει δει τον νεκρό τραγουδιστή. Η νεαρή κατέθεσε πως η μητέρα της την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση, κάτι που ο πατέρα της το διαψεύδει. Την ίδια στιγμή η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 2 γιατρών. Τη Δευτέρα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το νέο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Στο επίκεντρο θα είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15 ετών. Στο νέο πολύ νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας αξιών ακινήτων, η οποία θα προσδιορίζει τις φορολογητές αξίες τους. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 10.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων.
4: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια με ελαφρύες νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου ενώ πνέων μέτρη η άνεμη ταχύτητα 3 βοφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: Θήτα FM 107,1.
3: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό σας μεσημέρι. Είναι η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ήχων είναι ο Θανάσης Αποστολίδης. Δύσκολη και βαριά μέρα, πολλά τα ατυχήματα, πολλά τα δυστυχήματα, αν και Παρασκευή. Μόλις αποφάσισαν οι αλλοίς να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την υπόσχεση του Πρωθυπουργού, δεν σταματάνε, λένε, δεν επαναπαύονται, αλλά περιμένουν να αποδειχθεί η κίνηση καλής θέλησης από την κυβέρνηση, ουσιαστική, και να έχουν σε πράξεις αυτό που τους υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός προσωπικά, ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατόν. Υπήρχε μια τηλεδιάσκεψη λοιπόν, από την οποία προέκυψε αυτό το δελτίο τύπου της Πρωτοβουλίας Ελλήνων Αλλιέων, το οποίο ενημερώνει ότι μετά από ένα δύσκολο και απαιτητικό αγώνα που δώσαμε όλοι μας μαζί, τονίζει η ανακοίνωση, με τα εργαλεία μας καταφέραμε να δείξουμε την εντυπωσιακή δύναμη με ήθος και αξιοπρέπεια και ότι στα δύσκολα είμαστε όλοι μια γροθιά και αυτό δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να πάει χαμένο. Θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας, λένε οι Έλληνες ψαράδες, αναμένοντας τις επόμενες ημέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά. Λογικά λοιπόν θα επιστρέψουν στις δουλειές τους, θα ξαναβγούν τα δίχτυα στις θάλασσες και έτσι θα πάψουν οι Τούρκοι Ελλείς να αλωζίζουν στο Αιγαίο, όπως μας είπε χθες ο Κωνσταντής Παγώνης. Μια δύσκολη μέρα, αλλά έχουμε την ενημερωτική μας εκπομπή, η Θήτα 2, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Θα μιλήσουμε με τον Σάβα Καλεντερίδη για μια αξιολόγηση της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά και γενικότερα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το καλώδιο, ενώ θα συζητήσουμε και με τον κύριο Γρηγόρη Βαλιάνο, τον Δήμαρχο Αριστοτέλειο, ο οποίος χθες συνάντησε τον Πρωθυπουργό με αφορμή τα εγκαίνια στο νέο μεταλλείο εκεί στις Σκουριές, να δούμε τι είπαν, τι ζήτησε ο κύριος Βαλιάνος και τι υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε μαζί.

Σας είπαμε για μια δύσκολη μέρα και όντως είναι. Το αστυνομικό δελτίο έχει πάρα πολλά και δύσκολα περιστατικά και δύσκολες ειδήσεις. Ένας 49χρονος έχασε τη ζωή του, εργάτης, χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι όταν έπεσε από σκαλοσιά σε οικοδομή στην Κάτω Καμήλα Σερών, ενώ αυτοκτόνησε και ένας 42χρονος αστυνομικός σήμερα το πρωί μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και ήταν στην Υπηρεσία Υποστήριξης Οχημάτων. Φυσικά έχετε μάθει και την ισχυρή έκρηξη στα διελιστήρια της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας και εκεί τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων τα 2 πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Δύσκολα περιστατικά είχαμε και στην πόλη μας, ευτυχώς μόνο με τραυματισμούς. Μια γυναίκα η οποία νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο Παπανικολάου τραυματίστηκε, υπέστη εγκάβματα ουσιαστικά σε έκρηξη που έγινε σε πολυκατοικία στην οδό Θέμιδος, είναι κοντά στην Αγίου Δημητρίου προς τη δυτική πλευρά της πόλης, προς την οδό Μίκη Θεοδωράκη και πρώην Λαγκαδά. 15 πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, η οποία ακολούθησε μια έκρηξη που έγινε εκεί και θέτει φυσικά ερωτήματα για το τι ακριβώς συμβαίνει όταν καταστήματα μετατρέπονται σε Airbnb. Και το τελευταίο είναι ο τραυματισμός, χρονικά εννοώ το τελευταίο, ο τραυματισμός ενός 14χρονου μαθητή στο Γυμνάσιο Βασιλικών, ο οποίος τραυματίστηκε από πτώσεις οβάδων, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς και ευτυχώς είναι ελαφρά τραυματισμένος. Εκεί υπάρχει συνάδελφος που έχει την κόρη του στο ίδιο σχολείο, προσπάθησε να επικοινωνήσει με την διευθύντρια, αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατό. Μάθαμε όμως ευτυχώς από το νοσοκομείο ότι ο 14χρονος είναι ελαφρά τραυματισμένος. Όχι πως είναι κατάσταση το να πέφτουν σοβάδες μέσα στο σχολείο, όπως συνέβη πριν από λίγες μέρες στην Πάτρα. Να δούμε λοιπόν και τα σχολεία μας, να δούμε σε τι κατάσταση έχουμε τα διδακτήρια όπου πηγαίνουν τα παιδιά μας. Πηγαίνουν τα παιδιά, φεύγουν από το σπίτι και οι γονείς είναι ήσυχοι ότι εντάξει, τώρα είναι στο σχολείο. Σε ποιο σχολείο? Στο σχολείο από αυτό από το οποίο πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια μαθητών.

0: Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σάβα Καλενταρίδη, όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, για μία αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Κύριε Καλενταρίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Καλενταρίδη.
0: Μάθαμε...
1: Νόμιζα ότι για γέφυρα θα μου βάζετε ποτιακά.
0: Αν το θέλετε την επόμενη φορά θα το φροντίσω προσωπικά. Κύριε Καλενταρίδη, για τον κύριο Ρούμπιο που επέστρεψε στη χώρα του συνεχίζοντας το ταξίδι του μετά από εδώ, μάθαμε τι πήρε για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου 4 δις, για τα οποία πληρώσαμε για εξοπλισμούς. Τι μας έδωσε, καταφέραμε να διευκρινίσουμε?
1: Ναι, ακούστε, σε σχέση με αυτά που θα πληρώσουμε, πρέπει οι ακροατές μας να γνωρίσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τα τέλη της δεκαετίας του 60 εφαρμόζουν ένα δόγμα στις σχέσεις τους με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, να κρατούν το Ισραήλ με νόμο πάντα τουλάχιστον ένα επίπεδο τεχνολογικά υψηλότερα στα οπλικά συστήματα από όλες τις άλλες χώρες. Και αυτό γιατί αυτή η υπεροπλία εξασφαλίσει και την ισορροπία και την ειρήνη. Μετά την στάση, την αναξιόπιστη στάση που τήρησε η Τουρκία έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μιλάμε τώρα για την περίοδο Biden, και τις απειλές που εκτόξευσε ο Ερντογάν και το κόμμα του εναντίον του Ισραήλ και της Ελλάδας και της Κύπρου, υπάρχει μια τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτό το δόγμα να
0: Σε ποιο δόγμα αναφερθήκατε, δεν ακούστηκε?
1: Αυτό το δόγμα της ποιοτικής υπεροχής όσον αφορά την αμυντική ισχύ, τα οπλικά συστήματα, αυτό το δόγμα της ποιοτικής υπεροχής που εφαρμόστηκε στο Ισραήλ από τα τέλη της δεκαετίας του 60 να εφαρμοστεί και σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να δεχθούν να τις παράσχουν όπλα, που αυτό δεν είναι δεδομένο, δεν έχει σημασία τι πληρώνεις. Σημασία έχει τι αποδεσμεύει το State Department. Να μας δώσουν λοιπόν οπλικά συστήματα, τα οποία θα είναι ένα επίπεδο πάνω από τα οπλικά συστήματα που διαθέτει η Τουρκία. Και με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί, θα θασευτεί η επιθετικότητα της Τουρκίας και θα έχουμε μια ισορροπία στην περιοχή.
0: Ο φόβος φυλάει τα έρμανα.
1: Εγώ δεν είμαι, και ξέρετε, επειδή είμαι στο δημόσιο λόγο από τους πρώτους με το ιστολόγιο υποκρόμων πολιτικά, ήταν δική μου επιλογή να μην διαφημίσω ποτέ οπλικά συστήματα. Θέλω να πω το εξής. Το κάνω τώρα καθαρά για πολιτικούς λόγους. Δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά οποιασδήποτε χώρας και οποιοδήποτε οπλικού συστήματος. Προσπαθώ να ερμηνεύσω τι είναι πιθανό να επιδιώκεται. Άρα, το γεγονός ότι δώσαμε, γιατί δίνουμε συνεχώς, δυστυχώς η Ελλάδα είναι ο καλύτερος πελάτης στα οπλικά συστήματα, αυτό που θα είναι καλό για την ασφάλεια και για την ειρήνη στην περιοχή είναι να αποδεσμεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οπλικά συστήματα τα οποία δεν διαθέτει η Τουρκία, και έτσι θα έχουμε μια ισορροπία, άρα θα έχουμε και ειρήνη στην περιοχή μας. Τώρα, όσον αφορά τι πήραμε από την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Αυτό με τα οπλικά συστήματα λέτε ότι τι χάνεται, έτσι, ότι προς τα εκεί κοιτούν.
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Ξέρω τι ζητήσαμε εμείς. Ζητήσαμε όντως προηγμένα, δεν είναι μόνο τα F-35. Τα F-35, αν είναι γυμνά, είναι σαν να μην έχεις τίποτα. Τι οπλικά συστήματα θα φέρουν? Εκεί είναι τώρα όλη η διαπραγμάτευση, η οποία δεν τελείωσε, γιατί πρέπει να περάσουν και από αρμόδιες επιτροπές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι μπήκαν κάποια θεμέλια στην επίσκεψη του Ρούμπιο τώρα, στην επίσκεψη στην Αθήνα. Όμως, εδώ για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις,

0: εξωτερικό, σαν υπουργός εξωτερικών, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί
1: την επίσημη γραμμή
0: του Λευκού Οίκου και του State Department. Θέλω να πω, εδώ τέθηκε το ζήτημα του καλωδίου και σε αυτό δεν ήταν σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα η στάση που τήρησε. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ έβαλε και την Τουρκία στο παιχνίδι του καλωδίου.
1: Ούτε και... καν Πόντιος Πιλάτος δηλαδή, μάλλον λειτουργήσε σε βάρος μας.
0: Ναι, γιατί ξέρετε όταν παίρνεις ίσες αποστάσεις από τον επιτιθέμενο και από τον αμυνόμενο,
1: ουσιαστικά είσαι με τον επιτιθέμενο.
0: Αυτό συμβαίνει δυστυχώς διαχρονικά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και αυτό πιστεύω ήταν λάθος που θέσαμε αυτό το ζήτημα σε δημόσια συζήτηση. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν δύο ισχυρούς συμμάχους στην περιοχή, την Τουρκία και την Ελλάδα. Όταν θέτεις ζήτημα ποιον από τους δύο θα στηρίξετε, εκ των πραγμάτων υποχρεωτικά ο Ρούμπιο, και επειδή υπάρχει και η παράδοση, θα πάρει ίσες αποστάσεις. Άρα, χωρίς να δεν μαθώσω κανέναν, δεν είναι η ευθύνη του Ρούμπιο που απάντησε έτσι, ευθύνη είναι η δικιά μας που θέσαμε το θέμα αυτό σε δημόσιο διάλογο και τον υποχρεώσαμε να απαντήσει έτσι. Αυτό είναι ένα κακό προηγούμενο για την υπόθεση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύλλησης.
1: Ήσασταν σαφής, κύριε Καλενταρίδη, και χρήσιμη όπως πάντα η ανάλυση σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας στον Θήτα FM στους 107,1. Να είστε καλά.
0: Καλή εκπομπή και την επόμενη φορά ποντιακά.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης Α3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 2.30 ακριβώς, ακούτε Θήτα 2 στον Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γρηγόρη Βαλιάνο, δήμαρχο Αριστοτέλη, που χθες συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό με την ευκαιρία των εγγενείων του εργοστασίου εκεί στις Σκουριές. Μεταλλείο χαλκού και χρυσού εγγενιάστηκε, έχει μπει στην φάση της παραγωγής. Κύριε Βαλιάνο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Μια διόρθωση μόνο, Στυλιανός είναι το μικρό, αλλά μικρή σημασία έχει το παραδρομή.
0: Έχει μεγάλη σημασία, δεν ξέρω γιατί κόλλησα στο Γρηγόρης. Στυλιανός λοιπόν, έχετε και το όνομα, έχετε το όνομα του παππού μήπως που είχε την γνωστή ταβέρνα «Μη φοβάσαι» εκεί στην Αρναία.
1: Ναι, αλλά αυτή την τρομερή λεπτομέρεια εσείς που τη γνωρίζετε.
0: Είδατε, είμαστε ενημερωμένοι. Μπορεί να κάνουμε λάθος τα ονόματα, αλλά στα υπόλοιπα είμαστε πολύ ενημερωμένοι.
1: Εάν διανοηθώ ότι την πληροφορία την έχει διαρρεύσει ο κύριος μου εσείς, τότε συμφωνώ.
0: Δεν νομίζω, όχι, όχι, όχι. Είναι άλλη η πηγή μου και δεν την φαντάζεστε, κύριε Βαλιάνο.
1: Θα ήθελα να μάθω πάντως. Εγώ πάντως οφείλω να σας ευχηθώ καλή αρχή στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε άλλη καλά. Μια φωνή και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Βεβαίως πάνε όλα καλά όταν έχουμε δίπλα και όλους τους ανθρώπους από τους οποίους βγαίνουν οι ειδήσεις. Τι ζήτησατε λοιπόν χθες από τον Πρωθυπουργό, κύριε Βαλιάνο?
1: Κοιτάξτε, χθες η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εξελίχθηκε σε δύο κομμάτια, σε δύο τμήματα. Η πρώτη ήταν μια εμφάνιση στην Αρναία, στην ιστορική έδρα του Δήμου Αριστοτέλη, όπου ο Πρωθυπουργός έρχεται για τρίτη φορά στην περιοχή μας. Και εκεί συνάντησε τους πολίτες, μάλιστα εκεί έγινε και το ενσταντανέ εκείνο με τους ψαράδες, οι οποίοι τον συνάντησαν ερχόμενοι γνωρίζοντας ότι θα βρεθεί στην περιοχή. Μίλησε με τους
0: και
1: πολίτες.
0: Και μάλλον γουρφέγατε πολύ... γιατί οι ψαράδες αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους, είναι βέβαια σε γρήγορση όπως είπανε.
1: Φαίνεται ότι πήγε καλά και αυτό και ξέρετε καμιά φορά η κρίση ή κάποια ανησυχητική έτσι... δράση, δραστηριότητα, διαδήλωση και τα λοιπά οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Ελπίζω να πάει καλά. Κοιτάξτε, μίλησε με τους πολίτες ο Πρωθυπουργός, έκανε και μια ομιλία, αναφέρθηκε στα κεντρικά πολιτικά ζητήματα και φυσικά αυτό που εμάς μας ενδιέφερε κατά κύριο λόγο ήταν το δεύτερο κομμάτι της συνάντησής μας εκεί στο μεταλλείο των Σκουριών, που επί της ουσίας μετά από
0: μια
1: πολλά χρόνια
0: επένδυση.
1: Προετοιμασία. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, αντεγκλήσεων, διχασμών στην τοπική κοινωνία, φαίνεται ότι έφτασε στη στιγμή να έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό κομμάτι και να μπαίνει σιγά σιγά στην παραγωγική διαδικασία, η οποία σε ένα χρόνο περίπου από τώρα μπορεί να γίνει και εμπορική. Βέβαια η αλήθεια είναι, κυρία Χαλεπλίδου, ότι όταν ένα τόσο μεγάλο έργο περνάει από τη φάση της κατασκευής σε καθεστώς λειτουργίας, είναι σαφές ότι αυτό κρίνεται με οικονομικούς και επιχειρηματικούς όρους. Για μας όμως τους ανθρώπους του τόπου αυτού που ζει εκεί, κυρίως κρίνεται με όρους κοινωνικούς. Δεν θα ξεχάσω τι έχει περάσει αυτή η κοινωνία με βάση την μεταλλευτική δραστηριότητα. Δεν μπορεί κανείς να αποστρέψει το βλέμμα του από όλο αυτό το διχασμό, τον τραυματικό διχασμό που είχε ζήσει η κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια.
0: Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις όντως με αναφορά στο περιβάλλον.
1: Θα σας πω μόνο ότι είχαν καταγραφεί 500 ποινικές δικογραφίες. Είχε συντάξει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκιδικής από μια απλή παρακόλληση συγκοινωνιών μέχρι και απόπειρες ανθρωποκτονίας και εμπρισμούς. Ήταν ένα τρομερό σκηνικό. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή, από το 19 που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, φροντίσαμε και να αποκαταστήσουμε και να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής. Βάλαμε ένα τρίπτυχο, θα σας έλεγα, όπου εκεί ζητήσαμε απαρέγκλητη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Ζητήσαμε συντριπτικό ποσοστό απασχολησιμότητας από τους ντόπιους κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη και ζητήσαμε και την πρόσληψη πολλαπλών ανταποδοτικών ωφελών για την τοπική κοινωνία. Με αυτό το τρίπτυχο βγήκαμε μπροστά και είπαμε ότι υπό αυτούς τους όρους και μόνο μπορεί αυτή η κοινωνία να συμβαδίσει με μια τόσο μεγάλη δραστηριότητα.
0: Και έχει σημασία που αυτό... τα ζητήσατε αυτά, γιατί μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί από τη μία έχει τη δύναμη και από την άλλη βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη από ότι η κεντρική εξουσία.
1: Έτσι είναι. Βέβαια είχαμε τη στήριξη της πολιτείας σε αυτά τα ζητήματα. Βέβαια με το διάλογο που αναπτύσσουμε, πολλές φορές είναι και έντονος. Βέβαια έτσι συμβαίνει σε περιπτώσεις που κάποιος συμβιώνει με κάποιον άλλον. Μπορούμε να πάμε και καλύτερα. Το περιβάλλον πρέπει να είναι απαραίτητο. Αυτό δεν υπάρχει συζήτηση για το ότι το περιβάλλον θα πρέπει να προστατευτεί και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Στο θέμα της απασχόλησης...
0: Εδώ που έχουμε φτάσει, όντως δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε άλλο και δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους άλλους μόνο να είναι υπεύθυνοι. Πρέπει όλοι να συστρατευτούμε σε αυτό, να σώσουμε έτσι, οτιδήποτε
1: και,
0: αν σώζεται.
1: Και στην περίπτωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή μας, εγώ δεν χωρίζω τους πολίτες του Δήμου Αριστοτέλης οι ανησυχούντες για το περιβάλλον και μη ανησυχούντες. Όλοι εκεί μεγαλώνουμε, ζουν οι άνθρωποι μας. Όλοι ανησυχούμε για το περιβάλλον, όλοι έχουμε την αγωνία να υπάρξουν θέσεις εργασίας και προκοπή στον τόπο που γεννηθήκαμε και φυσικά όλοι νομίζω ότι ομονοούμε πια, εκτός από κάποια μικρά ποσοστά της αντιπολίτευσης, ότι θα πρέπει αυτή η επένδυση που παράγει πλούτο στον Δήμο Αριστοτέλη να αποδίδει και τον πλούτο αυτόν πίσω στην τοπική κοινωνία σε ένα ποσοστό της.
0: Πήγατε κάτι χειροπιαστό σε αυτό το επίπεδο, κύριε Βαλιάνο?
1: Ορίστε.
0: Πήγατε κάτι χειροπιαστό σε αυτό το επίπεδο της ανταποδοτικότητας?
1: Κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία στην περίπτωση του Δήμου Αριστοτέλη. Θυμίζω εδώ ότι έχει υπογραφεί μέσω της σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο υποχρέωση της επενδύτριας εταιρείας να δαπανίσει 80 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος 25 ετίας, δηλαδή κατά το καθόν χρόνο διαρκεί η επένδυση. Φανταστείτε λοιπόν ότι από αυτή τη σχέση και την υποχρέωση η τοπική κοινωνία βλέπει έργα περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, ενώ ταυτόχρονα διεκδικήσαμε και επιστρέφει στον Δήμο Αριστοτέλη ποσοστό από τα μεταλλευτικά τέλη, από τα μεταλλευτικά δικαιώματα δηλαδή που καταβάλει η εταιρεία στο ελληνικό δημόσιο, πείθοντας μάλιστα όλους τους εκάστοτε υπουργούς περιβάλλοντος που έχουν την υπογραφή αυτή από το 2019 μέχρι και σήμερα να αναγνωρίζουν την απόδοση του ανώτατου ποσοστού που προβλέπει ο νόμος, το 40%, και είναι σίγουρα σημαντικά
0: το
1: χρήματα.
0: Το διασφαλίσατε αυτό ή θα χρειάζεται να το ζητάτε κάθε φορά που
1: έχει γίνει? Κοιτάξτε, ο νόμος λέει, υπάρχει νόμος καταρχήν γι' αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι διασφαλισμένο. Ο νόμος βέβαια δίνει ένα έτσι, περιθώριο από το 20% έως το 40% σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Θεωρώ ότι έχουμε πείσει την κυβέρνηση και αυτή και την προηγούμενη ότι ο Δήμος Αριστοτέλης πρέπει να λαμβάνει το 40%. Βέβαια, εγώ έχω αναπτύξει μια δημόσια πια διαλεκτική, στην οποία πιστεύουμε ότι αυτό το ποσοστό θα πρέπει να ανεβεί ακόμα ψηλότερα, καθώς, όπως είπα και στον Πρωθυπουργό χθες, μερικά εκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό δεν αλλάζουν τη μεγάλη εικόνα, αλλά σίγουρα αλλάζουν την εικόνα ενός τόπου, όπως είναι ο Δήμος Αριστοτέλης, με περισσότερες υποδομές και μεγαλύτερη πρόοδο όλων της καθημερινότητάς μας.
0: Αυτό είναι επιχείρημα που θα το χρησιμοποιήσουν, φαντάζομαι, πολλοί αυτοδιοικητικοί συνάδελφοί σας.
1: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχα μεγάλες τέτοιες μεταλλευτικές επενδύσεις όπου να διαταραχθεί ενδεχομένως το σκηνικό του κρατικού προϋπολογισμού. Επομένως, φανταστείτε ότι το 98% των μεταλλευτικών τελών που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο παράγονται από την επένδυση του μεταλλείου στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη.
0: Σημαντικό,
1: είμαστε μοναδικοί,
0: σημαντικό νούμερο. Κύριε Βαλιάνο, πριν σας αποδεσμεύσουμε, να κάνω μια ερώτηση για τον τουρισμό. Πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: εκεί στην περιοχή?
1: Αν και μου δίνετε μια πάσα να πω ότι ο τουρισμός στην περιοχή μας όχι απλώς πάει πολύ καλά, πάει συνεχώς ανωδικά, ουσιαστικά καταρρύπτοντας και εκείνες τις τελευταίες απόψεις κάποιων ότι τουρισμός και μεταλλεία δεν μπορούν να πάνε μαζί. Ο τουρισμός λοιπόν στην περιοχή μας είναι συνεχώς σε ανωδική πορεία Και φέτος, αν και ήταν κάπως μουδιασμένος ο Μάιος και ο Ιούνιος όπως σε όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο πιάσαμε τα νούμερα που προσδοκούσαν οι άνθρωποι του τουρισμού και έτσι εκτιμώ ότι το εισόδημα από αυτόν τον πυλώνα της οικονομίας έφτασε στα επίπεδα που κανείς θα προσδοκούσε για τη χρονιά αυτή, ώστε με αισιοδοξία να ταινίσει και την επόμενη.
0: Εσείς έχετε ολόκληρους προορισμούς και για το χειμώνα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, και βέβαια θα πρέπει να σας πω εδώ ότι ο Δήμος Αριστοτέλη είναι από τους λίγους δήμους που με έναν επαγγελματικό, θα έλεγα, τρόπο έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής και ανάπτυξης με 18 εναλλακτικά project τουριστικής πρόθεσης. Ακόμα και τη μεταλλευτική μας ιστορία που ξεκινάει από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, τη μετατρέπουμε σε ένα προϊόν τουριστικό και προϊόν και συγκριτικό πλεονέκτημα, έχοντας μάλιστα φτιάξει και ένα δίκτυο πόλων με μεταλλευτική ιστορία με άλλους δήμους της χώρας. Και γενικά θέλουμε να προοδεύουμε σε πολλαπλές πίστες, σε πολλαπλά ταμπλό, ώστε να μην υπάρχει αυτή η κακή μονοκαλλιέργεια σε έναν τόπο.
0: Κύριε Στέλιο Βαλιάνο, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.

0: ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι Αλίες, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφο από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, την Θεοδώρα Απότα, για να μας πει τα νεότερα, γιατί τα παρακολουθεί όλη μέρα σήμερα. Θεοδώρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά βρισκόμασταν, Χριστίνα, στην ηχθειόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, εκεί όπου ήταν άλλωστε συγκεντρωμένοι όλες τις προηγούμενες ημέρες αλλής, θέλοντας να αποκλείσουν την είσοδο που οδηγεί στην καταστάση της ηχθειόσκαλας, για να μην υπάρξουν διάφορες επιχειρήσεις ακριβώς από πλευράς επιτηδίων να παρακάμψουν την απεργία και να πουλήσουν με παράνομο τρόπο φρέσκα ψάρια. Τώρα, οι Αλίες, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους. Αυτό αποφάσισαν στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Πρέπει να σου πω ότι στην τηλεδιάσκεψη αυτή υπήρξε τυχογνωμία, δηλαδή ορισμένοι Αλίες εξέφρασαν την άποψη να παραμείνουν τα αλλιευτικά στα λιμάνια και στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να πιέσουν περαιτέρω την κυβέρνηση να ανακοινώσει ικανοποιητικά για τον κλάδο τους πρόσθετα μέτρα στήριξης. Άλλοι είπαν να δείξουν έτσι μια κίνηση καλής θέλησης και να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους. Αυτή η θέση επικράτησε τελικά, ωστόσο οι Αλίες προειδοποιούν ότι θα επανέλθουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα αν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν δεν θα είναι επαρκή, δεν θα είναι βιώσιμα, έτσι ώστε ο κλάδος να παραμείνει ζωντανός. Βασικό ζήτημα είναι το θέμα βεβαίως του ναυτιλιακού πετρελαίου που συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες. Ο διπλασιασμός της επιδότησης που είχε ανακοινωθεί δεν τους καλύπτει. Είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην Αρναία στους Αλίες ότι θα το δει προσωπικά. Είναι εν αναμονή των ανακοινώσεων.
0: Θα κάνει ό,τι καλύτερο, είπε, το θυμίζουμε και αυτό και το αναφέρουν και αυτό στην ανακοίνωσή τους.
1: Δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Είναι το κύριο, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Αυτό μας τόνιζαν σήμερα Αλίες, ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα και με τα θηλαστικά που προκαλούν πολλές ζημιές στον εξοπλισμό, αλλά και στα αλλιευτικά του σκάφη. Και υπάρχει μεγάλο ζήτημα και με το φυτοπλανκτόν, το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ την αλλιευτική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και με τους Τούρκους ψαράδες που αλωνίζουν στο Αιγαίο, όπως έχουν πει επίσης.
1: Είναι τεράστιο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα Απότα, για την ενημέρωση. Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε αν ικανοποιηθούν στο τέλος οι Αλίες ή αν θα ξαναδούμε τα καΐκια στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.

0: Πάντως και με την πρωινή φωτιά στο διαμέρισμα στην οδό Θέμηδος και στη συνέχεια με τον τραυματισμό του 14χρονου μαθητή στο γυμνάσιο Βασιλικών, τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα για την συντήρηση των κτηρίων, είτε πρόκειται για κατοικίες, είτε πρόκειται για κατοικίες που προέκυψαν μετά την μετατροπή διαμερισμάτων, μετά την μετατροπή καταστημάτων που έγιναν διαμερίσματα πολύ γρήγορα και μάλλον πρόχειρα, αλλά και των σχολικών κτηρίων. Και εκεί το θέμα είναι ακόμη πιο ευαίσθητο. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Μπλιάτικα για να γράψουμε τον επίλογο αυτής της εκπομπής. Σιγά σιγά, και βρισκόμαστε 10 λεπτά πριν τις 3. Κώστα Μπλιάτικα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Τι να πούμε.
0: Δύσκολη Παρασκευή σήμερα, δύσκολη.
1: Έχω ένα γενικής, ναι, ξέρω, τα παρακολουθώ, αλλά εγώ θα στραφώ έτσι σαν ένα στοχαστικό φινάλε. Έχω ένα τοπικό και ένα γενικής συγκινήσεως ηλαροτραγικό πολιτικό θέμα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Να αφήσεις το ηλαροτραγικό για το τελευταίο.
1: Α, ναι, ωραία. Λοιπόν, θυμήθηκα το Αλκαζάρ, αυτό και αν είναι το πόσιμο. Να το. Ανακαινισμένο, φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις εκεί στην Εγνατία με Βενιζέλου και δίπλα στο σταθμό του μετρό που έχει και τα αρχαία της Βενιζέλου, εκεί που τώρα λέμε Αλκαζάρ. Ήταν ο κινηματογράφος εκεί, το οποίο ανακαινίζεται και παραδίδεται στον πολιτισμό. Ο κινηματογράφος Αλκαζάρ της Εγνατίας, αλλά στεγαζόταν στο ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι.
0: Ακριβώς.
1: Όταν κάποια πράγματα, ναι, όταν κάποια πράγματα συνδέονται με γενικές συγκινήσεις τέχνες ή δραστηριότητες όπως είναι ο κινηματογράφος, η μουσική, το ποδόσφαιρο, σκεπάζει την άλλη χρήση. Ας πούμε λέμε όσα παίρνει ο άνεμος και λέμε την ταινία και όχι το μυθιστόρημα της Μίτσελ. Ούτε στα φίλια της οργής ήταν μονταρμένα ύψη. Όλοι σκέφτονται την ταινία και όχι την Έμιλι Μπροντέ. Έτσι και εδώ ο κόσμος συνδέθηκε με το Αλκαζάρ της Εγνατίας. Είναι ένα κτίσμα όμως σπουδαίο, το οποίο ιδρύθηκε το 1468 μετά Χριστόν. Είναι
0: του 15ου αιώνα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και πολλοί από εμάς έτσι θυμούνται τις αφηγήσεις του μπαμπά μας, ας πούμε. Και το ότι θα δεσπόζει πια στη συμβολή των οργών Εγνατίας και Βενιζέλου δίπλα στην έξοδο του σταθμού μετρό της Βενιζέλου είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μετά από 40 χρόνια, Κώστα, να το πούμε και αυτό.
1: Το 76 έκλεισε, ναι. 50, όχι 40.
0: 50. Πάνω από 40 χρόνια, 50 χρόνια ακριβώς.
1: Το συνηθίσαμε τις καλωσιές και τώρα πραγματικά η συγκίνηση, εμείς οι παλιότεροι δηλαδή, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και θα γίνει εκθεσιακός χώρος, γιατί όλη αυτή η περιοχή, για φαντάσου πόσα ωραία πράγματα έχει στο σταθμό Βενιζέλου.
0: Και φωτίζεται και πολύ ωραία. Το είδαμε χθες το βράδυ και όντως ο φωτισμός του είναι πάρα πολύ όμορφος, το αναδεικνύει.
1: Ζούμε στον αιώνα των τοποσίμων, έτσι, οπότε αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Εμένα με συγκίνησε και ας κάνουμε και μερικά αφιερώματα για τις φοβερές ταινίες που παίχτηκαν στον κινηματογράφο Αλκαζάρ και για τα ήθη και κινηματογραφικά και άλλα της εποχής.
0: Και να πούμε και εγγενιάζεται αύριο, αφού το έθεσες έτσι στο επίκεντρο της εκπομπής και του σημερινού. Ναι, υπουργός πολιτισμού με όλες τις τιμές και τις επισημότητες θα το εγγενιάσει αύριο γύρω στις 7 το απόγευμα είναι η τελετή. Και ετοιμάζεται να φωτιστεί και ο Λευκός Πύργος, να σου πω εγώ. Γι' αυτό είναι έτσι πίσω από τις σκαλοσιές κρυμμένος.
1: Ναι, κάτι κινείται στην πόλη. Δηλαδή, διάφορα μέρη αναδεικνύονται. Καλά, δεν το συζητάμε για τη Νέα Παραλία που είναι μια κούκλα και έχουν πάει στην πλάκα τους και οι ξένοι. Ή το ότι το μετρό είναι τόσο λειτουργικό όσο δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί. Η Καλαμαριά έγινε άλλο μέρος.
0: Δυτικά
1: περιμένουμε. Είναι λειτουργικός κόμβος για όλη την ανατολική πλευρά. Ναι, βέβαια, φυσικά έχεις δίκιο ότι έχουν αδικηθεί κάτι και των δυτικών συνοικιών και αισθάνονται ότι δεν είναι μέρος, δεν είναι part of the game, μέρος μιας κοσμογονίας. Δηλαδή αυτό το πράγμα καθίσταται διπλή αδικία, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα
0: για πάμε στο άλλο λεπτά, που μας έταξες.
1: Λοιπόν, λέω αυτό ότι έχει διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι μικρό κόμμα με την έννοια των δημοσκοπήσεων, δεν παίρνει στην Βουλή προς το παρόν, είναι εκεί κοντά να τα καταφέρει, αλλά συμπεριφέρεται πολιτικά. Με διαρροή ξεμπροστιάζει αυτούς οι οποίοι αναξαρτητοποιούνται, αλλά χωρίς να αφήνουν το μισθό του βουλευτή και τι θα γίνει με εσάς και στέλνει στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μήνυμα. Οι περισσότεροι από αυτούς βέβαια υποφαλμιούν να πού, σκοπεύουν, θέλουν να πάνε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε και στο ΠΑΣΟΚ. Βάζω λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ ένα χρονικό όριο την προσεχή Τετάρτη 14 Οκτωβρίου για να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να αφήσουν την έδρα αν δεν θέλουν ή θέλουν να πάνε σε άλλο κόμμα. Αλλιώς θα υπάρξουν κυρώσεις. Και ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις? Ότι θα βγουν βίντεο όπου θα εμφανίζονται αυτοί οι 12 βουλευτές που είναι τώρα ανεξάρτητοι με πρώτο τον πρώην πρόεδρο τον Σοκράτη Φάμελο να κάνουν δηλώσεις εναντίον αυτών που την κάνουν τα κόμματα, ανεξαρτητοποιούνται κτλ. Κτλ. Είναι μια εξόχως πολιτική κίνηση, έτσι, που έρχεται στην καρδιά των εξελίξεων για, με αυτά, με τις μεταγραφές αεροδρομίου των κομμάτων.
0: Έχουμε πολλά να δούμε μέχρι τις εκλογές.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Από όλα και τα μάλιστα, κόμματα.
1: Αυτή η έκφραση μάλιστα, ότι όποιος τους δεχτεί με αυτούς τους όρους θα καταγγελθεί ως πολιτικός κλεπταποδόχος. Αποδέχτησα αυτού του υπενιγμού είναι ο Τσίπρας και ενδεχομένως και στο ΠΑΣΟΚ. Πολιτικός κλεπταποδόχος, άκουτο.
0: Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές και τι θα σκεφτούν και πώς θα σκεφτούν να ανταποκριθούν.
1: Χριστίνα, έχουμε μπλέξει. Θυμάσαι που πήγαιναν οι έπικοι στην Αφρική ή στην Αμερική όπου ήταν οι Ινδιάνοι, οι γηγενείς αυτοί οι ηρωικοί και λέμε μοίραζαν καθρεφτάκια στους Ιταγενείς. Την ξέρεις αυτή την έκφραση?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι τώρα και κάποια ακόμα τα ονόματα δεν λέμε, καθρεφτάκι. Έχω τον καλό αυτό πολιτευτή, έχω τον καλό αυτό, τον πήραμε από το τάδε κόμμα και κουβαλάει ψήφους και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο δεν νομίζω να τραβήξει πολύ. Αν τραβήξει κακό του κεφαλιού μας, τι να πω.
0: Πάντως και η σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατή, έντονη και μάλλον θα χειροτερέψουν
1: κακώς
0: τα πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Άντε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Να είσαι καλά. Yeah.

Μεταγραφές συνεχίζονται, γίνονται σε όλα τα κόμματα, διαβουλεύσεις, διάφορες συζητήσεις, μυστικές και όχι τόσο μυστικές. Άλλες τις μαθαίνουμε, άλλες θα τις μάθουμε αργότερα. Το θέμα είναι ότι όλοι προσπαθούν να πλασαριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί είναι προεκλογική η περίοδος, όπως και να το κάνουμε, και αργά την άνοιξη να γίνουν οι εκλογές. Ακόμη και τότε πάλι ζούμε μια προεκλογική περίοδο, μακρά προεκλογική περίοδο, γι' αυτό διάφορα πράγματα που δεν τα είχαμε ξαναδεί θα τα δούμε.

0: άλλα ήθη και έθιμα, όπως έλεγε ένας παρός συνάδελφος. Παρ' όλα αυτά η ζωή συνεχίζεται για τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και μερικές μέρες είναι πιο δύσκολες από τις άλλες. Γι' αυτό σήμερα στο Δελτίο είπαμε ότι έχουμε πολύ σοβαρές ειδήσεις, τραυματισμούς, θανάτους, ανθρώπους που ξεκίνησαν για τη δουλειά τους και δεν θα γυρίσουν στο σπίτι τους, γιατί η πραγματική κοινωνία ζει σε άλλους ρυθμούς από ότι η πολιτική με ήτα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Σας αφήνουμε στα χέρια της Χριστίνας Στεφανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων στις 3 και ακολουθεί Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Τίτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοίς μετά τη συνάντηση που είχαν χθες με τον Πρωθυπουργό στις Κουριές. Ωστόσο δηλώνουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. 14χρονος μαθητής της τρίτης τάξης του γυμνασίου των Βασιλικών τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων. Το σχολείο εκενώθηκε. Ο μαθητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένος. Αυτοκτόνησε 42χρονος αστυνομικός σήμερα το πρωί μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Ο 42χρονος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν προανάκριση. 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες έσβησαν φωτιά μετά από έκρηξη στο ισόγειο πολυκατοικία στην οδό Θέμηδο στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα διελιστήρια της Μοτορόλης στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί 5 άτομα, τα δύο πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο έφτασε στο 5%, αυξημένος κατά 2% μέσα σε έναν μήνα, ενώ στο 12μήνο αυξήθηκε κατά 3,6%. Αρνητική καταρχήν ήταν η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια, προκειμένου οι δύο χώρες να διαχειριστούν την ενεργειακή κρίση. Η Κομισιόν υποστηρίζει πως το υπάρχον πλαίσιο διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζονται για την διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Όσο για τον Κυριάκο Πιερακάκη, τόνισε πως υπάρχει ανάγκη στήριξης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων ιατρών, η οποία παραδέχτηκε πως κάλεσε το ΕΚΑΒ χωρίς όμως να έχει δει νεκρό τον τραγουδιστή. Η νεαρή κατέθεσε πως η μητέρα της την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση, ο πατέρας της ωστόσο το διαψεύδει. Παράλληλα η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων. Τη Δευτέρα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το νέο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Στο επικέντρο θα είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15, ενώ θα αξιοποιηθεί και η εφαρμογή Kids Wallet. Από την Κυριακή το Αλκαζάρ θα είναι στη διάθεση του κοινού μετά από 4 δεκαετίες με σκαλοσιές. Το Αλκαζάρ θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και για 15 ημέρες η είσοδος θα είναι δωρεάν. Στις 6.30 το απόγευμα στην Καμάρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από συλλογικότητες με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε 32χρονος με μαχαίρι από 3 άτομα στην Ελευσίνα. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό από τη Δευτέρα έως την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου από τα συνεργεία της περιφέρειας, ενώ από τις 12 έως τις 16 του μήνα θα γίνονται εργασίες συντήρησης της επαρχιακής οδού Περιστεράς Λιβαδίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, οι μέτριοι άνεμοι 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 4.
1: Theta FM 107,1.
4: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω και εγώ με τη σειρά μου εδώ από τον Θήτα FM 107,1, μεσημέρι της Παρασκευούλας μας, της αγαπημένης μέρας μας, ειδικά για μας που εργαζόμαστε Δευτέρα με Παρασκευή. Παρασκευή 9, ο μήνας έχει 9, μια χαρά έκατσε το 9 στην Παρασκευή. Είναι αυτή η ψυχολογία μας και θα προσπαθήσω να σας την περάσω και εσάς, ακόμη και αν εργάζεστε αύριο. Θα πρέπει να το δούμε το θέμα χαλαρά. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις, να δούμε τι θα μάθουμε και σήμερα από κοινού και εγώ που ψάχνω και σε εσάς που τα μοιράζομαι όλα εκτός από τη μουσική. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για το δίωρο που θα ακολουθήσει. Δεν θέλω να ασχοληθώ με την επικαιρότητα όπου έχει σχολεία να γκρεμίζονται και μαθητές να πηγαίνουν, ο μαθητής να πηγαίνει 14χρονο στο νοσοκομείο. Έχουμε φωτιές σε διαμερίσματα. Έχουμε παράσυρση πεζής από μηχανάκι εδώ στην Λαγκαδά πάλι. Και τι δεν έχουμε? Έχουμε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από τους γιατρούς που ευθύνονται για, όπως φέρεται, τουλάχιστον για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε παράδοση σταδιακά της περιφερειακής, της περιφερειακής κανονικότατα, παράδοση. Όχι κάτι που έχει κλείσει, κανονικότητα με φώτα, με όλα του. Έχουμε πάρα πολλά. Ξέρετε κάτι όμως, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με όλα αυτά. Σας το είπα και σας το ξαναλέω ότι τα γυρίζω λίγο πλατούλα. Ασχολούνται και οι συνάδελφοι, ενημερώνεστε από παντού. Οπότε εμένα ο δικός μου σκοπός είναι να χαλαρώσουμε. Είναι και η ώρα της χαλάρωσης. Δεν είναι τώρα πρωί-πρωί, 8 η ώρα, να θέλουμε να ξέρουμε ό,τι κακό στραβό και ανάποδο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Είναι μεσημέρι. Τα έχουμε μάθει και τώρα θα πάμε να ακούσουμε τη μουσικούλα μας. Θα σας πω ότι μπορούμε να μιλήσουμε και μέσα από τα τηλέφωνα στο 2310501000 501000 με πρόθεμα της Θεσσαλονίκης 2310 ή στείλτε μου και ένα μήνυμα 6977-201-070 στο Viber 6977-201-070. Καλησπέρα σε όλους σας και φυσικά και στην Κέρκυρα στον Άγγελο. Πού είναι ο Άγγελος? Καλώς ήλθατε.

Σας είπα τι δεν θα πω και τι δεν θα αναφέρω και με τι δεν θα ασχοληθώ, αλλά δεν σας είπα ότι σήμερα δεν έχουμε ονομαστική εορτή, οπότε δεν έχω χρόνια πολλά όπως καθιερωμένα λέω κάθε ημέρα. Έχουμε όμως επετείους, έχουμε Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Εντάξει, για μένα είναι κάθε μέρα Παγκόσμια ημέρα αυγού, γιατί τρώω 2-3 τη μέρα. Είναι το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου τροφή. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Υπάρχει ένα τέτοιο σύνδρομο, πραγματικά μπήκα και διάβασα, το οποίο έχει να κάνει με τα. Είναι νευρολογική φύσεως του νευρικού συστήματος, με την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, και έχει πάρει το όνομά του από μια ελληνοκύπρια παιδονευρολόγο, την Πάουλα Νικολαίδη, και έναν νοτιοαφρικανό κλινικό γενετιστή, τον Μάικλ Μπαρέιτσερ, έτσι για να ενημερωνόμαστε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Λοιπόν, αυτά για την ταυτότητα της ημέρας, και πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η σημερινή εικόνα. Μετά από ένα μήνα και που κάθε μεσημέρι στις 3 και 10 περίπου και 4 κοιτάζω τι συμβαίνει, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι σήμερα είναι από τις πιο φορτωμένες στους δρόμους ημέρες της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αρχής γενομένης από δυτικά, θα σας πω ότι ο δρόμος που οδηγεί στην γέφυρα της Σταυροπόλης και περνάει Εύωσμο, Σταυροπόλη, όλα εκείνα, είναι η εικόνα του η καθημερινή. Δηλαδή σταδιακά, σε κάποια σημεία και σε δύο λωρίδες θα έχετε μποτιλιάρισμα. Τώρα, πηγαίνοντας στον περιφερειακό, ήδη με το που θα πάρετε τη στροφή και θα μπείτε στο σούπερ μάρκετ το μεγάλο, να μην αναφέρουμε τώρα, στην Ευκαρπία, κινούμενοι προς τα ανατολικά, να σας πω κάτι, μέχρι να φτάσετε στην Άνω Τούμπα και να πάρετε ούτε καν και να πάρετε λίγο γελό με το Θανάση που κάνει αναπαράσταση το τι θα γίνει στο δρόμο, και να πάρετε εκεί μια μικρή ανάσα, μέχρι εκεί θα είστε σημειωτών. Προετοιμαστείτε λοιπόν ότι όλα αυτά τα χιλιόμετρα από τα μέσα της Ευκαρπίας, με το που θα σκάσετε με την Ευκαρπία, μέχρι να φτάσετε κοντά στα Κωνσταντινοπολίτικα, θα έχετε σημειωτών μποτιλιάρισμα. Είναι στα κόκκινα. Το ίδιο και αντίστροφα, κινούμενοι προς τα δυτικά, θα βρείτε μια καθυστέρηση κάπου εκεί στο, πώς θα το πω τώρα, κάπου στην Πηλαία, πηγαίνοντας για τα δυτικά, εκεί, αλλά έχει και μικρά ανοίγματα. Μετά όμως, από το σημείο που θα ανασάνουν οι προηγούμενοι, αρχίζουν να σφιχτιούν οι άλλοι, δηλαδή από το ύψος της Άνω Τούμπας, πηγαίνοντας προς τα δυτικά, μέχρι να φτάσετε κοντά στα Πεύκα, εκεί θα πρέπει να πλησιάσετε με υπομονή. Είναι στα κόκκινα όλα. Στα κόκκινα είναι εντωμεταξύ και όλο το κεντρικό κομμάτι, βλέπω, της Θεσσαλονίκης. Να πιάσω τη Μοναστηρίου, Βαρδάρης, εκεί γύρω-γύρω από τα δικαστήρια γίνεται ο κακός χαμός. Δεν θα σας πω έναν από τους δρόμους, θα σας πω όμως ότι όπου και αν εμπλακείτε εκεί μέσα, πολύ υπομονή και ηρεμία σας παρακαλώ πολύ, γιατί τα βλέπουμε τα αποτελέσματα κάθε μέρα του εκνευρισμού στο τιμόνι. Έχουμε άσχημα δυσάρεστα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο, πολύ κίνηση στην Εγνατία και στο πήγαινε και στο έλα, πολύ κίνηση και στην Τσιμισκή, και βλέπω αυτή τη στιγμή, δηλαδή, συγκεκριμένα μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα, τα οποία είναι από τη Βενιζέλου και εδώ προς την Πολυτεχνείο που είμαστε εμείς, κάτι που δεν το έβλεπα τις υπόλοιπες ημέρες. Και η Λεωφόρος Νίκης. Η Λεωφόρος Νίκης έχει και αυτή την κίνησή της, όχι με μποτιλιάρισμα, με χαμηλές όμως ταχύτητες. Και φυσικά, τελευταία άφησε τη Λαγκαδά, η οποία και στο ανεβασμά της και στο κατεβασμά της προς Βαρδάρη έχει κόκκινα, πολλά κόκκινα. Επίσης, τα ίδια θα βρείτε, τα ίδια σημεία, και δεν θα αναπτύξετε μεγάλες ταχύτητες αν κινηθείτε από την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είτε πηγαίνετε προς το κέντρο, είτε βγαίνετε από την πόλη. Αν χρησιμοποιήσετε Κωνσταντίνου Καραμαλή, να ξέρετε, θα έχει κίνηση. Και εκεί που έβλεπα πάντα καταπράσινη την Καλαμαριά, την Ανατολική Θεσσαλονίκη, εδώ θα πω μόνο ότι σήμερα παρουσιάζει στο ύψος μετά από ντεπό η Βασιλής Όλγας έχει ένα μικρό κόλλημα για λίγο, τουλάχιστον για 5-6 τετράγωνα. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω, όλο το άλλο όμως στο ανατολικό μέτωπο είναι καθαρότατο. Αυτά τα ολίγα, ελπίζω σε λίγο να καθαρίσει το τοπίο, να μαζευτούν όλοι σπίτια τους, αν και πιστεύω ότι έχει κλείσει η αγορά και θα το είχαν κάνει ήδη, αλλά σήμερα υπάρχει μια ανεξήγητη κινητικότητα.

Και φυσικά σήμερα Παρασκευή, σας είπα, θα είναι όλη η διάθεση χαλαρή, γιατί βλέπω ότι έξω γίνεται ο κακός χαμός. Σε λίγο θα επικοινωνήσω και με το τμήμα της τροχιάς για να δω για ποιο ανεξήγητο λόγο. Μίλησα και με τον καλό φίλο τον Αδάμ που είχαμε βγάλει την άλλη φορά στον αέρα από το flyover και μου λένε ανεξήγητο, λέει, σήμερα. Ήδη εδώ μπροστά, εδώ και 10 λεπτά ξαφνικά άρχισε να σωρεύονται αυτοκίνητα. Οπότε θα επικοινωνήσουμε να δούμε πώς έχει συμβεί κάτι στο δρόμο και αυτό έχει προκαλέσει την ανεξήγητη εικόνα σήμερα για τον περιφερειακό, γιατί πραγματικά είπαμε από την Ευκαρπία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα κινούμενοι προς τα δυτικά, είστε μπλοκαρισμένοι αν είστε αυτή τη στιγμή εκεί. Αν δεν είστε, αποφύγετε το περιφερειακό. Πάτε από άλλο δρόμο μέσα από την πόλη, πιο γρήγορα θα φτάσετε. Έχει θέμα και έχει και προς τα ανατολικά και προς

επιστρέφει πλέον στην καθημερινότητα της πόλης μας. Είναι το τέμενος, ως γνωστό τέμενος, Χαμζά Μπέι, και θέλω να δούμε λίγο την ιστορία του πριν σας πω ωράρια τα πάντα. Η ιστορία είναι ότι κατασκευάστηκε το 1467 με πρωτοβουλία της κόρης του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι και συγκαταλέγεται στα σημαντικά οθωμανικά μνημεία της πόλης μας. Στην πορεία των αιώνων το κτίριο απέκτησε διαφορετικές χρήσεις, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του κινηματογράφου του Αλκαζάρ που ξέρουμε, ο οποίος λειτουργήσε για δεκαετίες στην περίστυλη αυλή του. Η ονομασία αυτή καθιερώθηκε στη μνήμη μας και συνδέθηκε φυσικά άρρηκτα με το ίδιο το μνημείο. Από το 1926 προστατεύεται ως ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης που το περιέβαλαν 40 χρόνια, αυτό που σας είπα δηλαδή να είναι κλεισμένο ασφυκτικά, λες και ήταν φυλακισμένο, ετοιμάζεται λοιπόν να υποδεχθεί ξανά επισκέπτες. Μπορείτε να το επισκεφτείτε από Τρίτη έως Κυριακή, εκτός Δευτέρας λοιπόν να θυμάστε, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, και για 2 εβδομάδες θα είναι δωρεάν η είσοδος. Για εσάς που μπορεί ποτέ σας να μην περάσατε ή όσες φορές και περάσατε να μην ξέρετε ότι αναφερόμαστε σε αυτό, θα σας πούμε ότι είναι αυτό το πανέμορφο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, δίπλα στην έξοδο του σταθμού μετρό Βενιζέλου. Λοιπόν, νομίζω ότι σας βοηθάει και η μετακίνησή σας για να πάτε μέχρι εκεί, γιατί αξίζει να μαθαίνουμε την πόλη μας, κάθε γωνιά της.

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και Μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνήσαμε με το τμήμα τροχέας, οι οποίοι μας είπαν δεν είχαν καμία ενημέρωση σχετικά με το μποτιλιάρισμα, το τρελό αυτό το πρωτοφανές μποτιλιάρισμα για αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Δεν είχαν καμία ενημέρωση σχετικά με κάποιο ατύχημα να έχει συμβεί, κάποια ζημιά ή οτιδήποτε πάντως που να αφορά στην κίνηση ή στην μετακίνηση κάποιου οχήματος. Είναι καθαρά συσσόρευση αυτοκινήτων. Μιλάμε για κάτι που και οι άνθρωποι που επικοινώνησα από το flyover και κάποιος ακροατής που τηλεφώνησε και βρίσκεται εκεί μου λέει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε από την ξαφνικά μέσα 10 λεπτά, το επαναλαμβάνω, από την Ευκαρπία μέχρι και λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα, κινούμενοι προς τα ανατολικά. Δεν κινείται τίποτα. Είναι ένα πράγμα στάσιμο. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Εγώ σας ενημέρωσα, προσπαθήστε να το αποφύγετε. Πιο γρήγορα θα πάτε αν κινηθείτε μέσα από την πόλη που και αυτή έχει κίνηση, αλλά όχι αυτό το μπλοκάρισμα. Λοιπόν, και πάμε πάλι επί οδών. Θα μείνουμε στις οδούς, θα μείνουμε στα οδοστρώματα. Θα πρέπει να επισημάνω ότι γίνονται νυχτερινές εργασίες σήμερα σε διάφορα σημεία της πόλης και θα πρέπει να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς γίνονται και ώρες στις οποίες βγαίνουμε και δεν πάμε συνήθως στη δουλειά μας. Πάμε για διασκέδαση και μετά, όταν γυρίζουμε, βρισκόμαστε μπροστά σε απρόπτα τα οποία όχι ότι θα μας καθυστερήσουν. Θα προσπαθήσουμε, το θέμα είναι να είμαστε ασφαλείς, να γυρίσουμε με ασφάλεια, όχι την καθυστέρηση. Γιατί να μας καθυστερήσουν, δεν μας καθυστερούν τέτοια ώρα κανένα έργο, γι' αυτό γίνονται και άλλωστε αυτά τα ωράρια. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ και θα ολοκληρωθούν το πρωί, τώρα ξημερώματα Σαββάτου, στις 6. Και πού θα υπάρχουν παρεμβάσεις, να ξέρετε, σηματοδότηση, κόσμος που θα δουλεύει, γι' αυτό μην τρέχετε. Τι θα γίνει λοιπόν, θα επέμβουν σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας αλλά και της Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα γίνουν στους σηματοδότες στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, στη συμβολή μοναστηρίου με Ανδρέα Παπανδρέου, στην Μιαούλη, στον κόμβο Μαγνησίας στα Διαβατά, καθώς και εντός τον οικισμό Χαλκιδόνας στα Γιαννιτσά, στον Άγιο Θανάσιο, στον Service Road. Παράλληλα, θα γίνουν διαγραμμίσεις στον κόμβο του Αγίου Παύλου και στην κάτω αερογέφυρα της Σταυρούπολης, στην οδό Ωρεοκάστρου. Ενώ προβλέπεται η διαγράμμιση βεβαίωσεων κατεύθυνσης στον κόμβο Πέλας της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Σε αυτά που ανέφερα, αν ακούσατε κάτι που σας αφορά σήμερα και είναι να περάσετε από εκεί, θα έχετε διέλευση από εκεί, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα αφήσατε τελευταία φορά. Θα γίνονται σήμερα εργασίες.

Τώρα λοιπόν θα σας βγάλω έξω από τη Θεσσαλονίκη, η οποία σφιχτεί στους δρόμους, και όπως σας είπα θα το τηρήσω, θα είναι χαλαρή και ανάλαφρη η σημερινή συζήτηση, εκτός από μια πολύ σημαντική κουβέντα που θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα μετά τις 4. Θα σας τα αποκαλύψω στη συνέχεια αυτά, καθώς είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική, δεν είναι βαριά, είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, πάμε, γιατί έπεσε στην αντίληψή μου, να αποχαιρετήσουμε και εμείς εδώ πέρα μιλώντας και δίνοντας 2-3 πληροφορίες, δεν ξέρω αν την έχετε πετύχει και αν είστε συνεφίλ πάνω απ' όλα για να την πετύχετε. Πέθανε η ηθοποιός και μούσα του Alfred Hitchcock, η Eva Marie Saint. Είχε εμβληματικούς ρόλους η συγκεκριμένη ηθοποιός σε κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 50, αν την έχετε δει, σε σκηνοθεσία του Ελία Καζάν, του Hitchcock, ενώ το 2006 υποδίθηκε τη θετή μητέρα του Σούπερμαν. Η Eva Marie Saint ήταν μία από τις τελευταίες εν ζωή ηθοποιούς της χρυσής εποχής του Hollywood, των δεκαετιών 40 και 50, που είχαν γράψει ιστορία, και πέθανε σε ηλικία 102 ετών. Όταν ακούω μεγάλους ανθρώπους παλιούς να πεθαίνουν σε μεγάλες ηλικίες, μάλλον παλιούς ανθρώπους να πεθαίνουν σε μεγάλη ηλικία, μου έρχεται στο μυαλό αυτό, δεν το λέω αστειευόμενοι, το λέω γιατί πραγματικά μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι, αυτό που ακούω πολλές φορές που λένε δεν ξαναβγαίνουν τέτοια μοντέλα αυτοκινήτων, τα παλιά ήτανε γερή κράση, ρε παιδί μου, ήταν μοντέλα αξιόπιστα. Κάπως έτσι και οι άνθρωποι, νομίζω ότι, δεν ξέρω τώρα οι νεότεροι αν θα ζήσουν τόσο, δεν θα είμαι εδώ να το δω, αλλά βλέπουμε τέτοιες ηλικίες που, τι να πω, είναι όντως η κράση κάποιων δυνατή παλαιών. Πάμε λοιπόν τώρα ξανά στην Eva Marie Saint, μετά τη μικρή παρένθεση που έκανα. Η κινηματογραφική της πορεία διήρκησε 6 δεκαετίες. Αυτό είναι πορεία, ρε παιδί μου, 60 χρόνια. Τι να πω. Έπαιξε δίπλα στον Marlon Brando στην ταινία On the Waterfront, πρωταγωνίστησε στο περίφημο θρίλερ του Alfred Hitchcock North by Northwest, και γενικότερα έκανε πολύ λαμπερά πράγματα. Όλο το άλλο διάστημα συμμετείχε σε πάρα πολλές ταινίες, δεν θα σας πω τώρα όλη την, όλο το βιογραφικό της. Επέστρεψε το 86 με μια κωμωδία, το Nothing in Common, με τους Tom Hanks και Jackie Gleason, αλλά η τελευταία της εμφάνιση έγινε στην οθόνη με την ταινία Winter's Tale, όπου υποδίθηκε την αδελφή του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Colin Farrell, ένας άνδρας που φαίνεται να είναι αθάνατος. Η Saint λοιπόν είχε παντρευτεί κάποιον Jeffrey Hayden, εγώ δεν το γνωρίζω, τότε θέλετε να σας πω ψέματα, δεν το γνωρίζω. Το 1951 απέκτησαν 2 παιδιά και παρέμειναν παντρεμένοι μέχρι το 16. Άλλο φαινόμενο αυτό των παλαιών. Και ζούσαν πολλά χρόνια και παραμένανε μέχρι το τέλος με τον σύντροφό τους.

θα συνεχίσουμε να κινούμαστε εκτός Ελλάδος, γιατί εκεί πέρα είναι πιο safe, δεν έχει τόση κίνηση όσο στη Θεσσαλονίκη. Και θα σας πω τώρα, θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ πρωτότυπη και ωραία ιστορία που μας έρχεται. Λοιπόν, το 1968, τότε ένας άνδρας 21 ετών στη Φινλανδία βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε λοιπόν, κράτησε τα χρήματα και έφυγε. Σχεδόν 6 δεκαετίες αργότερα η ίδια ιστορία εξακολουθούσε να τον βαραίνει και αποφάσισε να κάνει κάτι για να διορθώσει έστω και αργά το λάθος του. Ο συγκεκριμένος κύριος λέγεται Κάρι Βάλντεν, είναι σήμερα 79 ετών και θυμάται ακόμη εκείνη την ημέρα στην πόλη Λάχτη. Ήταν 21 ετών, είχε ολοκληρώσει πρόσφατα τη στρατιωτική του θητεία, ο γάμος του είχε τελειώσει. Όπως παραδέχεται, προσπαθούσε να βρει ξανά το δρόμο των 21 ετών και είχε χωρίσει κιόλας. Μπράβο. Είχε πάει λοιπόν σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο εκεί στην αγορά που κινούνταν για να τηλεφωνήσει σε ένα φίλο του να κανονίσουν να πάνε για μπύρες. Εκεί λοιπόν είδε το πορτοφόλι. Μέσα υπήρχαν περίπου 280 φινλανδικά μάρκα τότε, δηλαδή γύρω στα 500 ευρώ. Για έναν νεαρό 21 ετών, αυτά ήταν πάρα πολλά λεφτά. Πήρε λοιπόν τα λεφτά, άφησε πίσω το άδειο πορτοφόλι, σχεδόν όμως αμέσως ενώ έφυγε, άρχισε να νιώθει πάρα πολύ άσχημα. Παρόλα αυτά, αντί να επιστρέψει τα χρήματα στον ιδιοκτήτη και να πάρει και το πορτοφόλι να πάει στις αρχές, αποφάσισε να εξαφανίσει τα ίχνη. Πέταξε το πορτοφόλι, κράτησε τα χρήματα και τα χρόνια πέρασαν. Στη διαδρομή αυτή των ετών που πέρασαν, ο ίδιος λέει ότι γνώρισε μεγάλες απώλειες. Έχασε ένα παιδί από καρκίνο, αργότερα πέθανε και η σύζυγός του, η δεύτερη. Όμως ανάμεσα στις αναμνήσεις ολόκληρης ζωής, λέει, πάντα υπήρχε εκείνη η ιστορία από το 68 που τον βάραινε. Για κάποιο λόγο τον βάραινε. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε ότι δεν ήθελε να το αφήσει, να αφήσει αυτήν την ιστορία πίσω να τελειώσει έτσι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι συμψήφισε πόσο θα ήταν, πόσο θα γινόντουσαν σήμερα αυτά τα χρήματα αν τα είχε αφήσει στην άκρη με κάποια μικρά επιτόκια, και λέει θα είναι γύρω στα 850 ευρώ. Πήρε λοιπόν τα χρήματα και τα έδωσε στο Κέντρο Καταφυγής και Προστασίας Γυναικών και Παιδιών εκεί, στην περιοχή Λάχτη, στην πόλη Λάχτη. Ήταν για αυτόν ένας τρόπος να επιστρέψει κάτι που είχε πάρει σχεδόν 60 χρόνια νωρίτερα, ακόμη και αν δεν μπορούσε να βρει τον άνθρωπο που είχε χάσει το πορτοφόλι του. Παρ' όλα αυτά όμως δεν χάνει την ελπίδα του και λέει ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Αυτός νιώθει ότι δεν έχει τελειώσει. Εξακολουθεί να ψάχνει τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή την οικογένειά του, κάποιον απόγονο. Αν λοιπόν η ιστορία φτάσει ποτέ στα αυτιά του ανθρώπου αυτού που έχασε εκείνο το πορτοφόλι του 68, θέλει να ξέρει ότι λυπάται πραγματικά για όσα έκανε και να τον αναζητήσει, γιατί θέλει να το επιστρέψει με τόκο τα χρήματα που είχε πάρει τότε.

Παράδειγμα προς μίμηση και ο Φινλανδός που 60 χρόνια μετά ήθελε να επιστρέψει χρήματα που βρήκε στο δρόμο, αλλά παράδειγμα προς μίμηση και ο δικός μας περιπατητής εδώ που σήμερα το πρωί τυχαία έκανε τη βόλτα του στο Σεϊξού και έπεσε πάνω σε μια σακούλα. Βλέπει τη σακούλα, ο περιέργεια την ανοίγει τη σακούλα, κοιτάζει τη σακούλα, τη μυρίζει τη σακούλα, καταλαβαίνει ότι περιέχει κάτι σακούλα που δεν θα έπρεπε να μείνει εκεί πέρα πρώτα απ' όλα και κατά δεύτερον δεν είναι και πολύ σοφό να είναι εκείνη τη θέα αλλά και να μην το παραδώσει. Είχε λοιπόν περίπου λίγο πάνω από ένα κιλό κάναβης, να το πούμε έτσι ευγενικά και ωραία και επιστημονικά, μέσα η σακούλα, οπότε την πήρε, πήγε στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα και την παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές. Φυσικά λέει, μ' αρέσει που το ρεπορτάζ λέει ότι δεν ξέρουν, δεν έχουν βρει ακόμη σε ποιον ανήκει και δεν πρόκειται να βρουν τώρα, τι λέμε μεταξύ μας. Εκτός αυτού, όχι μόνο αυτόν δεν θα βρουν, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καν η σακούλα και μάλλον η σακούλα μπορεί να υπάρχει. Το περιεχόμενο δεν υπάρχει μέσα στη σακούλα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει, τώρα μεταξύ καθεργαρίων εκεί, ειλικρίνεια. Αυτά συνέβησαν και στη Θεσσαλονίκη μας, μεταξύ άλλων που έχουν συμβεί, γιατί τελευταία δεν ξέρω, πολλές ειδήσεις βγάζει. Πολλές πρώτες ειδήσεις στην επικαιρότητα βγάζει η Θεσσαλονίκη και δεν μ' αρέσει, γιατί οι περισσότερες δεν είναι ευχάριστες. Εντάξει, τώρα ανέφερα και τις αστυνομικές αρχές και χθες πάλι είχα ένα περιστατικό στο δρόμο. Δεν ξέρω, έχω γίνει η ρεπόρτερ του δρόμου, αλλά η κακή ρεπόρτερ για κάποιους συμπολίτες μας, καθώς δεν μπορώ να βγάλω το βλέμμα μου, να το στρέψω αλλού όταν βλέπω κακό κείμενα. Αυτοκίνητο στην περιοχή μου παρκαρισμένο σχεδόν στα μισά του δρόμου, σε διπλή λωρίδα, στα μισά του δρόμου με αλάρμ για μισή ώρα από γυναίκα η οποία είχε κατέβει να πάει να πάρει ψωμί. Στο Θεό μας δηλαδή, στο Θεό μας, και δυστυχώς το βάζω στο στόμα μου, αν είναι δυνατόν να την προσπερνάνε το αυτοκίνητο, γιατί δεν ήταν κανείς μέσα, να κοντεύουν να πέσουν πάνω στο αυτοκίνητο και να έχει παρκάρει μέσα στη μέση του δρόμου, σε κεντρικό δρόμο τώρα στην περιοχή μου, όχι σε ένα δρομάκι, στον κεντρικό δρόμο, να δεν μπορώ να το διανοηθώ. Πήρα την αστυνομία μία τηλέφωνο, μόνο και μόνο μήπως έχει πάθει κάτι κάποιος, όχι για να έρθουν να γράψουν. Δεν ήξερα καν ποιος ήταν. Δεν ήρθε ποτέ, το λέω. Και εκεί που το λες θα μου πούν τι έγινε, τίποτα. Ούτε η κυρία θα βάλει μυαλό, ούτε η αστυνομία θα έρθει πιο γρήγορα για κάτι που τους λες, ότι μπορεί κάποιος να έχει πάθει κάτι και να είναι με αλάρμ στη μέση του δρόμου. Γιατί δεν μετακινείται μισή ώρα ένα αυτοκίνητο μέσα στη μέση του δρόμου. Ούτε αυτοί ήρθανε ποτέ. Έφυγα κι εγώ, πήγα στο σπίτι μου και τίποτα. Τα λέω σε εσάς, τα ακούω κι εγώ.

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Σε δοκιμασία για γερά νεύρα εξελίσσεται η προσπάθεια όσων θέλουν αυτή την ώρα να μετακινηθούν μέσω του περιφερειακού από τη δυτική στην ανατολική πλευρά της πόλης. Το μποτιλιάρισμα αρχίζει από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και φτάνει μέχρι την έξοδο της Τούμπας. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο συμβάν. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Κομισιόν το αίτημα της Ελλάδας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διαχειριστεί η χώρα την ενεργειακή κρίση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους μετά από 9 ημέρες αποφάσισαν οι αλλοί στον απόϊχο της συνάντησης που είχαν χθες στη Χαλκιδική με τον Πρωθυπουργό. Τονίζουν ωστόσο ότι θα επανέλθουν πιο δυναμικά αν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. 14χρονος μαθητής της τρίτης τάξης του γυμνασίου των Βασιλικών τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων. Το σχολείο εκενώθηκε. Ο μαθητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένος. Αυτοκτόνησε 42χρονος αστυνομικός σήμερα το πρωί μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Ο 42χρονος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν προανάκριση. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα δηληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τραυματίστηκαν 5 άτομα, τα 2 πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο, αναφέρει η εταιρεία. 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες έσβησαν με φωτιά μετά από έκρηξη στο ισόγειο πολυκατοικία στην οδό Θέμηδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο. Πάνω από 50% οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν είναι λόγος για πρόωρες κάλπες, δήλωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών, η οποία παραδέχτηκε πως κάλεσε το ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να έχει δει τον νεκρό τραγουδιστή. Η νεαρή κατέθεσε πως η μητέρα της την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση, γεγονός που διαψεύδει ο πατέρας της. Παράλληλα, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Δευτέρα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το νέο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Στο επικέντρο θα είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15, ενώ θα αξιοποιηθεί η εφαρμογή Kids Wallet. Στις 6.30 το απόγευμα στην Καμάρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από συλλογικότητες με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε 32χρονος με μαχαίρι από 3 άτομα στην Ελευσίνα. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό από τη Δευτέρα έως την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας. Επίσης από τις 12 έως τις 16 του μήνα θα γίνονται εργασίες συντήρησης της επαρχιακής οδού Περιστεράς Λιβαδίου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, μέτρη άνεμη 3 από 4 και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 5.
0: Theta FM 107,1.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστροφή λοιπόν για την δεύτερη ώρα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και σήμερα σας άρχισα τη δεύτερη ώρα με δύο τραγούδια γιατί έψαχνα να βρω, θα έσκαγα αν δεν το έβρισκα, τι γίνεται στον περιφερειακό σήμερα και είναι κατά μήκος της όλους μποτιλιαρισμένος από δυτικά ως ανατολικά. Τελικά, λίγο μετά τις 3 και 4 που άρχισα να βλέπω αυτήν την εικόνα, ενημερώθηκα ότι είχε γίνει ένα με υλικές ζημιές μια σύγκρουση δύο οχημάτων, ενός φορτηγού και ενός γιοταχή, αλλά είχαν συσσωρευτεί ήδη τόσα πολλά αυτοκίνητα από νωρίς εκεί με αυτό το συμβάν, που όταν τελικά απομακρύνθηκαν και δόθηκε η κυκλοφορία κανονικά, όλο αυτό έχει δημιουργήσει αυτό το θέμα που ακόμη υπάρχει και θα, από ό,τι με ενημέρωσαν την τροχιά, θα αργήσει να εκτονωθεί. Σας το λέω. Μην ακολουθείτε τον περιφερειακό εάν πρόκειται να πάτε ανατολικά. Κάντε το για σας. Λοιπόν, σας είπα ότι σήμερα δεν θα ήμουν μόνη μου, μιας και αύριο Σάββατο δεν θα βρίσκομαι εδώ. Αύριο είναι μια σημαντική παγκόσμια ημέρα, είναι η μέρα ψυχικής υγείας. Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, ίσως από τις μεγαλύτερες και πιο σοβαρές ασθένειες. Γιατί είναι μια ασθένεια που δεν βλάπτει μόνο τον ίδιο, δεν βλάπτει μόνο το σώμα, δηλαδή μπορεί να την ψυχή, βλάπτει και το σώμα. Και σε κάποιες περιπτώσεις, εάν δεν ακολουθηθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν, μπορεί να βλάψει και άλλους. Για το θέμα αυτό όμως, επειδή ούτε επιστήμονας είμαι ούτε ειδική, αλλά με ενδιαφέρει και εμένα να μάθω και να το μοιραστούμε μαζί σας, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, την καλωσορίζουμε και την ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο της, την κυρία Βασιλική Στάμου, η οποία είναι συντονίστρια μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του φορέα ψυχικής υγείας Κλίμακα, ενός εκ των μεγαλύτερων φορέων της Ελλάδος. Καλησπέρα κυρία Στάμου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, ευχαριστώ για την αποδοχή. Σας άργησα λίγο γιατί έπρεπε να δώσουμε και το στίγμα τι γίνεται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εσείς είστε στην Αθήνα, τα ζείτε κάθε μέρα και ίσως για εσάς η κίνηση να είναι κάτι δεδομένο. Για εμάς είναι κάτι πρωτοφανές μερικές μέρες, γι' αυτό.
1: Η κίνηση είναι δύσκολη και εκνευριστική, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε.
0: Οπουδήποτε.
1: Απόλυτα.
0: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι της ψυχικής υγείας που νομίζω ότι κάποτε δεν υπήρχε καν πριν πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ψηλά, εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε σκαλέτα, στα θέματά μας. Ήταν στη ζωή μας, μπορεί κάτω-κάτω, κάτι πιο σπάνιο, κάτι. Είναι η εντύπωσή μου αυτή. Ή είναι έτσι πραγματικά ότι πλέον οι ψυχικές ασθένειες έχουν αρχίσει να εισβάλλουν εξίσου όσο και οι υπόλοιπες ασθένειες?
1: Θα σας πω, η ψυχική ασθένεια, οι ψυχικές παθήσεις υπήρχαν πάντα, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ίσως τώρα και με την πάροδο των ετών οφείλω να ομολογήσω με χαρά, τουλάχιστον οι παγκόσμιες ημέρες, όπως είναι η αυριανή η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, αλλά και η 10η Σεπτέμβρη, η Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη Αυτοκτονίας, αρχίζουν και παίρνουν άλλες διαστάσεις στην προσπάθεια να καταπολεμήσουμε το στίγμα. Είναι μια ευκαιρία ουσιαστικά να συζητήσουμε για την ψυχική υγεία, όχι μόνο όμως ως ατομική ανάγκη, αλλά ως ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής.
0: Πριν συνεχίσετε, θα ήθελα να σας ζητήσω, εάν μιλάτε με hands free, να μην μιλάτε ή να είστε πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούσουμε όλα όσα λέτε. Ακούγεστε λίγο μακριά για αυτό το λόγο.
1: Ελπίζω να ακούγουμε καλύτερα τώρα.
0: Λίγο πιο κοντά, σε όποιο μικρόφωνο χρησιμοποιείτε, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσουμε όλα.
1: Ωραία.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω και είναι αυτό που διαχρονικά λέμε και ως Κλίμακα αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ότι δεν υπάρχει υγεία σωματική χωρίς την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους επίσης, να το αποσαφηνίσουμε, που έχουν διαγνωστεί έτσι με κάποια ψυχική διαταραχή, ούτε ενεργοποιείται ως ζήτημα μόνο όταν ένας άνθρωπος φτάσει σε ύψη. Είναι πολύ σημαντικό. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, με τον τρόπο που σχετιζόμαστε, εργαζόμαστε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και συμμετέχουμε στην κοινωνία.
0: Μου είπατε, όλους μας. Θα ήθελα να σας κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις, γιατί έχω απορίες πραγματικές. Δεν είναι ερωτήσεις δημοσιογραφικές, είναι απορίες μου. Επειδή αναφέρατε τη λέξη παιδιά, θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, εγώ τη διάβασα το Φεβρουάριο του 2026, περίπου ένας στους τρεις εφήβους αντιμετωπίζει προβλήματα άγχους, διάθεσης, και ένας μόνος στους πέντε αναζητά επαγγελματική βοήθεια. Πού μπορεί να οφείλετε τα παιδιά, πρώτα απ' όλα εσείς που τι πιστεύετε? Εσείς βέβαια ασχολείστε περισσότερο με ενήλικες, αλλά οι ενήλικες κάποτε ήταν παιδιά, νομίζω ότι κάπως έτσι πάει, και πρέπει να φροντίζουμε την ασθένεια, την ψυχική, εν τη γενέση του, από μικρή. Πού πιστεύετε ότι οφείλετε αν έχετε την απάντηση πρώτα απ' όλα στο ότι τόσο συχνά οι έφηβοι, τα παιδιά μπορεί να πάσχουν από μια ψυχική ασθένεια. Είναι κληρονομικότητα, είναι και κάτι που έρχεται στην πορεία από τον τρόπο ζωής?
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει με μια ψυχική δυσκολία, θα το θέσω έτσι εγώ, δεν είναι μονοδιάστατο. Είναι βιολογική, γενετική, επιγενετική, κοινωνικο-οικονομική παράγοντες, είναι social media, αλλά επιτρέψτε μου να το πάω λίγο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα παιδί να φτάσει στο σημείο να εκφράσει μια ακραία απόγνωση για να δώσουμε σημασία στο πώς αισθάνεται. Είναι, σκεφτόμαστε ότι εντύπτει απλά στο πλαίσιο της εφηβείας.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά χρειάζεται να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των ίδιων των οικογενειών και των σχολείων να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες. Και το ξέρω γιατί προσπαθούμε συνεχώς, έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από σχολεία, από κεδασί, από υπόλοιπους θεσμικούς φορείς, ώστε να γίνουν εκπαιδεύσεις, γιατί έχουμε το Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας και των Αυτοκαταστροφικών Συμπεριφορών, ώστε να ενισχύσουμε τη δημιουργία σε περιβάλλοντα ασφάλειας που κυρίως δεν θα στιγματίζουν. Οφείλω να σας πω, εφόσον μιλάμε με στοιχεία, ότι επειδή στο πλαίσιο του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας λειτουργεί και η γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 10-18, και πολύ σωστά εσείς αναφέρατε ότι εμάς η ομάδα στόχος μας είναι ο ενήλικος πληθυσμός, ωστόσο πρέπει να σας πω ότι στη γραμμή το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, οι ηλικίες των καλούντων είναι όλο και μικρότερες. Και το κομμάτι κυρίως το οποίο αναφέρεται είναι οι σκέψεις, το άγχος και οι αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν σημαίνει αυτόματα ότι ένα παιδί ή όταν ενηλικιωθεί θα αυτοκτονήσει, όχι, αλλά είναι μια παρααυτοκτονική συμπεριφορά.
0: Μα αυτό θέλετε να αποτραπεί, ναι, αυτό πρέπει να αποτραπεί.
1: Και δυστυχώς, αν δεν δώσουμε σημασία, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο στο μέλλον για μια απόπειρα. Αρκεί το μόνο να πω, και δεν θέλω να δώσουμε ένα θετικό στίγμα.
0: Ακριβώς,
1: και
0: εγώ θέλω να σας ζητήσω. Ναι.
1: Το μόνο που θα πω είναι ότι ας δίνουμε σημασία μέχρι και στα μικρά κομμάτια. Ένα παιδί, όσο και να δυσκολεύεται στην εφηβεία να μιλήσει γιατί ανακαλύπτει τον εαυτό του, θα χρειαστεί να το ακούσουμε, να το ρωτήσουμε αν είναι καλά, να παρακολουθήσουμε αν ένα παιδί είναι σε καλοκαιρινούς μήνες και φοράει μακρυμάνικο μπλουζάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι μικρές αλλαγές που μπορεί να κάνει στη συμπεριφορά, να μην μιλάει με τους φίλους του, να κινείται περισσότερο στο δωμάτιό του. Νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν ως γονείς, γιατί και εγώ είμαι μητέρα ενός εφηβού γιου, θα θέλαμε ό,τι μπορεί να μην έκαναν οι προηγούμενες γενιές ή ό,τι θα θέλαμε η μητέρα μας και ο πατέρας μας να μας ρωτήσουν εμάς, mm-hmm, να το κάνουμε εμείς τα παιδιά μας.
0: Να ρωτήσω κάτι εδώ τώρα. Πιστεύετε ότι υπάρχει, γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά θέλω να πείτε εσείς αν το αντιμετωπίζετε αυτό ή αν το βλέπετε, ταμπού από τους γονείς ότι το δικό μου το παιδί θα έχει κάποια ψυχική νόσο, αποκλείεται, οπότε δεν ασχολούνται μαζί τους γιατί δεν διανοούνται το παιδί τους να έχει ψυχική νόσο?
1: Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν θα το στοχοποιήσω εντός εισαγωγικών μόνο στο κομμάτι των γονέων, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε την τάση πολλά πράγματα να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί.
0: Αυτό εννοώ, ναι.
1: Και να διωγγώνεται στη συνέχεια το πρόβλημα. Δίνω όμως και κάτι ενθαρρυντικό στο Κέντρο για την Πρόληψη Αυτοκτονίας, που δεν θα δεχτούμε μόνο αυτοκτονικούς, θα κάνουμε διερεύνηση. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που έρχονται να δουν τους γονείς τους, είναι πάρα πολλοί γονείς που ζητούν βοήθεια, γιατί βλέπουν ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει και να έχει αλλάξει την περιφορά του παιδιού. Και οφείλω να πω ότι είναι πάρα πολλοί σχολικοί ψυχολόγοι, σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί, διευθυντές, διευθύντριες, καθηγητές, οι οποίοι ακριβώς επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο

0: θα μπορέσουν να το, οι ίδιοι να το αυτοπροσδιορίσουν. Οι γύρω ίσως το δούνε και το αναγνωρίσουν λίγο νωρίτερα και πρέπει λοιπόν σε αυτό το φως εκεί να πάνε για να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους, τον διπλανό τους. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα συγγενής, μπορεί να είναι κάποιος διπλανός τους που τον νοιάζονται.
1: Μπορεί να είναι ένας συνάδελφός μας. Οτιδήποτε. Δεν είναι τον εργασιακό χώρο, είναι πολύ σημαντικός και εργασιακός χώρος.
0: Μα, τα περισσότερα προέρχονται από εκεί, από το άγχος, ειδικά στις ημέρες μας. Και αυτό ήθελα να σας πάω. Έχετε καθόλου γνώση, θα σας το πω λίγο πιο λαϊκά, αν το θέλετε, όχι επιστημονικά ή μέσα σε εισαγωγικά. Υπάρχουν νέες ψυχικές ασθένειες που έχουν εφευρεθεί, αυτό είναι σε εισαγωγικά, λόγω εποχής και των προβλημάτων που έχει η σημερινή εποχή, η τελευταία δεκαετία, ας πούμε, ή μετά τον COVID? Είναι οι ίδιες ασθένειες μεγεθυμένες ή διαφορετικά ή σε άλλες ηλικιακές ομάδες? Τι γίνεται με την εποχή μας?
1: Υπάρχει μία αύξηση ότι έχει να κάνει με οτιδήποτε αφορά το κοινωνικό άγχος, έτσι, την έκθεση στον υπόλοιπο κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπατε και εσείς και αναφέραμε και προηγουμένως για τις ηλικίες. Ναι. Έχει μειωθεί ο ηλικιακός πύχης εμφάνισης προβλημάτων και δυσκολιών στην Ελλάδα, γεγονός που πριν από 5 με 7 χρόνια δεν ήταν. Δηλαδή δεν ερχόντουσαν παιδιά οι γονείς να ζητήσουν βοήθεια, γιατί δεν υπήρχαν και στατιστικά στην Ελλάδα δεδομένα για τόσο μικρές ηλικίες.
0: Είναι τα παιδιά του COVID τελικά που λένε. Ναι, είναι τα παιδιά που τότε ήταν που μεγαλώνανε σιγά σιγά μέσα στον COVID. Για πείτε, συνεχίστε παρακαλώ.
1: Σε γενικότερο πλαίσιο, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι σκεφτείτε ότι η κατάθλιψη, και μιλάμε για τη λειτουργική κατάθλιψη για ανθρώπους που σηκώνονται, πηγαίνουν στη δουλειά τους, στην εργασία τους. Ωστόσο, δεν έχουν ζητήσει ίσως ποτέ βοήθεια από κάποιο επαγγελματία ψυχικής υγείας. Η κατάθλιψη, η οποία αφήνει πολλά υπολειμματικά στοιχεία, ξέρετε, σε κάθε κρίση είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας, η κατάθλιψη. Είναι η δεύτερη παγκόσμια αιτία αναπηρίας.
0: Επέκταση λοιπόν, αυτό που λέμε, επέκταση της ψυχικής νόσου στο σώμα.
1: Βεβαίως.
0: Εξάπλωση θα το έλεγα, ναι.
1: Εξάπλωση. Γι' αυτό λέγαμε εξ αρχής ότι δεν υπάρχει σωματική υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι χάνουν μεσοσταθμικά γύρω στις 28 ημέρες του χρόνου σε αναρωτικές άδειες, ακριβώς επειδή δεν είναι καλά, ή σε άδειες που δεν λογίζονται ως αναρωτικές, γιατί δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία για άλλους λόγους στίγματος να αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι η ψυχική του υγεία.
0: Νομίζω όμως ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος εύκολα ότι αυτό που έχει είναι νόσος και όχι απλά μια κακή στιγμή, μια κακή περίοδο της ζωής του, καταλάβατε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και δυσδιάκριτο για να τον οδηγήσει σε κάποιον ειδικό και να πει μήπως απλά είναι περίοδος τώρα που περνάω. Δηλαδή για παράδειγμα εγώ περνάω εμμηνόπαυση, λέμε, θα περάσει ένα χρόνο τώρα, έχω τα δικά μου, λέω εγώ, θα πει κάποια γυναίκα. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι όπως νοσεί οποιοδήποτε άλλο σωματικό μας όργανο, έτσι νοσεί και το μυαλό μας. Γιατί είναι η σκέψη μας, νοσεί η σκέψη μας. Όπως λοιπόν παρατηρήσουμε έστω μια ελάχιστη αριθμία, κάποια στιγμή κινητοποιηθούμε και θα πάμε στον καρδιολόγο μας, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όταν αρχίσει και βαραίνει η σκέψη, όταν αρχίσει και νιώθουμε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει και εύκολα να απευθυνθούμε σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Εγώ αυτό προσπαθώ να περάσω, ότι όπως νοσούν όλα τα σωματικά μας όργανα, έτσι μπορεί να νοσήσει και το μυαλό μας, να νοσήσει η σκέψη μας και να περάσουμε ένα μήνυμα. Δεν είμαστε η σκέψη μας, δεν μας χαρακτηρίζει η σκέψη μας, οπότε ακόμη και κακές σκέψεις που μπορεί να κάνουμε ή οτιδήποτε, αυτό αλλάζει. Θέλει προσπάθεια, θέλει να αναγνωρίσουμε την ευαλωτότητά μας, να ζητήσουμε βοήθεια για να μπορέσουμε να στήσουμε μια ψυχική ανθεκτικότητα.
0: Και ειδικά στις μέρες μας που υπάρχει βοήθεια, δεν είναι σε τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει βοήθεια σήμερα. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το δίκτυο αυτό της βοήθειας για την ψυχή και το μυαλό μας. Πάρα πολύ και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αυτό τουλάχιστον οφείλω να το δω, ότι υπάρχει και εγώ.
1: Συμφωνούμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία εννοείται ότι σαφώς πρέπει να διευρύνουμε. Υπάρχουν μέρη τα οποία χρειάζονται ενίσχυση. Εγώ αυτό που λέμε εδώ ως κλίμακα, που όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους και παλιότερους φορείς ψυχικής υγείας, η πρόσβαση στην ψυχική υγεία δεν θα πρέπει να νοείται με την απόσταση. Δηλαδή την ίδια ευκαιρία που έχω εγώ στην Αθήνα ή εσείς στη Θεσσαλονίκη, να την έχει και ο άνθρωπος που ζει σε ένα απομακρυσμένο νησί.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Κάτι και γι' αυτό παλεύουμε.
0: Κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν συμβαίνει. Σας λέω αλήθεια. Μπορεί και να συμβαίνει.

0: Εγώ το ρωτάω, δεν θα έπρεπε μήπως, επειδή βλέπουμε ότι τα ψυχικά νοσήματα αυξάνονται καιρό με τον καιρό, όπως είπαμε, και πλέον καταβάλουν και μάλλον εξαπλώνονται και σε μικρές ηλικιακές ομάδες, μήπως θα έπρεπε να γίνεται αξιολόγηση, πώς παίρνουν αξιολόγηση και παράδειγμα οι αστυνομικοί, παίρνουν αξιολόγηση πολλοί άνθρωποι από ψυχολόγους. Μήπως θα έπρεπε όλοι γενικά και στους επαγγελματικούς χώρους να καθιερωθεί αυτό και να είναι σαν υποχρεωτικό ότι κατά διαστήματα, μια φορά το χρόνο, μια φορά στα 3 χρόνια θα περνάνε μια αξιολόγηση, θα τους βλέπει ένας ψυχολόγος και λίγο πολύ θα καταλαβαίνει μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα διακρίνει ένα απλό μάτι, η μητέρα, ο πατέρας, ένας φίλος.
1: Θα σας πω, ανοίγεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή να κάνουμε στοχευμένα αυτή την κουβέντα. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με ένα θεσμικό κατακαιρματισμό. Δεν υπάρχει μια στρατηγική, δεν υπάρχει εθνική μάλλον στρατηγική για το κομμάτι. Υπάρχει στρατηγική για την ψυχική υγεία, αλλά η ψυχική υγεία έχει υποενότητες. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί. Χρειάζεται να υπάρχει συνέχεια στο σύστημα, η οποία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Χρειάζεται follow-up σε έναν άνθρωπο. Χρειάζεται η πρόληψη στο πλαίσιο το εργασιακό, το σχολικό, που σας είπα ότι οι άνθρωποι απευθύνονται από σε θέσεις ευθύνης που βρίσκονται για να πάρουν κατευθύνσεις. Αλλά δυστυχώς εμείς οφείλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο των κατευθύνσεων, γιατί των κατευθύνσεων, με συγχωρείτε, γιατί δεν υπάρχει μία ενιαία στρατηγική. Οπότε για να γίνει αυτό το οποίο είναι ευχής έργων και έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις, προϋπόθεση είναι μια εθνική στρατηγική που να πλαισιώνει όλα τα κομμάτια της ψυχικής υγείας, από την πρόληψη μέχρι το follow-up.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε και με αυτό, γιατί αυτό ουσιαστικά είπατε, νους υγιής εν σώματι γη, κάπως έτσι. Δηλαδή το ένα ακολουθεί το άλλο πάντα, δεν το συζητώ, αλλά πιο πολύ νομίζω ότι κάνει κουμάντο το μυαλό. Ο νους κάνει πιο πολύ κουμάντο στο σώμα, αλλά επειδή δίνουμε μεγάλη βάση στο σώμα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε την ψυχή μας, το μυαλό μας, να είναι υγιές, να είναι υγιέστατα αυτά τα δύο, και όλα τα άλλα έρχονται. Τα κάνουμε κουμάντο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Δηλαδή το σώμα μας θα το πάμε εκεί που θέλουμε. Το έχουμε δει πολλές φορές, το έχει δείξει η ιστορία. Κυρία Στάμου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συνεχίστε όλη η ομάδα, όλοι οι επιστήμονες, όλη η επιστημονική κοινότητα να συνεχίσετε το έργο που κάνετε, γιατί πραγματικά όσο περνάνε τα χρόνια το έχουμε όλο και περισσότερο ανάγκη αυτή τη στήριξη, ειδικά για την ψυχή μας, ειδικά για την ψυχή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω κλείνοντας ότι κανένας και καμία δεν είναι μόνος. Μιλήστε ανοιχτά και επαναλάβετε πάντα θα βρεθεί κάποιος.
0: Επαναλάβετε παρακαλώ και τους αριθμούς τηλεφώνου που θα μπορούσε κάποιος απευθυνθεί.
1: Η γραμμή παρέμβασης για την πρόληψη της αυτοκτονίας είναι το 1018 και φυσικά όποιος χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη υπάρχει και η γραμμή 1306, γιατί το 1018 είναι η παρέμβαση για την αυτοκτονία και κανένας δεν είναι μόνος. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Σταμού.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας. Theta FM 107,1.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και Μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
4: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Τα-τα-τα-ρα-τα-ρα-τα-ρα, έτσι μπήκαμε χαριτωμένα στην τελική ευθεία, καθώς στις 5 θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 4. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μισάωρο που σας είπα ότι απαρτίζεται από ενότητες, διάφορες ενότητες, διάφορα ένθετα τα οποία είναι στάνταρ. Όπως στάνταρ είναι το ότι μαθαίνουμε από πού και ως πού μας προέρχονται ορισμένες αγαπημένες ή μη αγαπημένες εκφράσεις, αλλά πολύ συνηθισμένες της καθημερινότητας. Πάμε να μάθουμε για τη χιλόπιτα. Γιατί τόσο παρεξηγημένη η χιλόπιτα? Γιατί το να φας χιλόπιτα δηλαδή είναι τόσο παρεξηγημένο? Μπορεί εντάξει ως αποτέλεσμα να είναι παρεξηγημένο, δηλαδή το ότι έχεις μια, πώς θα το πω, μια απόρριψη που δέχεσαι. Αλλά ως χιλόπιτα είναι καταπληκτική η χιλόπιτα σαν φαγητό. Λοιπόν, μια πολύ ωραία ιστορία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω όμως από τη λυπητερή φράση για πολύ κόσμο «έφαγα χιλόπιτα». Σήμερα αντιστοιχεί περισσότερο με την ερωτική απόρριψη. Όμως στο παρελθόν, κοντά στο 1815, ένας εμπειρικός γιατρός από τα Γιάννενα, ο Παρθένης Νένιμος, υποστήριξε πως είχε βρει το φάρμακο για την ερωτική απογοήτευση που έπεται φυσικά της απόρριψης. Ήταν ένας σταρένιος χυλός, μια χυλόπιτα, γι' αυτό βγήκε, η οποία έπρεπε να φαγωθεί για 3 μέρες κάθε πρωί με άδειο στομάχι. Έκανε, λέει, θαύματα στους ερωτευμένους. Δεν ξέρουν βέβαια αν τελικά γιατρεύονταν οι ερωτευμένοι, αλλά τουλάχιστον είχαν το στομάχι τους γεμάτο και όλοι ξετρελαινόντουσαν με τη χυλόπιτα, την οποία μετά τη βάζαν και στη διατροφή τους. Είτε γυρνούσε το τέρι τους, είτε τους αποδεχότανε, είτε όχι. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της χυλόπιτας. Γι' αυτό λοιπόν, όποτε θα την τρώμε, θα πρέπει να την απολαμβάνουμε. Δεν γίνεται μόνο στενοχωριόμαστε.

Λοιπόν, και όσο οδεύουμε προς το τέλος, εγώ σας είπα, θα σας γεμίσω σήμερα πολιτισμό, θα σας γεμίσω προτάσεις για έξοδο, θα σας γεμίσω γενικώς με κάτι ευχάριστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ με κάτι δυσάρεστο. Είναι Παρασκευούλα, είναι αυτή η γλυκιά ημέρα, έτσι την θεωρούμε περισσότερο. Οπότε, τι κάνουμε, πάμε θέατρο. Άντε να πάμε θέατρο. Λοιπόν, Αριστοτέλειο, ο Γλάρος Αντών Τσέχοφ, του Γιώργου Βάλαρη, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτη Μπουγιούρη, Δημήτρη Τσικλή. Εξαιρετικό λοιπόν. Αρχίζει σε λίγες ημέρες. Έχετε το, σας παρακαλώ πολύ, στο νου σας, γιατί θα είναι για λίγες, πολύ λίγες παραστάσεις, 16 Οκτωβρίου. Εντάξει, σημειώστε το. Μπορεί να μην είναι για απόψε, αλλά σημειώστε το, γιατί δεν ξέρω και πόσα εισιτήρια θα βρείτε ή πόσα είναι διαθέσιμα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάτι που σήμερα υπάρχει στο Θέατρο Αμαλία. Έγυμνιστε λοιπόν, του Γιώργου Σίμωνα. Αν θέλετε, μπορείτε να το επισκεφτείτε. Ενώ στο Radio City μπορείτε να απολαύσετε, αν σας αρέσει ο Χάρης Ρώμα, στην Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Για δύο ημέρες η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Επίσης από αύριο στο Θέατρο Τεχνών είστε όλοι σας καθάρματα. Ελλάδα 2.0. Δεν ξέρω αν ταυτίζεστε. Του Χριστόφορου Χριστοφορίδη, σκηνοθεσία. Μπορείτε να το απολαύσετε και αυτό επί σκηνής. Υπάρχουν και άλλες που έρχονται και θα πρέπει να σας πω ότι αν αγαπάτε Μάρκο Σεφερλή, εξασφαλίστε στο Γελάς, κατά το Ελλάς προφανώς του κύριου Τσίπρα, από 16 μέχρι 28 Οκτωβρίου εξασφαλίστε εισιτήρια. Θα γίνεται ο κακός χαμός. Επίσης έρχονται, και θα σας τα θυμίζω, απλά σας τα λέω από τώρα να σημειώνετε, ότι έρχεται στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων ημέρη η Ανατομία μιας πτώσης. Είναι εξαιρετική παράσταση στο Θέατρο Αμαλία. Ο Βυσσινόκηπος φυσικά από 16 του μήνα και μετά και αυτός. Και πάρα πολλά άλλα που είναι προσεχώς. Τώρα όμως αμεσότατα, εκτός από αυτά που σας είπα στην αρχή, μπορείτε αν θέλετε να βρεθείτε στην αποκορύφωση των Ιβανόφιων 2026, της διοργάνωσης αυτής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη δεύτερη δημοτική κοινότητα, τιμώντας λοιπόν τη μνήμη του Γεωργίου Ιβάνοφ Σαϊνόβιτς. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις. Το φεστιβάλ λοιπόν θα πραγματοποιηθεί 8 η ώρα στο πάρκο Ιβάνοφ και θα είναι μια μεγάλη μεγάλη γιορτή. Το πρόγραμμα του Σαββάτου, αύριο δηλαδή στις 6 ώρα, ξεκινάμε τη μουσική παράσταση Εσαΐ εν ροή και συνεχίζεται 6 και 4 με μια θεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή του Ιβάνοφ. Και στις 7.30 θα πραγματοποιηθούν οι χαιρετισμοί των επισήμων, ενώ στις 8 θα ακολουθήσει το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Θα έχετε εκεί πέρα πολύ γλέντι. Εγώ λέω πάντως να το επισκεφτείτε και να χαρείτε παραδοσιακούς χορούς το Σάββατο. Αυτά από μένα τα ολίγα προς το παρόν. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια έρχομαι. Έχω και κινηματογράφο να σας προτείνω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στην πόλη.

Αλλαγή σκηνικού λοιπόν, ενώ πρώτα σας λέω την ιστορία για ένα τραγούδι και μετά το ακούμε. Αυτή τη φορά το εμπνεύστηκα κατευθείαν και έψαξα και βρήκα γιατί το είχα ακούσει κάποτε ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία αυτό το τραγούδι, το Moonlight Shadow του Mike Oldfield. Το ξέρετε όλοι, δηλαδή αν το σιγοτραγουδήσετε θα καταλάβετε και θα συνδέσετε την ιστορία που θα σας πω. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 1983 με τα μαγικά φωνητικά της Maggie Riley. Κρύβει πίσω του λοιπόν ένα από τους μεγαλύτερους αστικούς μύθους της pop-rock μουσικής, καθώς και την πραγματική εκδοχή του δημιουργού του. Θα την ακούσουμε. Ποια είναι η πραγματική εκδοχή και ποιος είναι ο αστικός μύθος. Για δεκαετίες λοιπόν η επικρατέστερη θεωρία των θαυμαστών έλεγαν ότι το τραγούδι γράφτηκε ως φόρος τιμής για τη δολοφονία του Τζον Λένον που είχε γίνει το 1980. Οι στίχοι ενίσχυαν ακόμη περισσότερο αυτή την υπόθεση. Δηλαδή η φράση που λέει εκεί shot six times, να μην λέω πυροβολήθηκε 6 φορές από έναν άνδρα που τρέχει, παρέπεμπε στη δολοφονία. Αν και ο Λένον είχε πυροβοληθεί 5 φορές και χτυπήθηκε από 4 σφαίρες, το six δεν εξυπηρετούσε. Μάλλον το βάλαν λέει για να βγει το μέτρο έτσι για να τους βγει ο στίχος. Υπάρχει και άλλη μια αναφορά που εκεί περιγράφει μέσα το τραγούδι ότι είναι το πλήθος που μαζεύτηκε γύρω από το κτίριο Ντακότα στη Νέα Υόρκη. Και ποια είναι η πραγματικότητα που έρχεται η απομυθοποίηση βέβαια. Τυχαίες ρήμες και Χουντίνι. Ο ίδιος ο Mike Oldfield λοιπόν είχε ξεκαθαρίσει την ιστορία πίσω από αυτό το κομμάτι, αποδομώντας έτσι τον μύθο των θαυμαστών, αλλά άφησε και ένα παράθυρο στο υποσυνείδητό του. Η αρχική έμπνευση λέει είναι ότι η βασική ιδέα προήλθε από την ταινία Χουντίνι του 1953 όμως, του Τόνι με τον Τόνι Κέρτις. Η ταινία εστίαζε στις προσπάθειες της συζύγου του διάσημου μάγου Χουντίνι να επικοινωνήσει με το πνεύμα του μετά θάνατον μέσω του πνευματισμού, κάτι που αντικατοπτρίζεται στους στίχους που μιλούν για μια γυναίκα που προσπαθεί να φτάσει τον χαμένο εραστή της στην άλλη πλευρά. Η στίχη τώρα, ο Oldfield δεν είχε και μεγάλη εμπειρία στο γράψιμο τότε. Κλείστηκε σε ένα δωμάτιο με ένα μπουκάλι κρασί και ένα λεξικό με ομοιοκαταληξίες. Πολλές φράσεις προέκυψαν τυχαία, επειδή απλώς κολούσαν ηχητικά. Ας πούμε, για παράδειγμα, λέει το 105 επιλέχθηκε απλώς και μόνο επειδή το 5 έκανε ρήμα με τον επόμενο στίχο. Έτσι, τόσο απλά χτίζονται μερικά τραγούδια και ακόμη πιο απλά χτίζονται οι μύθοι γύρω από τα τραγούδια.

Είμαστε ακριβώς 6 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το δύο ώρο μας. Δεν κατέστη δυνατό μέχρι στιγμής να επικοινωνήσουμε με Taxi Way. Γίνεται ένας χαμός στην πόλη και αυτός ίσως να είναι ο λόγος. Εγώ θα σας δώσω λοιπόν το στίγμα που βλέπω σύμφωνα με το Google Maps. Γι' αυτό παραλείπω να σας πω προτάσεις για τον κινηματογράφο, για να μην νομίζετε ότι το έχω ξεχάσει. Τις είχα συγκεντρώσει, αλλά νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι ο περιφερειακός πρώτα απ' όλα άρχισε να ξεμπλοκάρει σιγά σιγά. Το θέμα είναι που σας είπα ότι είχε δημιουργηθεί ένα τροχαίο εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου με ένα φορτηγό με βουλγάρικες πινακίδες, από ό,τι μου είπανε, και δεν παίζει ρόλο, και ένα γεωταχή δικό μας. Τώρα εκεί ακόμη συνεχίζει να υπάρχει μποτιλιάρισμα. Μέχρι δηλαδή λίγο πριν φτάσετε στα Πεύκα, στην ανηφόρα εκεί για τον Άγιο Παύλο, έχει γενικώς πρόβλημα. Επίσης, όλος ο όγκος. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Μετά από τη διασταύρωση των Πεύκων, ο δρόμος ανοίγει. Αν μη τι άλλο, μπορεί να έχετε χαμηλές ταχύτητες, αλλά είναι πιο ανοιχτός. Όλος ο όγκος φαίνεται που είχε συσσωρευτεί τόση ώρα, ξεκινάει τώρα των αυτοκινήτων να είναι από Τριανδρία, κατευθυνόμενοι προς τα ανατολικά μέχρι το τέλος του, μέχρι το Φίνικα δηλαδή. Μέχρι εκεί έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, έχει μποτιλιάρισμα ο περιφερειακός. Μέχρι και που θα φτάσετε στα φανάρια του Φίνικα θα έχει μποτιλιάρισμα αν κινήσετε προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι ο όγκος όλος αυτός που είχε συσσωρευτεί εδώ και ώρες πολύ πιο πριν. Μετακινείται τώρα προς τα ανατολικά. Το ίδιο συμβαίνει και στο κέντρο. Στο κέντρο έχει πάρα πολύ κίνηση. Μην αρχίσω να σας λέω δηλαδή από Μοναστηρίου, ήδη πολύ πριν το ξεκίνημα, πολύ πριν το σταθμό, μέχρι και το κέντρο. Και όλοι οι γύρω δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι. Παλαιά Σφαγεία, είσοδο της πόλης, ηλιοφόρος Νίκης προς το τελείωμά της. Βαρδάρης δεν το συζητώ. Όλοι οι δρόμοι εκεί γύρω είναι γεμάτοι. Να ξέρετε ότι εκεί θα εγκλωβιστείτε αν περάσετε. Επίσης να ενημερώσω ότι δεν λειτουργεί κανένας από τους δύο, από τις δύο και στις δύο κατευθύνσεις, κανένας σειρμός του μετρό. Το μετρό τελείωσε. Αυτή τη στιγμή είναι out of order, θα σας το πω έτσι. Τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα, ούτε για να πάτε ούτε για να έρθετε προς το σταθμό, ούτε για να πάτε προς τα ανατολικά. Οπότε φανταστείτε, σε όλο αυτό το κομμάτι του μποτιλιαρίσματος δεν υπάρχει και μετρό. Μετακινηθείτε λοιπόν πρώτα απ' όλα με υπομονή και μετά με το μέσο το οποίο διαθέτετε. Αν όχι, τότε μέσω μαζικής μεταφοράς. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ευχές πραγματικά να τελειώσει η σημερινή μέρα ήρεμα, ήρεμα, και να φτάσουμε όλοι στον προορισμό μας, όποιος και να είναι αυτός. Εμένα ο προορισμός μου και για σήμερα από τις 3 μέχρι τις 5 ήταν εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καθημερινά τα λέμε με το Θήτα να μαθαίνεις. Δίνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ελπίζω μέχρι τότε να είμαστε όλοι εδώ, όλοι καλά, να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: παρέα στον Θήτα FM. Είναι 5.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ολικό blackout στο μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, αυτή την ώρα δεν διεξάγονται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την ξαφνική δυσλειτουργία. Σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό με βουλγαρικές πινακίδες σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στον περιφερειακό στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στον Κόμβο προς ανατολικά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Τα οχήματα απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο. Ωστόσο από το συμβάν σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές οχημάτων προκαλώντας ακαραίο έμφραγμα στην κυκλοφορία. Το μποτιλιάρισμα αρχίζει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι τον Φίνικα. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το αίτημα της Ελλάδας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διαχειριστεί η χώρα την ενεργειακή κρίση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους μετά από 9 ημέρες αποφάσισαν οι αλλοιείς στον απόϊχο της συνάντησης που είχαν χθες στη Χαλκιδική με τον Πρωθυπουργό. Τονίζουν ωστόσο ότι θα επανέλθουν πιο δυναμικά αν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. 14χρονος μαθητής της τρίτης τάξης του γυμνασίου των Βασιλικών τραυματίστηκε από πτώσεις οβάδων. Το σχολείο εκενώθηκε ενώ ο μαθητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένος. Αυτοκτόνησε 42χρονος αστυνομικός σήμερα το πρωί μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Ο 42χρονος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν προανάκριση. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα διελιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τραυματίστηκαν 5 άτομα, τα 2 πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Θεριάσιο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διελιστήριο, ανέφερε η εταιρεία. 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες έσβησαν φωτιά μετά από έκρηξη στο ισόγειο πολυκατοικία στην οδό Θέμιδος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο. Πάνω από 50% οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν είναι λόγος για πρόωρες κάλπες, δήλωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη Δευτέρα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το νέο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Στο επικέντρο θα είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15, ενώ θα αξιοποιηθεί η εφαρμογή Kids Wallet. Στις 6.30 το απόγευμα στην Καμάρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από συλλογικότητες με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε 32χρονος με μαχαίρι από 3 άτομα στην Ελευσίνα. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε ολοκληρή την περιφερειακή οδό από τη Δευτέρα έως την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας, ενώ από τις 12 έως τις 16 του μήνα θα γίνονται εργασίες συντήρησης της επαρχιακής οδού Περιστεράς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, μέτριοι άνεμοι, 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
0: Theta FM 107,1.
5: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά που λέγαν κάποτε. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και βεβαίως το πάρκο της Χάνθ έχει πολύ πολύ μέλι να φάνε και οι κότες στη 17η γιορτή αυτού του θησαυρού που ακούει στο όνομα μέλι. Μέλι πάντως δεν στάζει το ζευγάρι των μουσικών που πλέον βλέπουν τα οικονομικά τους να μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΔΕ για να ελεγχθούν και μέχρι εδώ θα είναι η αναφορά μας σε αυτό. Μέλι δεν στάζει ούτε η αντιπολίτευση μπροστά σε όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, όπου για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε τι η απόσταση που έχει μεταξύ της κυβέρνησης και της καθημερινότητας του πολίτη. Μέλι όμως στάζουμε εμείς προς τον Κλεάνθη Μανολάρα, γιατί προσέχει ώστε να βγει η φωνή μας καθαρή στους δέκτες της. Και πάμε να αρχίσουμε την εκπομπή που ακούει στο όνομα από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 με θέμα τα διάφορα, με ένα διάφορα όμως σίγουρα όχι. Και βεβαίως ακούσαμε Beatles το άνοιγμα στην έναρξη της εκπομπής μας, γιατί μια μέρα γεννήθηκε το 1940 ο Τζον Λένον και βεβαίως μας έχει αφήσει εξαιρετικά τραγούδια, τα οποία όλα, μα όλα των Beatles αρέσουν σε πολλούς από εδώ μέσα στο στούντιο, ονόματα δεν λέμε. Λοιπόν, και να σας πω κάτι, αν με ακούτε λίγο να χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι επειδή αισθάνομαι εκτός από χαρά και μια μεγάλη αίσθηση ανακούφισης, και νομίζω πως αυτήν την χαρά και την αίσθηση ανακούφισης δεν την αισθάνομαι μόνο εγώ, αλλά την αισθάνεται σχεδόν όλος ο κόσμος. Γιατί ανακοινώθηκε στις 12 η ώρα πως η φετινή νικήτρια του Νομπέλ Ειρήνης είναι η Νάβη Πιλάι. Τώρα θα μου πείτε, ποιος την ξέρει την Νάβη Πιλάι? Την ξέρει όλος ο κόσμος που θέλει να την ξέρει. Είναι η νοτιοαφρικανή δικαστής Ναβανεθέμ, αλλιώς Νάβη Πιλάι, η οποία τιμήθηκε με το φετινό Νομπέλ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Και αν όλα αυτά μας ακούγονται πολύ πολύ μακρινά και εντελώς ανάρμοστα στην εποχή που ζούμε, η Νάβη Πιλάι ήταν από τους ανθρώπους που έκανε ακριβώς το αντίθετο από την αρχή της ζωής της και κυρίως από την αρχή της επαγγελματικής της καριέρας ως υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως δικηγόρος. Γιατί η Νάβη Πιλάι ήταν στους ανθρώπους που υποστήριζαν τον Νέλσον Μαντέλα στην Αφρική όταν δικαζόταν, γιατί υπερασπιζόταν το πιο απλό, το δικαίωμά του και της φυλής του να έχει ίσα δικαιώματα με άλλους, έναν αγώνα δηλαδή κατά του apartheid, του ρατσισμού, δηλαδή έτσι όπως το εξέφραζε το καθεστώς στην Νότια Αφρική. Επίσης η Νάβη Πιλάι, εκτός από τις μάχες κατά του apartheid, έδωσε και πολλές μάχες ως δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ως πρόεδρος του Ad Hoc Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, εκεί που βοήθησε ώστε να αναγνωριστεί ότι ο βιασμός σε καιρό πολέμου είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όπως επίσης και βοήθησε να χαρακτηριστεί ό,τι συνέβαινε κάτω εκεί στη Ρουάντα το 1994 ως γενοκτονία. Επίσης, η Νάβη Πιλάι ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον περασμένο Σεπτέμβριο κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μόνο ένα μέρος του αγώνα που έκανε η Νάβη Πιλάι σε αυτήν την προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί και να ισχύσει το διεθνές δίκαιο σε αυτόν τον κόσμο που πολλοί, μεταξύ των οποίων και πολύ υψηλά ιστάμενοι αρχηγοί κρατών, κάνουν τα δύνατα δυνατά για να το ξεχάσουν, περνώντας και προωθώντας τη δύναμη των όπλων ως αυτή που θα πρέπει να ισχύει στον κόσμο. Όμως όχι. Και το ακόμα πιο σημαντικό που έκανε σήμερα η Νάβη Πιλάι ήταν, ξέρετε ποιο, ότι της ανακοινώθηκε ότι βραβεύτηκε αυτή με τον Νομπέλ Ειρήνης σε έναν απόλυτα μα απόλυτα συμβολικό χώρο. Βρισκόταν στις αίθουσες του δικαστηρίου της Νιρεμβέργης, εκεί δηλαδή όπου καταδικάστηκαν οι Ναζί εγκληματίες.
Και βεβαίως η ίδια δεν το πίστευε ότι είχε κερδίσει αυτή το Νομπέλ Ειρήνης. Είπε ότι ως δικαστής και ως δικηγόρος θα έπρεπε να το επιβεβαιώσει, αλλά τελικά μετά αστειεύτηκε κιόλας. Είπε ότι μήπως θα έπρεπε να το μοιραστώ και με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όχι, τελικά ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Και τέλος το αφιέρωσε αυτό σε όλα τα θύματα που έχουν πέσει, έχουν βιώσει, έχουν ζήσει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα σοβαρότατα αυτά εγκλήματα του διεθνούς δικαίου στο πετσί τους. Να λοιπόν, ένας πολύ ωραίος λόγος να είμαστε σήμερα χαρούμενοι και λίγο περισσότερο αισιόδοξοι.

0: Θα αφήσουμε την Σερ να τραγουδάει μόνη της και θα πάμε να συνδεθούμε αμέσα με την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα το απόγευμα. Είναι η κυρία Φωτεινή Μπέλου, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και δεν ξέρω, κυρία Μπέλου, καταρχάς καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κυρία Μακρύ. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της και δεν ξέρω, επειδή είναι πολύ πολύ κοντά η ανακοίνωση για το φετινό Νομπέλ Ειρήνης στην Άβη Πιλάη, θα θέλατε να μας κάνετε ένα μικρό σχόλιο γι' αυτό?
1: Με πιάσατε λίγο εξαπίνης, γιατί και εγώ τώρα πριν από λίγο το είδα στον υπολογιστή. Να ξέρετε, θα πω μόνο αυτό, ότι μερικές φορές, ξέρετε, αυτοί που είναι να λάβουν το Νόμπελ Ειρήνης, τους ψάχνουν να τους βρουν και να τους ενημερώσουν. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω.
0: Ήταν πάντως πολύ συμβολικό το γεγονός ότι βρέθηκε στην αίθουσα της Νιρεμβέργης, του δικαστηρίου της Νιρεμβέργης, και είπε πολύ σημαντικά πράγματα για το γεγονός ότι στην ουσία με την βράβευσή της και η ίδια η Νορβηγική Επιτροπή ουσιαστικά δίνει ένα προβάδισμα στην ισχύ του διεθνούς δικαίου απέναντι στο νόμο των όπλων.
1: Μα ξέρετε, πρέπει κάπως να γίνει αυτό, διότι πρέπει η κατάσταση λίγο να έρθει, να διορθωθεί. Και φαντάζομαι ότι ήταν και, ξεκινάτε πάρα πολύ ωραία, γιατί μια διόρθωση θεωρώ ότι έχει λίγο να το κάνει λίγο πιο σαφές, μια διευκρίνηση αν θέλετε. Ήταν και η επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών,
0: Μάρκο Ρούμπιο.
1: Κυρίου Ρούμπιο. Μάρκο Ρούμπιο, ναι, βεβαίως. Και θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίζει ένα ταξίδι, αν το δούμε ως σφραγίδα. Σφραγίδα με τι? Σφραγίδα με περιεχόμενο. Για να τη δούνε αυτοί που πρέπει να τη δούνε. Διαφορετικά ακροατήρια κάθε φορά. Και αυτή η σφραγίδα λοιπόν έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και ένα κομμάτι της λοιπόν δείχνει ότι με τα λόγια που είπε και στην ομιλία του αλλά και όλη του η συμπεριφορά δείχνει ότι είμαι ρεπουμπλικάνος. Αλλά προτρέπω να προχωρήσουμε μαζί με τη Δύση σύμφωνα με τις κοινές μας αξίες. Και τη δημοκρατία της Ελλάδας και τις αξίες και τις αρχές, αν θέλετε, που δείχνει η δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας και το έχει διδάξει αυτό εδώ και δύο και πολλές χιλιετίες. Και έρχεται λοιπόν να δείξει ότι ένα δεύτερο κομμάτι, μια γωνίτσα, αν θέλετε, αυτής της σφραγίδας δείχνει εμέσως πλην σαφώς ότι είμαι ρεπουμπλικάνος, αλλά δεν είμαι Τραμπ. Οπότε αυτό δείχνει και έρχεται να έρχεται αν θέλετε σε συνέχεια να πληροφορήσει ένα άλλο κομμάτι της σφραγίδας που δείχνει ότι στις 3 Νοεμβρίου εμείς έχουμε ενδιάμεσες εκλογές και απευθύνεται αν θέλετε και στους Αμερικανούς στην ελληνική κοινότητα αλλά και στους άλλους σε όλους στους Αμερικανούς ψηφοφόρους αλλά και στην ελληνική κοινότητα η οποία έχει ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο που υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς. Και κάποιοι από αυτούς, ειδικά το μετριοπαθές κομμάτι, είναι πάρα πολύ θυμωμένοι με την συμπεριφορά συγκεκριμένα σημεία της κυβέρνησης Τραμπ. Άρα έρχεται νομίζω να διορθώσει και να εξισορροπήσει ορισμένα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί, να το πω έτσι λίγο πιο διπλωματικά.
0: Ήτανε και ουσιαστικά. Θα ρωτήσω μετά.
1: Αυτό τώρα και κλείνω. Μην ξεχνάμε ότι έχει εξαιρετικά χαμηλή δημοτικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να υποθεί προκειμένου να δείξει ότι δεν είμαστε εκτός. Είμαστε εντός. Θέλουμε μια δυνατή Δύση, μια Δύση η οποία θα αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, δεν θα τα αφήνει σε άλλους, ούτε θα τα παρερμηνεύει για να τα αφήνει να τα αντιμετωπίσει κάποιος άλλος στο μέλλον. Δεν ξέρουμε πώς αυτό θα διαγράφεται.
0: Άρα λοιπόν ήταν και μια διόρθωση και προς αυτά που είχε πει ο αντιπρόεδρος Βάνς σε ένα αντίστοιχο λόγο που ουσιαστικά έκοψε τις γέφυρες ανάμεσα στην Δύση του Τραμπ και την υπόλοιπη Δύση της Ευρώπης.
1: Αν θέλετε ήταν λίγο πιο αυστηρός. Αλλά θεωρώ ότι ήρθε να διορθώσει και να δώσει μια διαφορετική. Αυτό λέω εντάξει, ήταν εγώ έτσι όπως το βλέπω με τον δικό μου τρόπο σκέψης, αν θέλετε, ήταν μια σφραγίδα. Η οποία φάνηκε σε μια σελίδα η οποία είχε μια σειρά από πράγματα πάνω. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι δεν ήταν μόνο να εξυπηρετήσει, αν θέλετε, ότι εγώ δεν είμαι Τραμπ, δεν είμαι τόσο, αν θέλετε, επιχειρηματικός. Την εξωτερική μου πολιτική, αλλά λαμβάνω από υπόψη μου και τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες εξελίχθηκε η Δύση, αλλά θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στην Δύση η οποία παλεύει, όχι στην Δύση η οποία περιμένει από τους άλλους έτοιμα. Και αυτό η Δύση το έχει δείξει, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, να πούμε και του στραβού το δίκαιο. Και βεβαίως υπάρχει και μια άλλη, ένα άλλο κομμάτι της παγίδας λοιπόν, που δείχνει ότι δεν θα επιτρέψει, είναι λίγο αν θέλετε το πιο αποφασιστικό κομμάτι, δεν θα επιτρέψει σύγκρουση με την Τουρκία. Αυτό το είπε ξεκάθαρα.
0: Αυτό βεβαίως. Ναι, να ρωτήσω. Αυτό όμως το είπε ότι δεν θα επιτρέψει σύγκρουση ουσιαστικά σε μια συνέντευξη, έτσι, γιατί κανονικά δεν το είπε ούτε στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε.
1: Ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Γιατί?
1: Διότι έρχεται σε αντιδιαστολή, κατά την άποψή μου, και διόρθωση της παράφρασης Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, που χαιρετώντας τον γείτονα πρόεδρο, τον γείτονά μας δηλαδή, είπε «Don't challenge him, don't mess with him», κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ήταν να προέτρεψε ότι μην τον στεναχωρείτε, γιατί πρέπει να το κάνουμε τα χατήρια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το ακούσαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά βεβαίως, ακούγοντας αυτό που είπε, ακόμα και στη συνέντευξη, ότι δεν θα επιτρέψει σύγκρουση, αυτό σημαίνει κάτι. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι από πίσω υπάρχει μια μεγάλη, αν θέλετε, ένα μεγάλο πλαίσιο ενεργειακής συνεργασίας και όσον αφορά τις εταιρείες που κάνουν εξόρυξη υδρογων ανθράκων και στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, όπως βεβαίως και η μεγάλη συνεργασία στην Αλεξανδρούπολη.
0: Για τον κάθετο διάδρομο.
1: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε κανείς να το πει ότι η ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ πληροφορεί την εθνική μας ασφάλεια. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι ήταν σε πολλά επίπεδα, αν θέλετε, αυτό το ταξίδι και ό,τι ακριβώς μας ενημέρωσε και ό,τι ακριβώς έκανε, έδειχνε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια δύναμη η οποία βεβαίως ασφαλώς και λαμβάνει υπόψη την ισχύ. Αλλά υπάρχουν από πίσω, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν και οι φιλίες, υπάρχουν και οι συνεργασίες, υπάρχουν και οι συμμαχίες. Εκείνος τη σέβεται.
0: Υπήρχαν όμως εκείνοι που είδανε σε αυτήν την παρουσία ότι ουσιαστικά έπαιξε έναν ρόλο Πόντιου Πιλάτου, ότι δεν είπε όσα περιμέναμε ίσως να πει για το καλώδιο και την ανάγκη να οχυρωθεί περισσότερο η χώρα μας απέναντι στο γείτονα.
1: Δεν ήταν ο σκοπός του αυτός. Ο σκοπός ενός διπλωμάτη και ιδιαίτερα ενός υπουργού των εξωτερικών όταν έρχεται να κάνει μια επίσημη επίσκεψη δεν είναι να μπει στα επιχειρησιακά. Νομίζω με μια διπλωματική φράση, με μια κίνηση ή με μια επιβεβαίωση, συνήθως τη διπλωματία, λαμβάνεται, αν θέλετε, μια συγκεκριμένη στάση από ένα κράτος. Και αυτό νομίζω ο Ρούμπιο το έκανε, κύριος Ρούμπιο. Και βεβαίως πολλοί θα πούνε ότι ήρθε για μια μισή μέρα και πήρε 4 εκατομμύρια ποσά. 4 δις.
0: 4 δις. Για τα εξοπλιστικά.
1: Για τα εξοπλιστικά. Οι συμφωνίες αυτές δεν είναι μια ημέρα. Οι συμφωνίες αυτές

0: όλα.
1: Το γεγονός δηλαδή και ότι δεν πήγε στην Τουρκία, έσπασε το πρωτόκολλο που έλεγε ότι όταν έρχεται προς τα εδώ κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος πηγαίνει και στην Άγκυρα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το εκλάβουμε ως θετικό.
0: Είναι και αυτό που σας είπα ακριβώς προηγουμένως, και με τα λόγια του και με τις πράξεις του. Και αυτό είναι μια πράξη η οποία πραγματικά αποτελεί κομμάτι της σφραγίδας αυτής που σας είπα. Γιατί δεν μπορώ τώρα χρησιμοποιώ αυτό το σχηματισμό, γιατί είναι αυτό που τουλάχιστον έχει καθίσει στη δική μου σκέψη. Διότι πραγματικά έδειξε ότι δίνει μια σημασία στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες μέρες μας είχε δημιουργηθεί και τον προηγούμενο καιρό, είχε και από την αρχή που είχαμε αρχίσει να πληροφορηθήκαμε ουσιαστικά εδώ και μερικούς μήνες ότι η Τουρκία έχει μερικές πρωτοβουλίες στο μυαλό της όσον αφορά την δημιουργία νόμου σχετικά με την γαλάζια πατρίδα και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει. Και πραγματικά υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση και στην Ελλάδα και στην ελληνική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε να την κάνει αυτή τη συνάντηση σίγουρα, αυτή την επίσκεψη, και αυτή η στάση του θεωρώ ότι έκλεισε αρκετά ερωτηματικά και τουλάχιστον έστειλε κάποια σαφή μηνύματα. Ότι είναι μια σφραγίδα την οποία μπορεί να τη δει και κάποιος άλλος και να πει ότι εδώ έχουμε μια αποφασισμένη δέσμευση, μια αποφασιστική, συγγνώμη, δέσμευση, ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι απούσες.
1: Παρόλο που τα...
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Παρόλο βεβαίως που τα νερά δεν είναι και τόσο ήρεμα τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Αιγαίο, έτσι δεν είναι, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε σήμερα ότι υπάρχουν κυματάκια.
0: Όχι, δεν είναι, φυσικά δεν είναι, μα γι' αυτό σας προσπαθώ να διευκρινίσω ότι ακριβώς επειδή τα νερά δεν είναι τώρα λίγο ταραγμένα, ήταν και από τις προηγούμενες εβδομάδες και τις προηγούμενες αρκετές εβδομάδες. Γι' αυτό θεωρώ ότι το ταξίδι αυτό είχε αυτό το σκοπό. Και βεβαίως να στείλει τα συγκεκριμένα μηνύματα.
1: Και τη δυναμική εικόνα. Ναι, συγγνώμη. Και τη δυναμική εικόνα της πνίκας, έτσι, γιατί δεν είναι συχνά αυτό, δεν το βλέπουμε συχνά. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι πολιτικοί που έχουν μιλήσει από τον χώρο της δημοκρατίας, από το βράχο της δημοκρατίας.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι από ό,τι λέγεται και στις ΗΠΑ προδιαγράφει την καριέρα του προς την κατεύθυνση της Προεδρίας. Άρα αυτό θα έχει πολλαπλά μηνύματα στο αμερικανικό ακροατήριο, αλλά και στο ευρωπαϊκό ακροατήριο. Και μην ξεχνάτε ότι παραδέχτηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την στάση μας και την θέση και των ΗΠΑ όσον αφορά την διαχείριση του μεταναστευτικού, είπε επιλέξει ότι παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη σε απειλές μεταναστευτικών ροών. Η λέξη και η έκφραση απειλές μεταναστευτικών ροών φυσικά δείχνει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.
1: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν,
0: δεν είναι έτσι. Και ναι, το παραδέχεται και είπε ακριβώς αυτούς τους όρους που χρησιμοποίησε. Γι' αυτό σας λέω ότι και σε επίπεδο ρητορικής αλλά και σε επίπεδο πρακτικής έδειξε πραγματικά, άφησε αν θέλετε ένα σημάδι που δείχνει ότι εμείς είμαστε εδώ, είμαστε σύμμαχοι, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της χώρας και δεν θα παίξουμε. Αυτό τουλάχιστον διάβασα εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι όλη του η στάση έδειξε, παρά το ότι ακούστηκε στο εσωτερικό και παρά ότι γράφει και η Wall Street Journal, και που γνωρίζουμε βεβαίως ότι τώρα, εδώ και πολλές δεκαετίες, ποιανού στάση και ποια προσέγγιση η συγκεκριμένη εφημερίδα στηρίζει. Οπότε ας πάρουμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο, αν θέλετε, εργαλειακά, να το πω έτσι. Δηλαδή να ερμηνεύσουμε ορθολογικά και τη συμπεριφορά και τις δεσμεύσεις. Δεν είναι τυχαίο. Δεν δεσμεύονται υπουργοί εξωτερικών με συγκεκριμένα λόγια.
1: Μάλιστα.
0: Κάγματα που μετά δεν θα κάνουν.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θετικό πρόσημο, κυρία Μπέλου, σας ευχαριστώ.
0: Ένα θετικό, ναι. Εγώ βλέπω ένα αρκετά θετικό πρόσημο, γιατί δημιουργεί έτσι μία, όπως σας είπα, και μία επιβεβαίωση για το τι έρχεται μπροστά μας, και μην ξεχνάμε ότι αυτό έρχεται σε μία εξαιρετικά σαφή διεθνή συγκυρία.
1: Σωστό.
0: Μία συγκυρία που δεν ξέρουμε αν περιμένουμε, αν θέλετε, μια μεγάλη οικονομική κρίση εν μέσω δύο μεγάλων ένοπλων συγκρούσεων.
1: Ναι, Μάλιστα.
0: Δεν είναι εύκολα. Και ειδικά

0: την περιοχή είμαστε, έχουμε αρκετούς. Και δεν είναι μάλλον μία η σύγκρουση, θα μπορούσαμε να μετρήσουμε πολλά πεδία μαχών.
1: Μάλιστα.
0: Που τρέχουν αυτή τη στιγμή.
1: Κυρία Μπέλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να είστε...
0: Σας ευχαριστώ και εσάς, κυρία Μακρύ, που μοιραστήκατε τις σκέψεις μου.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Θήτα FM
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949, για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων.
3: Θήτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε. Αφήνουμε λίγο τους UB40 πίσω να αναρωτιούνται τι έχουν κάνει λάθος. Να σας πω ότι εσείς δεν θα κάνετε λάθος άμα μας στείλετε μήνυμα στο Viber, γιατί μπορείτε να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα για το έργο Slantec. 6977-201-070, 6977-201-070 μπορείτε να στείλετε. Εμείς έχουμε μαζί μας για να συνομιλήσουμε για αυτή την παράσταση τον Αλέξη Κότσιφα, ο οποίος είναι ηθοποιός. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Μακρύ.
0: Είστε καλά καταρχάς.
1: Καλησπέρα, καλή σεζόν σε όλους να ευχηθώ.
0: Βεβαίως, καλή σεζόν, γιατί είναι μια έτσι, το θέατρο ανθεί στην πόλη μας. Το θέμα είναι να ακολουθεί και ο κόσμος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Θέλουμε γεμάτα θέατρα για όλους.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, το Slantec επιστρέφει για τρίτη χρονιά, έτσι. Μεγάλη επιτυχία έχει κάνει το Slantec του Eden von Horvath, σωστά?
1: Σωστά. Mm-hmm. Είναι τρίτη χρονιά της παράστασης. Έχει κατέβει και μία φορά στην Αθήνα. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, τώρα ακούω λίγο τη φωνή μου και μπερδεύομαι. Θα τραβήξω λίγο το κινητό μακριά.
0: Ωραία, θα το λύσουμε το θέμα για να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι, λοιπόν, είναι για... τώρα είναι καλύτερα, για δείτε.
1: Για να δω. Mm-hmm. Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι η τρίτη χρονιά της παράστασης. Mm-hmm. Η επιτυχία αυτής της παράστασης δεν έγκυται μόνο στο ότι ο κόσμος την αγάπησε και την βλέπει, έγκυται και στο ότι για εμάς ήταν μια επιτυχία, ήταν κάτι απρόσμενο, ήταν μια παράσταση που την αγαπήσαμε πάρα πολύ. Όλοι μας μέσα από αυτή την παράσταση είπαμε πράγματα που θέλαμε να πούμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να τα λέμε. Mm-hmm. Όσο ο κόσμος θα πηγαίνει εκεί που πηγαίνει.
0: Βεβαίως, και θα την αγκαλιάζει αυτή την παράσταση, γιατί πραγματικά όπου και να παίχτηκε ήταν γεμάτη. Τώρα, τι είναι το Slantec?
1: Slantec είναι το όνομα ενός παιδιού. Θέλετε να σας πω λίγο την πλοκή για να
0: βεβαίως,
1: καταλάβετε.
0: Βεβαίως, αυτό ακριβώς θέλουμε.
1: Τι μας πρόκειται. Ο Slantec λοιπόν είναι ένα πρόσωπο λίγο πριν την άνοδο του φασισμού. Ένα νέο παιδί το οποίο παρακινείται από το μαύρο στρατό, τον λεγόμενο μαύρο στρατό, τέλος πάντων στρατό, προ-ναζιστικό στρατό, να κάνει ένα έγκλημα. Mm-hmm. Το κάνει και στο τέλος του φορτώνεται όλη η ιστορία αυτή που έχει στήσει ο μαύρος στρατός και το έγκλημα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Ο Slantec είναι μια προσωποποίηση, ας πούμε, το πώς πορώνουν τη νεολαία και πώς τη βάζουν την νεολαία να κάνει πράγματα που δεν θέλει. Mm-hmm. Πλά και μόνο για να ανήκει κάπου. Mm-hmm. Μέσα τώρα σε όλες τις δύσκολες εποχές εκείνης εποχής, που μοιάζουν αρκετά νομίζω με το σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε πολύ πείνα, υπήρχε πολύ φτώχεια, η Γερμανία είχε χάσει τον πόλεμο, της είχαν απορρευτεί πολλά πράγματα. Μέσα σε όλα αυτά είναι οι καλύτερες καταστάσεις για να ανθίσει ο ναζισμός. Mm-hmm. Και πώς ανθίσει ο ναζισμός? Μέσα από τα παιδιά κυρίως. Αυτό το πράγμα δείχνει ο Slantec.
0: Mm-hmm. Ουσιαστικά λοιπόν είναι τα χρόνια του Μεσοπολέμου, είναι η κρίση του Μεσοπολέμου και ο λόγος που επιλέξατε ως Ars Moriendi Theater Group να ανεβάσετε το Slantec, ποιος ήταν, κύριε Κότσιφα?
1: Εντάξει, νομίζω είναι ο προφανής λόγος, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μας αφήνουν καθόλου αδιάφορους και είναι ένα κείμενο μέσα σε ένα κύκλο κειμένων που έχουμε κάνει με δουλειές, όπως το Ριχάρδο που τον κάναμε μια παραλλαγή τέλος πάντων, το Άγριο Αίμα που έκανε ο Θάνος πάλι με άλλα παιδιά. Είναι ένας κύκλος εργασίας που μας αφορά και νομίζουμε ότι είναι ο τρόπος που μπορούμε να πούμε τη δική μας άποψη πάνω σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
0: Mm-hmm. Και δεν φοβάστε μήπως γίνει καθρέφτης, δηλαδή εφόσον είναι πολύ, αισθανόμαστε όλοι ότι είναι πολύ κοντά στη λογική και στα βιώματα της εποχής του Μεσοπολέμου με το τώρα. Θελήσατε και το πετύχατε βεβαίως τα δύο προηγούμενα χρόνια να πάτε κόντρα σε αυτή τη λογική του καθρέφτη.
1: Καθρέφτης, τι εννοείται?
0: Εννοώ ότι το ζούμε δύσκολα αυτά τα χρόνια και πολλοί μιλάνε για τις ομοιότητες ανάμεσα στην εποχή του Μεσοπολέμου με το τώρα. Οπότε το να έχεις αυτή, να βλέπεις δηλαδή τη ζωή σου να παίζεται στο θέατρο, είναι σαν να θα μπορούσε να δράσει αποτρεπτικά για κάποιον να έρθει να τη δει την παράσταση. Αυτό εννοώ.
1: Αποτρεπτικά δεν νομίζω. Και κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε τι έγινε τότε και πρέπει να συγκρίνουμε. Mm-hmm. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Mm-hmm. Αυτή είναι και νομίζω η δύναμη του θεάτρου, να θυμίζει και να Όχι απλά, το θέατρο δεν δίνει, εμείς τουλάχιστον δεν δίνουμε λύσεις, δεν προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε μια εικόνα από τα δικά μας μάτια αυτών που γίνονται και τη σκληρότητα αυτών των πραγμάτων. Mm-hmm. Η οποία, όπως λέτε, μοιάζει πάρα πολύ με το τότε, η σκληρότητα ειδικά. Είναι ένας καθρέφτης, αλλά νομίζω ότι η εποχή είναι από μόνη της ίδια, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Απλά άλλαξαν τα στρατόπεδα κάπως, mm-hmm. νομίζω, mm-hmm. να καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm. Και είναι και ο άνθρωπος ίδιος, έτσι, και είναι αυτός ο αγώνας που κάνει για να αφήσει πίσω κακές συμπεριφορές, αλλά πάντοτε έρχονται ουσιαστικά και κακές συνήθειες. Mm-hmm. Τώρα, τι σας είπε ο Θάνος Νίκας, μάλλον έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ανεβάζεται τώρα το Slantec σε σχέση με την αρχή?
1: Αυτή η παράσταση τώρα είναι, το λέγαμε χθες με τον Θάνο, έχει κάτι περίεργο. Όποτε παίζουμε, είναι σαν να διαπραγματευόμαστε ξανά το λόγο όλοι οι ηθοποιοί. Δηλαδή κάπως, δεν ξέρω, επειδή γράψαμε πολλά πράγματα και οι ίδιοι, είδαμε πολλά πράγματα, την δουλεύουμε συνέχεια την παράσταση, mm-hmm. είναι συνέχεια σαν να ανατροφοδοτούμαστε. Να μου πεις τώρα και η ιστορία και η καθημερινότητα ανατροφοδοτεί συνέχεια τέτοιες παραστάσεις. Αλλά είναι σαν συνέχεια κάτι να δίνει κάτι παραπάνω. Mm. Ένα βήμα παραπάνω που δεν το περίμενες ότι θα έρθει, δεν το ήξερες ότι υπάρχει και αυτό το βήμα. Αυτό είναι φοβερό, αυτό εμείς το βιώνουμε πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, και νιώθουμε ότι συνέχεια ο κόσμος θα έχει να πάρει κάτι από αυτή την παράσταση. Νομίζω δηλαδή κάποιος που είδε την παράσταση την πρώτη χρονιά θα έρθει, θα δει την ίδια παράσταση, αλλά θα τον κρατήσει σαν να την βλέπει πρώτη φορά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λέτε. Και βεβαίως, πού θα ανεβεί ξανά το Slantec και ποιες μέρες, κύριε Κότσιφα?
1: Στο Γκέτε, στο Ινστιτούτο Γκέτε, αυτό το φιλόξενο μέρος. Mm-hmm. Μας έχει ανοίξει τις πόρτες του αρκετά και με πολύ χαρά, και για πρόβες και για παραστάσεις. Θα παίζουμε Δευτέρα, Τρίτη. Τώρα συγχωρήστε με, αλλά νομίζω
0: ότι
1: παίζουμε
0: Δευτέρα
1: για δύο εβδομάδες.
0: Και την Τρίτη, ναι, 12-13 ναι, ναι. και 19 και 20 Οκτωβρίου, και οι ακροατές μας μπορούν να στείλουν μήνυμα με το όνομά τους στο 6977-201-070 για δύο διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, για το Slantec. Τώρα, ο δικός σας ο ρόλος ποιος ακριβώς είναι στην παράσταση, κύριε Κότσιφα?
1: Εγώ παίζω έναν λοχαγό. Mm. Ο οποίος θεωρώ ότι είναι από τα πιο τραγικά πρόσωπα του κειμένου, ο οποίος θεωρεί ότι διαχειρίζεται όλη αυτή την εθνική επανάσταση, όπως λένε αυτοί οι άνθρωποι, χειραγωγεί το Slantec, χειραγωγεί όλους τους άλλους, δημιουργεί μεγάλα θέματα σε όλους τους ανθρώπους γύρω του, ώσπου να φτάσει στο τέλος η ανωτάτη αρχή, όπως λέγεται, να το πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα και να μην είναι τίποτα στην ουσία. Είναι αυτός που κινεί τα νήματα μέχρι να έρθει κάποιος ανώτερος και να του πει κάνε στην άκρη αυτό.
0: Μέχρι να το θεωρήσουν ότι δεν είναι πλέον χρήσιμος για τις βουλές τους, έτσι ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι, μάλιστα. Και, μάλιστα. Α, λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο άλλαξε, είπε τώρα τελευταία ο Θάνος Νίκας, που θα ήθελε να σας έτσι επιστήσει την προσοχή?
1: Νομίζω να μην χαλαρώσουμε, που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν είμαστε ποτέ χαλαροί, αλλά είναι ένας κίνδυνος όταν παίζεις για τρίτη χρονιά μια παράσταση. Mm. Να θεωρήσεις ότι το έχω, ρε παιδί μου, μια χαρά θα πάει πάλι. Είναι κάπως λίγο επικίνδυνο, αλλά νομίζω είμαστε όλοι τόσο όριμοι σε αυτό το πράγμα, οπότε δεν υπάρχει φόβος.
0: Εσείς, για να προσεγγίσετε περισσότερο τον λοχαγό, τι κάνατε, κύριε Κότσιφα? Τι χρειάστηκε να ενισχύσετε περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο υποδίεστε τον ήρωά σας?
1: Αναγκάστηκα να... Τώρα ακούγεται λίγο παροχημένο, αλλά αναγκάστηκα πραγματικά να μπω σε αυτή την ιδεολογία. Βλέποντας ταινίες, χτίζοντας κάτι στο μυαλό μου σαν ήρωα, ας πούμε, και προσπαθώντας να τον υπερασπιστώ. Σε σημείο που έγραφα κείμενα, δηλαδή έχω τετράδια τώρα με κείμενα σαν να διαλαλώ, να υποστηρίζω τον ναζισμό, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω με βοήθησε να καταλήξω στο ρόλο αυτόν, ο οποίος εν τέλει είναι νομίζω από τα καλύτερα πράγματα που έχω χτίσει.
0: Και βεβαίως μετά να το ανατρέψετε κιόλας, έτσι, γιατί να μην το φανταζούμε.
1: Ναι, καλά. Ναι.
0: Μάλιστα, κύριε Κότσιφα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας.
1: νομίζω τα είπαμε όλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Δεν θα σας πω στον αέρα τι θα σας ευχηθώ, θα σας ευχόμουν αν μπορούσα να σας το πω για την πρεμιέρα της Δευτέρας. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται να το πούμε στον αέρα αυτό. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σλάντεκ, λοιπόν, τι ώρα είναι η παράσταση?
1: Στις 9.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια.

0: Επιστρέψαμε. Εσείς μπορείτε ακόμα να στέλνετε στο 697-7201-070 το όνομά σας, αν θέλετε να πάτε στο Slantec, με τη βοήθεια βεβαίως την δική μας, για τη Δευτέρα στις 12 Οκτωβρίου. Αλλά πάμε να καλησπερίσουμε την επόμενη μας καλεσμένη. Είναι η κυρία Δέσποινα Πάρτση, νέα υπεύθυνη επιστημονικών προγραμμάτων και της εκδήλωσης Pink Together στο Άλμα Ζωής. Και βεβαίως είπαμε, είναι ο Οκτώβριος, ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Καλησπέρα κυρία Πάρτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και βεβαίως το Άλμα Ζωής για ακόμη μια χρονιά ετοιμάζεται, έτσι. Τι έχετε προγραμματίσει για την Κυριακή?
1: Καταρχήν να είναι με το μέρος μας ο καιρός, που είναι και το μεγαλύτερο μας άγχος τώρα αυτές τις μέρες. Οπότε σε περίπτωση που όλα πάνε καλά, θα βρισκόμαστε από τις 10 το πρωί στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί από τις 10 το πρωί θα πραγματοποιούνται εγγραφές για το περπάτημα και θα είναι ταυτόχρονα πολλές δράσεις στην εξέδρα, μηνύματα γυναικών που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, δράσεις για παιδιά, food corner, πάρα πολλές εκπλήξεις, γυμναστικές ακαδημίες θα συμμετέχουν. Το περπάτημα γίνεται στις 12. 12 η ώρα γίνεται η εκκίνηση του περιπάτου. Στο μεταξύ και την ίδια μέρα ο κόσμος μπορεί να κάνει εγγραφές. Έχουν μείνει t-shirt, αλλά πολύ μικρά νούμερα. Ωστόσο, εμείς τονίζουμε πως η εγγραφή είναι ένας συμβολικός τρόπος να στηριχτεί το άλλο ζωής και να συμμετέχει κανείς στην εκδήλωση και όχι τόσο να πάρει το t-shirt. Αυτά είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ακριβώς. Οπότε, πείτε μου.
0: Τι συμβολίζει το Pink Together?
1: Το Pink Together είναι μια μεγάλη αφορμή για το Άλμα Ζωής της Θεσσαλονίκης να μιλήσει για την πρόληψη με έναν τρόπο λίγο πιο εύκολο στον κόσμο, μέσα από μια γιορτή που τη διοργανώνουν άνθρωποι που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα πως η έγκαιρη διάγνωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Δεν μπορούμε να τον αποθαρρύνουμε. Αλλά σίγουρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον προλάβουμε σε ένα σημείο που μπορεί η ποιότητα της ζωής μας να είναι καλύτερη, θεραπείες ευκολότερες. Οπότε είμαστε εδώ για να πούμε πως η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι το α και το ω για την πορεία της νόσου και την ίαση στις περισσότερες περιπτώσεις και βέβαια για να είμαστε κοντά στις γυναίκες που έχουν νοσήσει αλλά και στις οικογένειές τους, ότι είμαστε εδώ.
0: Το μαζί είναι αυτό το οποίο βγαίνει και το χρειάζονται όλοι όσοι έχουν νοσήσει και γενικότερα όσοι περνούν μια τέτοιου είδους περιπέτεια.
1: Όταν λέτε το μαζί, είναι έτσι κι αλλιώς, έχει πολλούς ρόλους. Ένας ρόλος, μία μάλλον ερμηνεία θα έλεγα, είναι ότι κάθε τι δύσκολο είναι σημαντικό να το περνάμε μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε από την κοινωνία μέχρι τον άνθρωπο να κάνει μια πράξη αγάπη στον εαυτό του, δηλαδή την πρόληψη. Και μαζί στη Θεσσαλονίκη, μαζί με φορείς, σχολεία, δήμους, εταιρείες, να μιλήσουμε για το πόσο σημαντική είναι η υγεία και η πρόληψη της οποιασδήποτε νόσου.
0: Και βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχουν και εκδηλώσεις μέσα στο Pink Together και για παιδιά είναι ότι θα πρέπει και εκείνα από μικρά να μάθουν, να είναι κοντά, να μην φοβηθούν.
1: Δεν έχει, τα παιδιά συμμετέχουν με έναν τρόπο, όχι αναφορικά με τον καρκίνο του μαστού, αλλά κατά πόσο μπορούν να φροντίζουν τον εαυτό τους. Πως από μια πολύ μικρή ηλικία χρειάζεται να μάθω να με φροντίζω μέσα από τη διατροφή, την άσκηση. Και βέβαια υπάρχουν και πολλά παιδιά που το ζουν στο περιβάλλον τους. Αν μιλάμε για μια γυναίκα 1 στις 8, σκεφτείτε ότι είναι ένα παρόμοιο ποσοστό και για τα παιδιά που το βιώνουν στο σπίτι τους. Οπότε εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ταμπού. Είμαστε εδώ να το δείξουμε με κάθε τρόπο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ο σύλλογός μας υπάρχει από το 2008 και έχει γραφεία τα οποία λειτουργούν 9 με 5 καθημερινά στο κέντρο. Με επαγγελματίες ψυχικής υγείας προσφέρουν ψυχοκοινωνική στήριξη δωρεάν στις γυναίκες που νοσούν αλλά και στις οικογένειες τους. Και με πάρα πολλά προγράμματα αναφορικά με την πρόληψη. Έτσι το Pink Together κάπως τα κορυφώνει όλα αυτά στο μήνα για τον καρκίνο του μαστού. Είναι μια γιορτή, αλλά είναι κάπως, δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη γιορτή δίπλα στον καρκίνο, αλλά είναι μια αφορμή για να πούμε στις γυναίκες είμαστε εδώ, ξέρουμε τι περνάτε και σε όλους τους υπόλοιπους η πρόληψη είναι το σημαντικότερο που μπορείς να κάνεις. Όχι για να μην βρεθείς εδώ, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε, αλλά σίγουρα για να κάνεις αυτό που μόνο από το δικό σου χέρι περνάει για να ελέγξεις ακόμα και το πώς θα πάνε οι θεραπείες, το μετά.
0: Είναι δηλαδή και η διέστηση, είναι και η αντιμετώπιση που δίνει ο καθένας που νοσεί και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αγωνίζεται καθοριστικό για το, για μερικές φορές για την έκβαση της νόσου.
1: Το καθοριστικό για την έκβαση της νόσου, επειδή μιλάμε τα δημόσια και είναι σημαντικό έτσι να προσέχουμε και θέλαμε πολύ προσεκτική γιατί αφορά ένα ιατρικό ζήτημα. Η έκβαση της νόσου είναι πολυπαραγωγική. Έχει να κάνει από πάρα πολλούς παράγοντες που είναι καθαρά ιατρικοί. Σίγουρα όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι αυτή που καθορίζει σε ένα τεράστιο ποσοστό την έκβαση.
0: Λοιπόν, και τώρα...
1: Και την πορεία.
0: Και την πορεία.
1: Γιατί ο καρκινός του μαστού δεν είναι κάτι ο οποίος σήμερα τον βρίσκουμε και αύριο ξέρουμε. Έχει κάποια βήματα, έχει κάποια στάδια. Οπότε σίγουρα το να βρεθεί κάτι πάρα πολύ έγκαιρα είναι αυτό που καθορίζει τα επόμενα βήματα, θα πούμε πιο σωστά.
0: Και βεβαίως αφορά και τους άντρες. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το θυμίσουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Πάρτσια? Ότι
1: βέβαια. Είναι ένας στους 10, ένας στους 100 άντρες θα νοσήσουν από καρκίνο του μαστού. Έχουμε ήδη μέλη άντρες. Για τους άντρες είναι μεγαλύτερο ταμπού, είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά και αυτό σιγά σιγά προσπαθούμε να το σπάσουμε με ομιλίες που έχουμε εκείνη την ημέρα στην εξέδρα από άντρες που έχουν νοσήσει. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που θα θέλαμε να περάσουμε, το οποίο ακούγεται πιο γενικό αλλά είναι και πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοώ είτε τα σημάδια στο σώμα μου, είτε τις εξετάσεις μου, τις αιτήσεις, είτε ακόμα και το ένστικτό μου, έτσι, αν πάω σε ένα γιατρό και δεν πιστώ ότι κάτι μου συμβαίνει. Η δεύτερη και η τρίτη γνώμη είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Εδώ πολλές φορές παίρνω δεύτερη και τρίτη γνώμη για τα μαλλιά μου.
0: Έχετε
1: να μην πάρω για την υγεία μου.
0: Έχετε...
1: Για κάτι που θα φορέσω.
0: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Είναι καλύτερο να γίνω υπερβολικός, να ζαλίσω ενδεχομένως, αν κάτι δεν μου κάθεται καλά, με ενοχλεί, δεν έχω πιστεί.
0: Βεβαίως. Τώρα, από τι ώρα είπαμε, από τις 10 η ώρα ξεκινάνε οι εγγραφές, μέχρι τι ώρα θα διαρκέσει η γιορτή? Η γιορτή, το Pink Together, να το πούμε σωστά.
1: Η γιορτή μας, ναι, είναι η γιορτή για την πρόληψη και την υγεία, θα πούμε έτσι. Είναι από τις 10 το πρωί ξεκινάμε, μέχρι τις 12 που ξεκινάει η κορύφωση ουσιαστικά, που είναι ο περίπατος που ξεκινάει. Και είναι μέχρι το νηστιοπλοκόμηλο. Είναι μια συμβολική πορεία. Γι' αυτό και θέλουμε έτσι ο κόσμος να περπατήσει μαζί μας, για να δώσει το μήνυμά του και για την πρόληψη, αλλά και για όλες τις γυναίκες που έχουν νοσήσει και ίσως και θα νοσήσουν, αλλά και για αυτούς που δεν είναι μαζί μας πια.
0: Μάλιστα. Κυρία Πάρσια, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας.
1: Νομίζω πως όχι. Εμείς περιμένουμε τον κόσμο. Ακόμα και αν ψιλοβρέχει, να μην αποθαρρύνθει ο κόσμος. Δεν θα βρέχει όλη μέρα. Εμείς θέλουμε τη στήριξη. Θέλουμε την παρουσία, για να σας πω την αλήθεια, περισσότερο από οτιδήποτε. Είναι και για εμάς πολύ σημαντικό και η δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές δωρεάν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Πάρτσια, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να ευχηθούμε πολύ πολύ καλή επιτυχία στο Pink Together της Κυριακής που διοργανώνει το Άλμα Ζωής. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Δεν έχουμε χρόνο περισσότερο για να ακούσουμε το τραγούδι. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 τη Δευτέρα το απόγευμα. Θα θυμίσουμε ότι 2 λεπτάκια έχετε ακόμα, άμα θέλετε, για να πάτε στο Slandic να μας στείλετε μήνυμα στο 697-7201-070. Για τη Δευτέρα επίσης 12 Οκτωβρίου στις 9 στο Γκέτε, στο Ινστιτούτο Γκέτε στην Βασιλίση Όλγας. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή το πρωί, συγγνώμη, υπάρχει πάντοτε το Pink Together, με το οποίο κλείσαμε την εκπομπή μας μιλώντας με την κυρία Πάρτσια για την εκδήλωση της Κυριακής από τις 10 το πρωί, μια, θα το πούμε, ναι, γιορτή για την μάχη κατά του καρκίνου, του μαστού και την ενημέρωση κυρίως για αυτόν. Μιλήσαμε επίσης με την κυρία Μπέλου και είδαμε τι ακριβώς σημαίνει η επίσκεψη Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην χώρα μας, που τελείωσε. Λοιπόν, εμείς τελειώνουμε, παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Χριστίνα Στεφανίδου, η οποία θα έρθει με τις ειδήσεις. Μετά θα έρθει ο Γιάννης Ιωαννίδης με το Χωρίς Φίλτρο και εμείς θα σας ευχηθούμε. Ο Κλεάνθης Μανολαράς ήταν στους ήχους και η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
5: Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ολικό blackout στο μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, αυτή την ώρα δεν διεξάγονται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την ξαφνική δυσλειτουργία. Σύγκρουση γιόταχη με φορτηγό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στον περιφερειακό στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στο ρεύμα προς ανατολικά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός. Από το συμβάν σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές οχημάτων προκαλώντας ακαριαίο έμφραγμα στην κυκλοφορία. Το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα αρχίζει από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και φτάνει μέχρι την έξοδο του Αγίου Παύλου. Νεκρός ο ένας από τους 2 άντρες που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στα διελιστήρια της Μοτορόλης τους Αγίους Θεοδόρους. Ο δεύτερος εργαζόμενος νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διελιστήριο. Νωρίτερα προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά στο Γυμνάσιο Βασιλικών που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, με τον μαθητή να μεταφέρεται ελαφρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η Σόβια κάθειρξη επέβαλε το μεικτό όρκο το εφετείο Θεσσαλονίκη σε 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού τον Ιανουάριο του 2024 στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας τον ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοφορία. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το αίτημα της Ελλάδας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διαχειριστεί η χώρα την ενεργειακή κρίση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους μετά από 9 ημέρες αποφάσισαν οι αλλοιείς στον απόϊχο της συνάντησης που είχαν χθες στη Χαλκιδική με τον Πρωθυπουργό. Τονίζουν ωστόσο ότι θα επανέλθουν πιο δυναμικά αν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. Αυτοκτόνησε 42χρονος αστυνομικός σήμερα το πρωί μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Ο 42χρονος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν προανάκριση. στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο. Πάνω από 50% οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν είναι λόγος για πρόωρες κάλπες, δήλωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη Δευτέρα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το νέο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media. Στο επίκεντρο θα είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15, ενώ θα αξιοποιηθεί η εφαρμογή Kids Wallet. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας.
5: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
6: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με τη μεγιστή θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
5: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
5: Στο VTFM μέχρι τις 7.

Καλησπέρα και καλό σας βρίσκουμε στη συχνότητα του Θήτα FM. Καλώς μας βρίσκεται στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο που μόλις άρχισε. Πάντα εδώ στους 107,1 με τον Γιάννη Ανίδη στο μικρόφωνο. Μαζί μου σταθερά ο Κλεάνθης Μανολάρας. Τις μουσικές που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Θα ξεκινήσω με την τραγική είδηση του θανάτου ενός 43χρονου στο ατύχημα που έγινε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ένας ακόμη εργαζόμενος έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Θριάσιο. Διαβάζουμε ότι και οι δύο εργαζόμενοι ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης της εγκαταστάσεις του δηληστηρίου όταν συνέβη το περιστατικό. Ήθελα να σας θυμίσω ότι μόλις χθες ασχοληθήκαμε με το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και μιλώντας με τον ομότιμο καθηγητή εργατικού δικαίου στην νομική σχολή της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Άρη Καζάκο, είχαμε θίξει το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που δεν υπάρχουν στους περισσότερους κλάδους και που φυσικά συνδέονται και με το κομμάτι αυτό της ασφάλειας. Τώρα μοιραία νομίζω αναρωτιόμαστε και εμείς και πιθανότατα και εσείς αν ο εργολάβος για τον οποίο δούλευαν οι δύο εργαζόμενοι τηρούσε μέτρα ασφαλείας. Αναρωτιόμαστε δηλαδή αν αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να αποφευχθεί. Προφανώς τις επόμενες ώρες και μέρες θα μάθουμε περισσότερα. Προς το παρόν να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του 43χρονου και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τον 50χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε παρακάτω, θα μείνουμε δυστυχώς στον χώρο των ατυχημάτων. Παρασκευή σήμερα και η είδηση που έσκασε το πρωί και μεταφορικά και κυριολεκτικά στη Θεσσαλονίκη για την έκρηξη και τη φωτιά σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία του κέντρου της Θεσσαλονίκης στην οδό Θέμιδος μας υποχρεώνει να ψάξουμε το θέμα περισσότερο, καθώς το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν κατάστημα και μετατράπηκε σε κατοικία. Λοιπόν, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, τι άδεια χρειάζεται, ποιος φορέας την εκδίδει, ποιος ελέγχει, αν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν. Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα θέσουμε στους δύο καλεσμένους που θα έχουμε στη συνέχεια για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θα μας μιλήσει πρώτα η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, κυρία Αλεξάνδρα Νάκου. Και επειδή για το θέμα έκανε ήδη μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της παράταξης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η πόλη ανάποδα, ο κύριος Νίκος Νικήσιανής, ο οποίος ασκεί κριτική στη διοίκηση του Δήμου, τον καλέσαμε να μας πει περισσότερα. Το επόμενο θέμα αφορά στην ένατη Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων που γίνεται στη Θεσσαλονίκη από σήμερα μέχρι την Κυριακή. Βρήκαμε ενδιαφέρον το πλαίσιο της συνάντησης που περιγράφεται από τον τίτλο «Ηθική, κοινωνία και εκπαίδευση, μια θεολογική προοπτική». Λοιπόν, την εκδήλωση διοργανώνει ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός». Οπότε καλέσαμε τον πρόεδρο του συνδέσμου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο, να μας μιλήσει για το θέμα. Να προσθέσω εδώ ότι μπορεί να ακούγεται θεωρητικό, αλλά στην κουβέντα που θα κάνουμε θα προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε με την καθημερινότητα και με τον τρόπο που λειτουργούμε όλοι μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, και επειδή είναι Παρασκευή, όπως το είπα και νωρίτερα, το θύμισα, θα κλείσουμε μια χαλαρή κουβέντα με τον Σταύρο Μαρτινίδη, το γνωστό επιχειρηματία της πόλης μας, ο οποίος, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζει την επικαιρότητα με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ανάσα, μουσική και κανονική και επανεχόμαστε σε λίγο με την έκρηξη στην οδό Θέμιδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Επιστρέψαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, κυρία Αλεξάνδρα Νάκου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Καλησπέρα κυρία Νάκου, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM. Μας ακούτε? Μήπως έπεσε η γραμμή, είμαστε... Κυρία Νάκου, μας ακούτε? Λοιπόν, συνεχίζουμε, ακούμε μουσική για μερικά δευτερόλεπτα, να ξαναπροσπαθήσουμε.

0: Για να ξαναδοκιμάσουμε. Κυρία Νάκου, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας καλέσαμε με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τους ακροατές μας και για όσους δεν ξέρουν τι έγινε, θυμίζω ότι ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα που είχε σαν αποτέλεσμα η 30χρονη ένικος να μεταφερθεί με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ο λόγος που ζητήσαμε τη δική σας άποψη είναι γιατί το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν κατάστημα και μετατράπηκε σε σπίτι, οπότε μοιραία νομίζω έρχονται στην επιφάνεια τα ερωτήματα για το αν τηρούνται σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, ποιες είναι φυσικά και ποιος τις ελέγχει. Τώρα, εσείς έχετε εικόνα, θέλετε να μας πείτε τι γίνεται, να δούμε πρώτα τι προβλέπει ο νόμος για τη μετατροπή.
1: Να πούμε καταρχάς ότι δυστυχώς μεσολάβησε και ένα άλλο τραγικό γεγονός, αυτό της έκρηξης στη Motor Oil, το οποίο το αναφέρω εγώ, θα σας πω για ποιο λόγο.
0: Το αναφέραμε, δεν μας ακούγατε, να το πω εγώ όμως, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, δεν είχαμε συνδεθεί ακόμη, γιατί μόλις χθες εμείς είχαμε θίξει το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, μιλώντας με τον κύριο Άρη Καζάκο για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το τι θα μπορούσαν να προβλέπουν σε αυτή την κατεύθυνση και το κυρίαρχο βέβαια να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις γιατί δεν υπάρχουν στους περισσότερους κλάδους. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να συνεχίσουμε να μας πείτε αυτό που θέλατε.
1: Ναι, δυστυχώς ναι. Το γεγονός του πρωί, το οποίο ακόμα πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να φωτιστούν όλες οι πλευρές του γεγονότος αυτού, έρχεται και συνδέεται κατά εμάς και με άλλα γεγονότα, όπως η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, το γεγονός με την έκρηξη στην Πλάκα. Μιλάμε για μια επανάληψη κάποιων γεγονότων πολύ ανησυχητικά και αναδεικνύουν και ουσιαστικά την κατάργηση του δημοσίου ελέγχου στις κατασκευές, η οποία θέτει πάρα πολλά ερωτήματα ως προς τις αυθαιρεσίες στις κατασκευές που δεν είναι πάντα ορατές. Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από το 2020, και έπειτα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι ότι οι επεμβάσεις στα ιδιωτικά κτίρια που αφορούν ανακαινήσεις ή αλλαγές χρήσεων γίνονται μέσα σε ένα σύστημα που με αυτήν την υπουργική απόφαση γίνεται με δήλωση του ιδιώτη μηχανικού, ο οποίος έχει και την απόλυτη ευθύνη να το δηλώσει στο σύστημα και να πάρει την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, χωρίς όμως τον έλεγχο κάποιας υπηρεσίας.
0: Mm-hmm. Πριν
1: επομένως,
0: πάμε... Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα το εξής, συγγνώμη κυρία Νάκου για τη διακοπή, αλλά θα έλεγα το εξής, να πάμε ένα βήμα πίσω. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Προφανώς η έλεγχη είναι σημαντικό κομμάτι, να το δούμε αμέσως μετά. Εγώ από αυτά που διαβάζω, γίνονται, η μετατροπή αυτή μπορεί να γίνει χωρίς οικοδομική άδεια, έτσι, με αλλαγή χρήσης. Λοιπόν,
1: αυτό σας λέω ότι...
0: Ναι, το οποίο αφήνει... Δηλαδή είναι Να, ωραία, πείτε μας.
1: Αυτό σας λέω, ότι τέτοιου είδους εργασίες,
0: ναι,
1: με τη γενική έννοια οικοδομικές εργασίες, εντάσσονται πλέον με αυτή την υπουργική απόφαση του 20 σε ένα πλαίσιο έκδοσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας με ευθύνη ιδιώτη μηχανικού μόνο στο πληροφοριακό σύστημα ή άδειες του ΤΕ. Ουσιαστικά καταχώρηση.
0: Το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση της αλλαγής χρήσης με οικοδομική άδεια. Εκεί είστε υποχρεωμένοι να ελέγξετε. Καταλαβαίνω καλά? Ή είναι το ίδιο καθεστώς?
1: Οι πολεοδομίες δεν έχουν καμία αρμοδιότητα ελέγχου αυτεπάγγελτα αυτών των αδειών, διότι δεν περνάει από τη γνώση τους. Μόνο κατόπιν καταγγελιών. Επίσης, να πούμε ότι όλο αυτό εντάσσεται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπου εδώ και αρκετά χρόνια έχει μεταφερθεί όλη η οικοδομική δραστηριότητα και όλο το πλαίσιο των οικοδομικών αδειών με ευθύνη της ορθότητας των μελετών και τήρησης της νομοθεσίας στον ιδιώτη μελετητή και επιβλέποντα μηχανικό.
0: Αυτό γιατί το λέτε, στις οικοδομικές, ακόμα... οι οικοδομικές άδειες δεν βγαίνουν από τις πολεοδομίες, τις πρώην πολεοδομίες.
1: Όχι όλες. Μόνο, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε εμείς, μόνο μία στις 10 οικοδομικές άδειες ελέγχεται με προέγκριση. Που σημαίνει ότι μόνο αυτές περνάνε από τον έλεγχο της πολεοδομίας. Βέβαια υπάρχουν διάφορες οικοδομικές άδειες, να μην κουράζουμε με πολλές λεπτομέρειες, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι οικοδομικές άδειες βγαίνουν με ευθύνη του μηχανικού, του ιδιώτη μηχανικού.
0: Ναι, οπότε το θέμα που βάζετε εσείς δεν έχει να κάνει με το, μάλλον συνδέεται προφανώς με το νομικό πλαίσιο, αλλά η ένσταση που έχετε είναι ότι δεν γίνονται έλεγχοι από δημόσιο οργανισμό που να έχει και την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Αυτό λέτε.
1: Αφενός, σε κάποιες περιπτώσεις όπως οι άδειες μικρές κλίμακας δεν υπόκειται σε έλεγχο παρά μόνο σε όταν γίνονται καταγγελίες.
0: Σε κανέναν έλεγχο. Σε κανέναν έλεγχο.
1: Σε κανέναν έλεγχο. Έτσι. Είναι μόνο αυτό... με δήλωση και να σκεφτείτε ότι δεν κάνει διάκριση ανάλογα με το είδος της εργασίας. Κάνει διάκριση ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου.
0: Α, δηλαδή...
1: Δηλαδή μέχρι 25.000 ευρώ αν γίνουν παρεμβάσεις σε αυτές που ξέρουμε όλοι μας, μια ανακαίνιση σπιτιού μέχρι 25.000 ευρώ, τότε εντάσσεται σε αυτό το σύστημα που σας είπα, που δεν περνάει από κανέναν έλεγχο ή προέγκριση από τη ΣΥΔΟΜ πρώην πολεοδομίες.
0: Αν ισχύουν τώρα τα ποσοστά που μας δίνετε, το 1 στα 10 να ελέγχεται, μιλάμε για πλήρη ασυδοσία τώρα.
1: Για οικοδομικές άδειες, διότι αυτές δεν, μάλλον όλοι οι μηχανικοί δεν επιλέγουν να περάσουν τον έλεγχο μέσα από την πολεοδομία με προέγκριση. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο στήθηκε στο όνομα της επιτάχυσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά δυστυχώς έχει ξεφύγει από τον έλεγχο που αφορά την ποιότητα των κατασκευών, την ασφάλεια των πολιτών, τον έλεγχο του δομημένου, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Προφανώς έχετε δίκιο. Να σας πω τώρα, εσείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία, στην κατεύθυνση του να αναδείξετε αυτό το θέμα, έχετε έρθει σε επαφή, ας πούμε, με το Υπουργείο, να τους πείτε, παιδιά, εδώ δεν πάει καλά το πράγμα. Το βλέπουν άλλωστε και το βλέπουμε και εμείς. Δηλαδή, όταν κάτι επαναλαμβάνεται, δεν είναι προφανώς σύμπτωση, κάτι πάει στραβά.
1: Βεβαίως. Ως εκπρόσωπος της Ένωσης της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά σε άμεση συνεργασία όλες οι ενώσεις με την Πανελλήνια, όχι μόνο έχει ενοχλήσει και επανειλημμένως υπουργεία, φορείς, τη Βουλή, έχουμε παραστεί σε επιτροπές κατά την κατάθεση νομοσχεδίων ούκο λίγος φορές. Έχουμε ενημερώσει με ημερίδες μας για την αναγκαιότητα ελέγχου σε όλα τα στάδια και των υποδομών και των κατασκευών και του φυσικού περιβάλλοντος, τους πολίτες με ημερίδες, με τον τεχνικό κόσμο, ναι, επανειλημμένο.
0: Τα λέτε, αλλά εδώ στην ουσία, κυρία Νάκου, πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να αλλάξει ο νόμος αυτός, έτσι δεν είναι, ή εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να τροποποιηθεί με τρόπο ώστε να προβλέπει και κάποιες έτσι πρόσθετες ρυθμίσεις στο κομμάτι των ελέγχων.
1: Εμείς επανειλημμένα εδώ και χρόνια το έχουμε επισημάνει, έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Ναι. Τα χρόνια της κρίσης και της πανδημίας με την χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα, όλα αυτά τα προβλήματα ήταν θαμμένα ή δεν υπήρχαν γεγονότα τέτοιου είδους.
0: Μόλις
1: λοιπόν κινητοποιήθηκε η οικοδομική

0: Κυρία Νάκου, τι να τις κάνετε τις θέσεις, αφού δεν πάνε τέτοιο, αφού δεν προκύπτει υποχρέωση για να ελεγχθεί κάποιος. Έτσι δεν είναι, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Θα σας πω.
0: Ναι, δεν συνηγορώ έτσι στο να μην. Δεν λέω ότι είναι καλό να μην υπάρχουν άνθρωποι που να είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά.
1: Δεν είναι η δουλειά μας μόνο αυτή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, βάζετε και άλλο θέμα τώρα.
1: Μόνο να ελέγχουμε εκ των υστέρων. Φυσικά και θέλουμε να γυρίσει ο έλεγχος κάθε οικοδομικής δραστηριότητας πίσω στις ΙΔΟΜ. Αλλά επιπλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα όγκο μεγάλο κατά τόπους οικοδομικών αδειών, οι οποίες περνάνε και δεν επαρκούν να περιοχθούν. Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει γκρίνια και καθυστέρηση και η πολιτεία με επιλογή της μπροστά σε αυτή τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και θα γίνω μάντης μάλλον κακών εξελίξεων, προσπαθεί να επιλύσει το θέμα αυτό της δυσαρέσκειας όχι με τη στελέχωση των υπηρεσιών αλλά με την περαιτέρω με το περαιτέρω περιορισμό έλεγχο του δημοσίου και να πάει σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο κατά εμάς, μη ελεγχόμενο, ναι, σύστημα έκδοσης αδειών.
0: Καταλάβαμε. Κυρία Νάκου, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Πήραμε μια εικόνα. Το θέμα είναι σοβαρό. Το λέω προφανώς και θα επανέλθουμε. Είναι άλλο πράγμα, δηλαδή μου κάνει τόση εντύπωση, μου φαίνεται ότι το κράτος έχει τόση εμπιστοσύνη στον ιδιώτη μηχανικό που δεν του περνάει από το μυαλό ότι μπορεί άλλο πράγμα να γίνεται και για άλλο να υπογράφει. Ενώ αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν παντού. Παντού. Και σε θέματα ασφάλειας που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα πεδίο το οποίο θέλει ακόμα μεγαλύτερη αυστηρότητα και προσοχή, φαίνεται ότι η πολιτεία προς το παρόν δεν το ελέγχει, δεν το αντιμετωπίζει, δεν παίρνει εν πάση περιπτώσει τα μέτρα που πρέπει να πάρει. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Ναι.
1: Ελπίζω το καλύτερο για τους συνανθρώπους μας που δίνουν μάχη για τη ζωή τους σήμερα και από το εργατικό ατύχημα.
0: Βεβαίως, το ευχηθήκαμε.
1: Και η συμπολίτησά μας που τραυματίστηκε σήμερα και θα χαρούμε να τα πούμε και εκτενώς και να θέσουμε όλα τα ζητήματα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Για χαρά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα με τη φωτιά και την έκρηξη σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πάμε να δούμε αν τις ευθύνες, αν υπάρχουν, του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό τώρα το λέω γιατί μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Νικήσιανης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πόλη Ανάποδα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Κύριε Νικήσιανη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στον ΘΦΜ.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και καλό ρίζικο στο σταθμό.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το είπα στην εισαγωγή της εκπομπής, το επαναλαμβάνω τώρα και για τους ακροατές που δεν μας άκουσαν από την αρχή, ότι κάνατε μια ανάρτηση σήμερα, στην οποία λέτε μεταξύ άλλων ένα ακόμα σπίτι ανατινάχτηκε σήμερα, αυτή τη φορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το διαβάζω ακριβώς όπως το γράψατε. Το φωνικό στην πλάκα δεν ήταν μεμονωμένο δυστύχημα, ήταν μόνο ένα σύμπτωμα των διαλυμένων πόλεων μας. Ήταν μαγαζί και το έκαναν σπίτι, δεν ελέγχουν τίποτα, καταγγέλουν οι γείτονες. Και πιο κάτω λέτε, αφού περιγράφεται κι άλλα, και ο Δήμος άβουλος θεατής, αν όχι ενεργός υποστηρικτής των μεγάλων και μικρών κατασκευαστικών κτλ. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος σε αυτό το κομμάτι, για να καταλάβουμε τι λέτε. Δηλαδή, ναι, διαπιστώνεται ότι υπάρχει, ας πούμε, πλημελής λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης, της πρώην πολεοδομίας για τις άδειες που δίνονται, ή κάνετε, ας πούμε, μια κριτική στην πολιτική του Δήμου?
1: Ναι, κοιτάξτε, έχετε δίκιο και στα δύο. Δηλαδή, από τη μια ξέρουμε ότι στο όνομα της καταπολέμησης γραφειοκρατίας όλοι οι έλεγχοι που θα χρειαζόταν να γίνουν όχι μόνο στην κατοικία, στην εργασία, στην υγεία, στη δημόσια υγεία, σε διάφορα πράγματα, έχουν στην πραγματικότητα καταργηθεί. Τις οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα, ξέρετε, τις βγάζουν πια οι μηχανικοί από μόνοι τους με μια κίνηση.
0: Ναι, αυτό μας το έλεγε λίγο πριν η κυρία Νάκου που μιλούσαμε. Πείτε μας, σας ακούμε. Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι και η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση δεν ήταν κάτι ανθρώπινο και ταλαιπωρούσε κόσμο, αλλά η λύση δεν ήταν να διαλύσουμε κάθε δημόσιο μηχανισμό ελέγχου. Η λύση θα ήταν καλύτερα στελεχωμένες υπηρεσίες που να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν, αυτό δεν αφορά μόνο το Δήμο Θεσσαλονίκη, αφορά μια συνολική πολιτική.
0: Προφανώς. Απ' την άλλη, ο Δήμος, δηλαδή η Δημοτική Αρχή, τι μπορεί να κάνει σε αυτό? Γιατί αυτό που περιγράφεται είναι κυβερνητική, κεντρική κυβερνητική
1: είναι
0: επιλογή.
1: Είναι κυβερνητική, βέβαια, οι πολεοδομίες ανήκουν στους Δήμους.
0: Βεβαίως.
1: Προς το παρόν τουλάχιστον. Δηλαδή την τελική πολιτική ευθύνη για την κατάσταση, μην ξεχνάμε ότι συνεχίζει να την έχει ο Δήμος.
0: Ο Δήμος την έχει, αλλά το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η υπηρεσία δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Δηλαδή αυτό που λέτε ότι έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι, δεν είναι, ας πούμε, ότι...
1: Όχι, δεν είναι επιλογή του Δήμου.
0: Έτσι,
1: δεν είναι επιλογή του Δήμου.
0: Έτσι,
1: είναι
0: για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του.
1: Σαφώς. Απλώς οπότε... λέω ότι υπάρχει ένα στοιχείο γενικής κριτικής και μετά έρχομαι στο συγκεκριμένο και λέμε, ως διοίκηση ενός μεγάλου Δήμου, του δεύτερου Δήμου της χώρας, μπορείς να παρακολουθείς άβουλος αυτές τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται στην πόλη? Αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Δεν ξέρουμε καν για τη συγκεκριμένη ευθύνη, ποιος φταίει, γιατί εξεράγει το κτίριο κτλ. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το τεχνικό ζήτημα.
0: Φυσικά.
1: Αλλά βλέπουμε εκατοντάδες ή χιλιάδες μάλλον καταστήματα, παλιές βιοτεχνίες, πλυσταριά σε ταράτσες, οτιδήποτε, να μετασχηματίζονται εύκολα σε μια νύχτα σε μικρά διαμερίσματα, κυρίως για τουριστική χρήση, για βραχυχρόνια μίσθωση, χωρίς ελέγχους, χωρίς άδειες κτλ. Είναι μόνο μία από τις πλευρές του βαθιού μετασχηματισμού που περνάει, του βαθύ μετασχηματισμού που περνάει η πόλη μας, της τουριστικοποίησης. Ξέρετε, μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες η πόλη έχει χάσει το 20% του πληθυσμού της. Βλέπουμε τους κατοίκους να φεύγουν και στις θέσεις τους να έρχονται τουρίστες και φαντς.
0: Κύριε Νικήσιανη,
1: και λέμε, μέσα σε αυτό το μετασχηματισμό δεν πρέπει ο Δήμος να βρει τρόπους να παρέμβει για να προστατέψει τους κατοίκους και ακόμα περισσότερο τους ενοικιαστές? Αυτό είναι το κίνητρό μας και κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις γι' αυτό.
0: Όπως, γιατί ως ιδέα και εμένα μια χαρά μου φαίνεται, αλλά φαντάζομαι ότι αν ήταν δίπλα μας τώρα ο κύριος Αγγελούδης θα μας έλεγε, ρε παιδιά, εδώ το πλαίσιο, οι αρμοδιότητες και τα λοιπά είναι συγκεκριμένες.
1: Ναι,
0: τι να κάνει δηλαδή, τι θα κάνει, τι θα μπορούσατε να κάνετε εσείς?
1: Τι να κάνει, ναι. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που μάλιστα δεν είναι μόνο δική μας, την έχει καταθέσει και η Ένωση Ενοικιαστών της πόλης, που είναι και ο πρώτος σύλλογος πανελλαδικά που οργανώνει τους ενοικιαστές. Και τι λέει?
0: Είχαμε φιλοξενήσει εκπρόσωπό τους.
1: Πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια. προφανώς δεν αφορά την παράταξή μας, είναι κάτι πολύ ευρύτερο.
0: Διαβάζω μια... που ενώνει... προτείνουν μια επιτροπή επιθεώρησης κατοικίας, ας πούμε. Σωστά.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Προσέξτε, είμαι εγώ ενοικιαστής ακριβώς. Mm. Και νοικιάζω ένα διαμέρισμα που μου το περιγράφουν και το βλέπω μια φορά και μου το νοικιάζουν 600 ευρώ για παράδειγμα. Και μπαίνω μέσα και βλέπω ότι όροι κατοικησιμότητας, οι στοιχειώδεις, δεν τηρούνται. Δεν έχει, ας πούμε, μόνωση. Είναι τα υδραυλικά χάλια, έχει υγρασία, έχει οτιδήποτε. Και θέλω να φύγω, γιατί θεωρώ ότι είναι κλοπή για τα χρήματα που δίνω. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά με δεσμεύει ένα συμβόλαιο και ένας ιδιοκτήτης που απαιτεί να πάρει πίσω τα χρήματά του, ανεξάρτητα αν με, στην πραγματικότητα με ξεγέλασε με την αρχική συμφωνία. Δεν θα μπορούσε εδώ θεσμικά, που δεν στοιχίζει σε τίποτα, να έχει ο Δήμος υιοθετήσει κάποια κριτήρια κατοικησιμότητας. Όπως υπάρχουν για τους τουρίστες, ας πούμε, όπως υπάρχουν για τα τουριστικά καταλήμματα, δεν υπάρχουν για τους κατοίκους. Και να υπάρχει μια επιθεώρηση που να πάω εγώ να υποτανθώ και να πω το διαμέρισμα δεν πληρείται στοιχειώδη. Σας παρακαλώ μεσολαβήσετε, όπως μεσολαβεί η επιθεώρηση εργασίας για παράδειγμα, ώστε να διακοπεί η σύμβασή μου. Ναι. Είναι πολύ απλό πράγμα.
0: Απλό είναι,
1: αρκεί να θέλει ένας Δήμος να πάρει πρωτοβουλίες και να σταθεί ενεργά στο πλευρό των ενοικιαστών.
0: Μάλιστα. Αυτό λέτε ότι είναι θέμα βούλησης και όχι ότι δεν υπάρχει το περιθώριο νομοθετικά να κάνει κάτι τέτοιο ο Δήμος.
1: Είναι στενό το περιθώριο, mm-hmm. είναι αλήθεια, έτσι. Αλλά εμείς θέλαμε μια διοίκηση που να εξαντλεί αυτό το στενό περιθώριο.
0: Να βλέπετε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, εν πάση
1: περιπτώσει. Ακριβώς, και σιγά σιγά να σμπρώχνει τα όρια αυτά ακόμα περισσότερο. Εδώ βλέπουμε να μην εξαντλούνται τα στοιχειώδη.
0: Κύριε Νικήσιανή,
1: για παράδειγμα, να πω ένα δεύτερο μικρό παράδειγμα.
0: Και να
1: μόνο.
0: Κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι. Ζητάμε, η μόνη λύση που μπορεί να παρέμβει ο Δήμος και είναι καθαρά αρμοδιότητα του Δήμου, ώστε να βελτιώσει τους όρους για όλους τους ενοικιαστές, είναι να δημιουργήσει ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής προσιτής κατοικίας μέσω του Δήμου. Όπως κάνουν όλες οι μεγάλες πόλεις στον κόσμο που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα.
0: Θα το πάρουμε από την αρχή, μου φαίνεται Δήμος... τώρα η συζήτηση. Γιατί οι Δήμοι στο εξωτερικό κινούνται σε εντελώς διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, με άλλα εργαλεία, με άλλες αρμοδιότητες. Δεν είναι το
1: ίδιο. Ναι, αλλά εδώ ο Δήμος έχει αυτό. Έχει όμως τη δυνατότητα, εδώ, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, έχει θεσμικά τη δυνατότητα να κάνει. Μάλιστα. Και μάλιστα έχει φτιάξει ήδη κατοικίες και το πικροτήσαμε αυτό, κοινωνικές κατοικίες, αλλά προσέξτε, είναι μόνο 18. Για να επηρεαστούν οι τιμές και να έχουμε μια σοβαρή ενίσχυση των ενοικιαστών, θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, 3.000.
0: Λογικό.
1: Δεν λέω ότι μπορεί να πάει 3.000 σε μια χρονιά, αλλά αφού υπάρχει πια το θεσμικό πλαίσιο, ας δώσει ο Δήμος ένα σοβαρό κομμάτι του προϋπολογισμού του σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι. Αυτή είναι πρόταση πολιτική. Αυτή είναι πρόταση πολιτική που λέτε. Την ακούμε, την ακούνε και οι ακροατές μας και την αξιολογούν. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Θα επανέλθουμε. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε, ναι.
0: Γεια χαρά.
1: Καλά, γεια.

0: Αλλάζουμε κλίμα. Άρχισε σήμερα και θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή εδώ στη Θεσσαλονίκη η 9η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων. Βρήκαμε ενδιαφέρον το πλαίσιο της συνάντησης που περιγράφεται από τον τίτλο «Ηθική, κοινωνία και εκπαίδευση, μια θεολογική προοπτική». Λοιπόν, μπορεί το θέμα να φαίνεται κάπως θεωρητικό, ωστόσο έχω την αίσθηση ότι πίσω του κρύβεται η ίδια μας η καθημερινότητα, με την έννοια του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά ως άτομα μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Θα ρωτήσω αμέσως τον πρόεδρο του Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου Καιρός, που διοργανώνει τη συνάντηση, τον αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο. Τι λέτε, έχω δίκιο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ιωαννίδη. Είναι ακριβώς έτσι. Η ηθική είναι κάτι το οποίο βρίσκεται πίσω από όλες τις πράξεις, τις σκέψεις μας και συνολικά της ζωής μας. Mm-hmm. Όταν αποφασίζουμε κάτι, αποφασίζουμε με έναν τρόπο ηθικό.
0: Από τις ομιλίες που θα γίνουν, ξεχώρισα και τη δική σας, θα πω τον τίτλο και θα εξηγήσω και γιατί. «Το μάθημα της ηθικής ως εναλλακτική θρησκευτική εκπαίδευση, η πρόκληση του πλουραλισμού». Λοιπόν, και ήθελα να ρωτήσω με βάση αυτό, μήπως οι θεολόγοι αναζητάτε μια διαφορετική γλώσσα για να συνομιλήσετε με την κοινωνία, και σε αυτή την προσπάθεια προκρίνετε την έννοια της ηθικής που ξεπερνά τα όρια της θρησκείας, με την έννοια ότι την αποδέχονται και όσοι δεν πιστεύουν σε κάποια θρησκεία?
1: Αυτό είναι απολύτως αληθές που λέτε. Mm-hmm. Βέβαια η βάση της συζήτησης βρίσκεται αλλού. Από φέτος έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ένα διαφορετικό σύστημα στα σχολεία. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να κάνουν θρησκευτικά, mm-hmm. Μπορούν να κάνουν, εφόσον δημιουργηθεί η τάξη, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 10 άτομα, να κάνουν ηθική. Το μάθημα έχει δοθεί κατά βάση στους θεολόγους, και όπου δεν είναι δυνατόν μπορεί να το κάνει κάποιος φιλόλογος, mm-hmm. ή και κάποιες άλλες ειδικότητες.
0: Άρα δηλαδή, ωστόσο, στην ουσία, ναι, πείτε μας.
1: Ναι, ωστόσο αυτό που είπατε ισχύει. Από τη δική μας πλευρά οι θεολόγοι οφείλουμε να βρίσκουμε κάθε φορά τρόπους ώστε το μήνυμα της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, της Ορθοδοξίας να μεταφέρεται με έναν επίκαιρο και σύγχρονο τρόπο.
0: Τώρα αυτό, το να διδάσκει ένας θεολόγος ηθική, η οποία ως έννοια δεν μπορεί να ταυτίζεται με το θεολογικό περιεχόμενο που δίνει ο χριστιανισμός, δεν είναι, ας πούμε, είναι μια πρόκληση? Πώς μπορεί να το κάνει ένας, ας πούμε, θεολόγος? Πόσο μπορεί να απομακρυνθεί από την οπτική του? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι και το νόημα αυτής της προσέγγισης από το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να μιλήσει, ναι, για την ουσία, ας πούμε την ουσία, αυτό, για την ηθική, μέσα από μια άλλη διαδρομή.
1: Ναι, και εδώ έχετε δίκιο. Οφείλουμε να επισημάνουμε ωστόσο ότι οι θεολόγοι στις θεολογικές σχολές της χώρας μαθαίνουν ηθική, και όχι μόνο τη χριστιανική ηθική, mm-hmm. αλλά και γενικότερα τις τάσεις της σύγχρονης ηθικής, mm-hmm. της ηθικής του Καντ, για παράδειγμα, του ωφελημισμού, του Αριστοτέλη και άλλων πτυχών. Και προφανώς καλείται στο συγκεκριμένο μάθημα να μην παρουσιάσει τη χριστιανική ηθική, αλλά την ηθική στο σύνολό της.
0: Το οποίο εσείς το αντιμετωπίζετε ως πρόκληση του πλουραλισμού, δηλαδή το βλέπετε θετικά, αν καταλαβαίνω σωστά?
1: Βλέπουμε θετικά οπωσδήποτε την εισαγωγή του νέου μαθήματος, mm-hmm. τη δική μας παρουσία σε αυτό. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν ζητήματα εδώ, γιατί δημιουργείται η εντύπωση ότι η ηθική έρχεται απέναντι από τα θρησκευτικά. Δηλαδή κάποιος που δεν θα κάνει θρησκευτικά πρέπει να κάνει ηθική. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, θα μπορούσαν να γίνονται και τα δύο. Αλλά από την άλλη πλευρά, ναι, οφείλουμε να δείξουμε τρόπους ανάδειξης ενός σύγχρονου ήθους ενός δημοκρατικού πολίτη στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ενδιαφέρον. Να κλείσουμε με το εξής. Διάβασα στο πρόγραμμα ότι στη λήξη θα μιλήσετε για τα συμπεράσματα της συνάντησης. Λοιπόν, αυτό διαβάζουμε συνήθως, είναι πολύ έτσι, ήθιστε να το πω, σε όλες τις επιστημονικές, σε όλα τα επιστημονικά συνέδρια. Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, αυτά τα συμπεράσματα απασχολούν μόνο τους συνέδρους. Και ήθελα να ρωτήσω αν εσείς έχετε βρει ένα τρόπο να δώσετε σε αυτή τη γνώση που προκύπτει από τις συζητήσεις σας, γιατί είναι το ένατο συνέδριο από όσο είδα. Λοιπόν, αν έχετε βρει ένα τρόπο σε αυτά να δώσετε μια πρακτική μορφή, δηλαδή κάτι που μπορεί να αξιοποιηθεί γενικότερα από την κοινωνία, να βγει, αν θέλετε, κωδικοποιημένα ότι εμείς καταλαβαίνουμε, προτείνουμε και λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό επίσης είναι μια επιδίωξή μας. Mm-hmm. Βέβαια, πρωτίστως όλες οι συναντήσεις μας προέρχονται από τις ανάγκες των θεολόγων, των μελών του κλάδου. Mm-hmm. Επομένως, μας ενδιαφέρει η κάθε συνάντηση να μπορέσει να απαντήσει στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο, να δώσει στους θεολόγους νέα εργαλεία για την επιτέλεση του μαθήματός τους. Έχουμε, για παράδειγμα, πολλά βιομετρικά εργαστήρια. Mm-hmm. Και κατ' επέκταση, βέβαια, γνωρίζουμε ότι αυτό θα πάει παραπέρα στην κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι το συνέδριο γίνεται Παρασκευή σήμερα, δηλαδή έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη μέχρι την Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί, Κυριακή πρωί.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Γεια χαρά, γεια σας.
1: Γεια σας.

Επιστρέψαμε. Ο Σταύρος Μαρτινίδης έχει μπλέξει την κίνηση. Τον περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Ελπίζω να προλάβουμε αυτή την κουβέντα που υποσχεθήκαμε. Μέχρι τότε πάμε να δούμε, μιας και κάναμε νωρίτερα και μια, ας πούμε, γύρα στα social media. Είδαμε μια ανάρτηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Πρόδρομου Νικηφορίδη. Έχει ενδιαφέρον και αφορά τις εργασίες που γίνονται στην Αγία Σοφίας. Λέει ο κύριος Νικηφορίδης, κάποιοι θα λένε τι κάνει ο εργολάβος, άλλοι θα λένε τι κάνει ο Δήμος. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δυστυχώς για ίσως πολλές μέρες θα βλέπετε αυτό το ανοιχτό σκάμα στην Αγία Σοφίας. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες. Σχεδίασαν, λέει, ένα υποβαθμισμένο συντριβάνι πάνω στο δίκτυο αερίου, κάτι που δεν επιτρέπεται. Τώρα τρέχω για να βρω λύσεις, αν δεν θέλουμε αυτό το έργο να πάρει μεγάλη καθυστέρηση. Η άλλη λύση θα ήταν η κατάργηση του συντριβανιού, που δεν επιλέξαμε ως εύκολη λύση. Τα λάθη δυστυχώς πληρώνονται, λέει ο κύριος Νικηφορίδης. Το πρόβλημα είναι ότι άλλοι τα κάνουν και άλλοι τα πληρώνουν. Δεν ξέρω αν χρειάζεται εξήγηση. Όπως το καταλαβαίνω εγώ βέβαια, δεν θέλουμε να πάω λίγο πιο πίσω, ψάχνω το ότι ένα λεπτό, σας λέω ότι δυστυχώς θα βλέπετε, το σχεδίασαν, αυτό έψαχνα, λοιπόν, σχεδίασαν ένα υποβαθμισμένο συντριβάνι. Αυτό σημαίνει ότι το σχεδίασαν οι υπηρεσίες του Δήμου προφανώς ή όποιος άλλος, που δεν έχει σχέση με το σημερινό καθεστώς, το έκανε κάποιος άλλος. Και το ίδιο επαναλαμβάνει ο κύριος Νικηφορίδης στο τέλος, τα κάνουν άλλοι και άλλοι τα πληρώνουν. Προφανώς αφορά την προηγούμενη διοίκηση, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν έχει πει κάτι περισσότερο, αλλά προφανώς αυτό συμβαίνει και αυτό σημαίνει. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό, να δούμε, γιατί το έργο αυτό έχει πολύ διαφημιστεί. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει και φυσικά τι θα επιλέξει, με ποιο τρόπο θα λύσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Το συντριβάνι τώρα πάνω στο δίκτυο του αερίου προφανώς και είναι κάτι το οποίο έπρεπε όχι να προβλεφθεί. Όταν γίνεται το σχέδιο σε έναν δρόμο, ξέρεις ότι από κάτω υπάρχει το δίκτυο αερίου. Εν πάση περιπτώσει, το βλέπουμε και επανερχόμαστε. Πάμε πάλι σε μια μικρή μουσική ανάσα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, δεν βλέπω και το Σταύρο ακόμα. Αλλά είπαμε, ζωντανή εκπομπή είναι, αυτά συμβαίνουν. Μουσική ανάσα και σε λίγο πάλι μαζί.

πάμε για φινάλε. Θα κλείσουμε με την είδηση που αφορά στο μετρό, όπου νωρίτερα, πριν από λίγη ώρα, αποκαταστάθηκε η λειτουργία και γίνονται κανονικά τα δρομολόγια. Τώρα, όσοι μας ακούτε, παρακολουθείτε την εκπομπή κτλ., ξέρετε ότι δεν ανήκουμε σε αυτούς που γκρινιάζουν συνέχεια. Ωστόσο, τα συνεχόμενα προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης, παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υφυπουργού, του κυρίου Ταχιάου, ο οποίος λίγο καιρό πριν είχε μιλήσει και εδώ στο ραδιόφωνο και στο Βαγγέλη Μωυσή και μας είχε πει ότι δεν είναι τόσα πολλά και εν πάση περιπτώσει πρέπει κανείς να τα βλέπει σε βάθος χρόνου, εμείς θα πούμε ότι αυτά τα συνεχόμενα προβλήματα που έρχονται το ένα μετά το άλλο, αν μη τι άλλο, δημιουργούν μια δυσκολία στους Θεσσαλονικείς, γιατί όταν είναι να πάρεις το μετρό και να πας στη δουλειά σου, θεωρείς από πριν δεδομένο ότι θα τηρηθεί ο χρόνος και θα φτάσεις στην ώρα σου. Λοιπόν, αυτά τα συνεχόμενα προβλήματα βγάζουν εκτός προγράμματος όχι μόνο το μετρό αλλά και τους Θεσσαλονικείς και είναι καλό να αντιμετωπιστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, ο Κλεάνθης Μανολάρας και σήμερα μαζί μου. Με τον Σταύρο Μαρτινίδη θα τα πούμε από Δευτέρα. Μουσική ανάσα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και αμέσως μετά η Μάρνη Χατζημανούλη. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα το απόγευμα και πάλι μαζί. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης μετά το ξαφνικό blackout που σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό είχε ανασταλεί σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής 1 και δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια. Νεκρός ο ένας από τους δύο άντρες που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στα διυλιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Θριάσιο ο δεύτερος εργαζόμενος. Νωρίτερα προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά στο γυμνάσιο Βασιλικών που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί με τον μαθητή να μεταφέρεται ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το μικτόρκο το εφετείο Θεσσαλονίκη σε 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού τον Ιανουάριο του 2024 στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως το θύμα του επιτέθηκε και τον έπιασε από το λαιμό. «Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου», ανέφερε. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το αίτημα της Ελλάδας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διαχειριστεί η χώρα την ενεργειακή κρίση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους μετά από 9 μέρες αποφάσισαν οι αλλοί στον απόϊχο της συνάντησης που είχαν χθες στη Χαλκιδική με τον Πρωθυπουργό. Τονίζουν ωστόσο ότι θα επανέλθουν πιο δυναμικά αν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. Αυτοκτόνησε 42χρονος αστυνομικός σήμερα το πρωί μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Ο 42χρονος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης οχημάτων. Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν προανάκριση. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο. Πάνω από 50% οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν είναι λόγος για πρόωρες κάλπες, δήλωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη Δευτέρα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το νέο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Στο επίκεντρο θα είναι η απαγόρευση δημιουργίας προφίλ πριν την ηλικία των 15, ενώ θα αξιοποιηθεί η εφαρμογή Kids Wallet. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
7: Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
8: thitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: 4, 3, 2, get down. Στο Θήτα FM, μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε σωστό ωραία η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα εδώ στον Θήτα FM στους 107,1. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ, στους ήχους ο Κλεάνθης Μανολάρας και θα είμαστε μαζί έως τις 8. Τα γαλάζια γράμματα παρά τα πράσινα άλογα προτιμάει ο Πρωθυπουργός, το ξέρετε? Μάλιστα, το δήλωσε ο ίδιος το πρωί απαντώντας στο Πασόκ βάση χρωματολογίας και κτηνοτροφίας. Και για να στηρίξει τα λεγόμενά του, ο Μητσοτάκης μας θύμισε ότι αυτά ακριβώς τα γαλάζια γράμματα στις Βρυξέλλες είναι που φέρνουν πρόσθετους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης στη χώρα. Τι να συμπεράνουμε τώρα εμείς φτωχοί, ότι αν θες να βρεις λεφτά δεν ψάχνεις για πέταλα σε πράσινα άλογα αλλά ταχυδρομείς γαλάζια γράμματα? Επτά σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, και απίστευτη ταλαιπωρία και πάλι στο μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με ολικό blackout που άφησε εκτός λειτουργίας ολόκληρη τη γραμμή 1, Νέα Ελβετία, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, και να σας πω ότι μόλις πριν από λίγο αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Αυτό συνέβη το μεσημέρι και βέβαια δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ξαφνική δυσλειτουργία. Όμως η κίνηση των σειρμών διεκόπη πλήρως για αρκετή ώρα σε ολόκληρο το μήκος του δικτύου. Τι ώρα, ώρες. Όπως ανέφερε η εταιρεία λειτουργίας θέμα σε έκτακτη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης, γραμμή εκτός λειτουργίας, τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Και το πρωί είχαν σημειωθεί κάποια ψηλοπροβληματάκια, όπως έχουμε έτσι μαρτυρίες επιβατών, κυρίως από τα ανατολικά. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, γιατί αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Πλέον το να κολλάει το μετρό έχει γίνει πιο συχνό από τα ραντεβού μας για καφέ στην Τσιμισκή. Μέρα παραμέρα, κάθε μέρα, πότε οι καθυστερήσεις στα ανατολικά, πότε τα μικροπροβλήματα στην Καλαμαριά, πότε οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση, καταλήξαμε να μπαίνουμε στο σταθμό και να παίζουμε στοίχημα αν θα φτάσουμε στην ώρα μας. Περιμέναμε να έρθει το μετρό τόσα χρόνια για να γλιτώσουμε από το κυκλοφοριακό χάος και τελικά φτάσαμε στο σημείο να κοιτάμε το ρολόι με το ίδιο άγχος. Οι παιδικές ασθένειες που είχε στην αρχή έγιναν πλέον χρόνια γρίπη. Και αν είναι να χρειαζόμαστε ξεμάτιασμα κάθε φορά που μπαίνουμε μέσα, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Μετά από 9 μέρες στεριάς και σκληρών διεκδικήσεων, οι αλλοίες μέσης και παράκτιας αλλοίας αποφάσισαν το μεσημέρι, σήμερα, έτσι, να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους. Η επιστροφή στα λιμάνια, ωστόσο, δεν γίνεται με λευκή σημαία, αλλά με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι η Άγκυρα ανέβηκε προσωρινά ως μια κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση. Το βασικό αγκάθι είναι εκεί και είναι το αυξημένο κόστος του αλευτικού πετρελαίου, το οποίο έχει κάνει τα ταξίδια στο πέλαγος οικονομικά ασύμφορα. Οι επαγγελματίες του κλάδου πίστηκαν να δώσουν μια πίστοση χρόνου, αναμένοντας τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις των επόμενων ημερών, και η απόφαση αυτή στηρίζεται στην προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού, που τους είχε δει, αν θυμάστε, χθες έτσι στο πόδι στην Αρναία Χαλκιδικής. Βέβαια εκεί είναι που τους είπε ότι το αναλαμβάνει προσωπικά.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συναντήθηκαν και με τον κύριο Σχοινά. Ωστόσο, να ξέρετε, στέλνουν και δύο ηχηρά μηνύματα. Το ένα είναι το μήνυμα ενότητας, δηλαδή υπογράμμισαν την ισχυρή συσπήρωση που επέδειξε ο κλάδος κατά τις 9 αυτές μέρες της απεργίας. Και το δεύτερο είναι μήνυμα ετοιμότητας, δηλαδή προειδοποίησαν πως εάν οι υποσχέσεις αποδειχθούν λόγια του αέρα και δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, θα επανέλθουν άμεσα στις προβλήτες με ακόμη πιο δυνατές κινητοποιήσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και αμέσως μετά επανερχόμαστε με την πρώτη μας συνέντευξη.

0: Σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι μας μεταφέρει σε μια πολύ ιδιαίτερη και βαθιά συγκινητική πολιτιστική συνάντηση. Μπορεί να λέγεται η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χαλαρώνει στο άρμα του πολιτισμού. Και αυτό το ξέρετε ήδη όσοι μας παρακολουθείτε. Αν αγαπάτε λοιπόν τον κινηματογράφο και τη μουσική, το όνομα Ένιο Μωρικόνε δεν χρειάζεται φυσικά συστάσεις. Ο άνθρωπος που έντισε με τις μελωδίες του τα όνειρά μας. Ο μαέστρο του παγκόσμιου σινεμά αποκαλύπτεται τώρα μέσα από τα μάτια του ίδιου του γιου. Παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη το βιβλίο με τίτλο «Η ιδιοφυΐα, ο άνθρωπος, ο πατέρας», το οποίο υπογράφει ο γιος του μαέστρο, ο Μάρκο Μωρικόνε. Μια μοναδική βιογραφία που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετρονόμος και μας ξεναγεί στα άδυτα της ζωής του μεγάλου συνθέτη, όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά κυρίως ως πατέρα και ανθρώπου της καθημερινότητας. Για το βιβλίο αυτό θα μιλήσει ο Θανάσης Μπιλιλής, διδάσκων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φωτίζοντας τη μουσική ιδιοφυΐα του Μωρικόνε, και τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κωνσταντίνος Παπακώστας, πρόεδρος του Δραστήριου Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ένιο Μωρικόνε Ελλάδος. Και έχω κοντά μου τον κύριο Μπιλιλή, που θέλω ευθύς αμέσως να τον καλωσορίσω. Γεια σας κύριε Μπιλιλή.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή και έρχομαι κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση. Κύριε Μπιλιλή, το βιβλίο φωτίζει τον Ένιο Μωρικόνε, όπως είπαμε, όχι μόνο ως ιδιοφυΐα, αλλά και ως πατέρα. Και ήθελα να μου πείτε, εσείς με την ιδιότητά σας, ως άνθρωπος του πνεύματος, ένας άνθρωπος που διδάσκει στο πανεπιστήμιο, ένας δάσκαλος, πώς πιστεύετε ότι επηρεάζει έναν άνθρωπο και ειδικά έναν μελλοντικό μουσικό το να μεγαλώνει δίπλα σε ένα τέτοιο ογκόλιθο της παγκόσμιας μουσικής?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και μπορούμε να κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις με άλλους μεγάλους συνθέτες και παιδιά τα οποία μετά εξαφανίστηκαν. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο και μέσα στο βιβλίο αυτό περιγράφει ο Μάρκο Μωρικόνε, ακριβώς ότι έχει να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο που ήταν πολύ πειθαρχημένος, πολύ εργατικός και ταυτόχρονα με λιγότερες διεξόδους επικοινωνίας με το παιδί, το οπότε ένα παιδί θα περούσε τουλάχιστον στη σημερινή εποχή να έχει απαιτήσει και ανάγκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα και σίγουρα θα επηρεάσει, αλλά από εκεί πέρα όλα έχουν εξηγήσει του προσωπικού φίλτρου καθενός και τη δουλειά που μπορεί να κάνει με τον εαυτό του και με τα γενικότερα κοινωνικά σύνολα στα οποία θα εμπλακεί.
0: Mm-hmm. Συχνά τείνουμε να εξειδανικεύουμε τους μεγάλους δημιουργούς. Νομίζω όλοι μας το περνάμε αυτό με έναν τρόπο, ανάλογα με το ποιους αγαπάμε περισσότερο. Θέλω να μου πείτε, διαβάζοντας τη μαρτυρία του γιού του, του Μάρκο, ποια στοιχεία της προσωπικότητας του Μωρικόνε σας εξέπληξαν περισσότερο όσον αφορά στη μετάβαση από τον άνθρωπο της καθημερινότητας στο μαέστρο, που τελικά άλλαξε και την ιστορία του σινεμά, έτσι?
1: Ναι, σε πολλά θέματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον Μωρικόνε, αυτό στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, που είναι η φοβερή πειθαρχία του, που σηκωνόταν με τα χαράματα και έπιανε δουλειά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαχνε τη μουσική κομμάτι-κομμάτι. Δεν ήταν και πολλές φορές μακριά από το πιάνο, τις περισσότερες φορές, το οποίο είναι επίσης ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο Μωρικόνε είχε μια προσωπικότητα η οποία ήταν πάρα πολύ αφοσιωμένη στο στόχο ζωής του. Αυτό φαινόταν από την αρχή. Παρότι έψαχνε, δηλαδή νομίζω το φάσμα των δραστηριοτήτων του ως προς τη μουσική έδινε και ένα άλλο μήνυμα. Δηλαδή ήταν στην σύγχρονη μουσική, ήταν στην κινηματογραφική μουσική, ήταν καταπληκτικός ενορχιστρωτής. Τραγούδια που εμείς ξέρουμε, όπως το Ελιμόντο για παράδειγμα, εμείς ξέρουμε, η δικιά μου γενιά βέβαια. Ναι, θα είχε ενορχιστρώσει αυτό στην κινηματογραφική του μουσική, η οποία είχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Τις περισσότερες φορές ακολουθούσε. Έχει ήσυχα την έκβαση της σκηνής, έφτανε σε μια μεγάλη κορύφωση μαζί με τη σκηνή και μετά αποχωρούσε κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι το κύριό του και νομίζω ότι όλα εκπληκτικάζουν το πρώτο που ανέφερα, δηλαδή τη φοβερή του αυτοπιθαρχία και τη στοχοπροσύλωσή του σε αυτό το οποίο έκανε. Και τη φοβερή του γνώση, ήταν πολύ μορφωμένος μουσικός.
0: Ναι. Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εσείς πώς προσεγγίσετε το έργο του Μωρικόνε? Και ρωτώ, ίσως μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα σημαντικότερα μαθήματα ή τεχνικές καινοτομίες που ενδεχομένως προσπαθείτε να μεταδώσετε στους φοιτητές σας μέσα από την παρακαταθήκη του Ένιο Μωρικόνε.
1: πέρυσι κάναμε ένα μάθημα το οποίο το δίδαξα εγώ και ήταν η Ιταλική Συνδέση Σινηματογράφου και ήταν το μισό μάθημα, η μισή περίοδος ήταν για τον Νίνο Ρότε και το άλλο ήταν για τον Ένιο Μωρικόνε. Είναι ένα μάθημα, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να βλέπουμε τις ταινίες, να βλέπουμε τη μουσική αποκωδικοποίηση της σκηνής στην οποία είναι κάθε φορά συμμετέχει η μουσική και βέβαια να παίζουμε τα έργα, γιατί μέσα από τη μουσική πράξη μελετάς το κείμενο και είναι όπως ο ένας ηθοποιός που διαβάζεις το κείμενο καταλαβαίνει την ψυχογράφηση του ρόλου, για τον ίδιο τρόπο διαβάζοντας το μουσικό κείμενο μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά κρύβονται πίσω από τον τρόπο που ο Μωρικόνε σκεφτόταν και έγραφε τις μουσικές του, τις υπέροχες τις μουσικές του. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρώτη προσέγγιση και νομίζω ότι είναι από τα πρώτα, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει μάθημα στην Ελλάδα ειδικά για τον Μωρικόνε, όταν είναι Μωρικόνε στο... σε επίπεδο έτσι ακαδημαϊκών σπουδών.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι εμείς μεγαλώσαμε με τις μουσικές του μέσα από τον κινηματογράφο και αυτό τέλος πάντων που έχω αποκομίσει και εγώ είναι ότι δεν έγραφε μόνο έτσι απλώς που λέμε μουσική για ταινίες, αλλά δημιουργούσε έναν αυτόνομο συναισθηματικό κόσμο και θέλω σε σχέση με αυτό να ρωτήσω και εσάς ποιο πιστεύετε ότι ήταν το μυστικό που έκανε αυτές τις μελωδίες να ταυτίζονται τόσο απόλυτα με τις εικόνες και να μην μπορούμε να φανταστούμε ξεχωριστά την εικόνα από τη μελωδία. Μάλιστα για μένα πολλές φορές προηγείται βέβαια η μελωδία της εικόνας. Δηλαδή να ακούσω τη μελωδία, κατευθείαν κολλάω επάνω της την εικόνα.
1: Ναι. Αυτό είναι βέβαια τους χαρισματικούς συνδέσεις συνοδευτικής μουσικής και θα το πει ακόμη πιο πέρα, στο να μπορούμε να ακούσουμε αυτοτελώς αυτή τη μουσική και να μας συγκινεί το ίδιο σαν να βλέπαμε την ταινία και νομίζω είμαστε κάπου εκεί. Νομίζω ότι ο Μωρικόνε ήταν, σύμφωνα και με τα λεγόμενά του, μελετούσε πάρα πολύ και το σενάριο και μιλούσε με τον σκηνοθέτη, αποκτούσε εικόνα του τι πρόκειται να κάνει και από εκεί και πέρα επένδυσε στην προσωπική του γραφή, η οποία ήταν η γραφή ενός ανθρώπου πολύ μορφωμένου, όπως είπα πριν, και με συγκεκριμένα στοιχεία που να μπορεί η μουσική να παρεμβαίνει τόσο όσο θα χρειαστεί να επισημάνει πράγματα, να αποκωδικοποιήσει πράγματα και ταυτόχρονα να μας συγκινήσει. Γιατί όσο καλά φτιαγμένη να είναι η μουσική ανεργοτέχνη, αν δεν καταφέρει να συγκινεί τον άλλον, είναι ένα κενό κύμβαλο.
0: Και ο αυτή η φυσική ήχη, ναι, νομίζω που έβαλε, γιατί αν δεν κάνω λάθος ήταν ο πρώτος που εισήγαγε και αυτούς τους φυσικούς ήχους μέσα στα μουσικά κομμάτια.
1: Ήταν η εποχή που υπήρχε μεγάλος πειραματισμός στην τέχνη και ο Μωρικόνε το έκανε. Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης κάτι που κάνει σε ένα έργο του, σε ένα από τα western που είχε κάνει, όπου στη Μοναχία στο Ελπάσο, όπου ενώ υπάρχει αυτό το μουσικό ρολόι που βγάζει τη μουσική, έχουμε ταυτόχρονα μία σύνδεση, αυτό που λέμε στην ακαδημαϊκή γλώσσα, διηγητικής και μη διηγητικής μουσικής. Δηλαδή ακούμε το ρολόι που πραγματικά βγάζει ήχο και ξέρουμε ότι προέρχεται από την ίδια σκηνή που βλέπουμε και μετά από λίγο μπαίνει μια ορχήστρα που βέβαια δεν υπάρχει στην εικόνα. Το συνδέει αυτό, το δημιουργεί μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και ψυχολογία μουσική που θα περάσει συναισθηματικά στον ακροατή. Και μετά πάλι αποχωρεί και μένει μόνο η μουσική το μουσικό ρολόι. Αυτό ήταν ένα δείγμα που δεν μπορούσε να δημιουργήσει από αυτό που είπατε, από φυσικούς ήχους, από περίεργους ήχους, να δημιουργήσει ξαφνικά μια ατμόσφαιρα, η οποία όμως πάντα επιμένω να μπορεί να συγκινήσει, γιατί τα υλικά μπορεί να τα έχουν όλοι.
0: Ναι, και εξαιρετικά καθηλωτική η ατμόσφαιρα. Και καθηλωτική, τρομερό. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έτσι που συνομιλούμε έχω και κάποιες μουσικές του μέσα μου, δηλαδή που αναδύονται. Και όντως αυτό αισθάνεσαι να έχεις μείνει, πώς να το πω, άναυδος πραγματικά. Δηλαδή είσαι εκεί, στέκεσαι και ακούς και αφουγκράζεσαι. Πείτε μου κάτι άλλο. Η έκδοση αυτού του βιβλίου στα ελληνικά από τον Μετρονόμο, πιστεύετε ότι έρχεται να καλύψει κάποιο κενό στη βιβλιογραφία μας και μπορεί ένα τέτοιο ανάγνωσμα να εμπνεύσει τη νέα γενιά των Ελλήνων συνθετών και μουσικολόγων ή μένει ας πούμε στα προσωπικά και δεν κάνει ένα βήμα παραπέρα? Εσείς πού βλέπετε να κινείται αυτό το βιβλίο τελικά?
1: Πιστεύω ότι οποιοδήποτε ασχολείται με την ψυχολογική έρευνα θα ωφεληθεί διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, γιατί διαβάζοντας για τον άνθρωπο, μαθαίνοντας για τον άνθρωπο, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πολλά και για τη μουσική την οποία γράφει. Δεν είναι αδιαίρετα αυτά τα δύο, παρότι όταν φεύγει ένας άνθρωπος μένει μόνο το έργο του και πολλά από αυτά τα πράγματα εγκαταλείπονται ως προς την έρευνα. Όταν όμως ενσκύψει λίγο παραπάνω, θα δεις ότι το ένα συνδέεται σίγουρα με το άλλο. Άρα σίγουρα βοηθάει. Τώρα, κατά πόσο αυτό μπορεί να περάσει στη νέα γενιά, έχει να κάνει περισσότερο με ενέργειες και προσπάθειες όπως αυτός ο σύλλογος στη Λάρισα, αυτό το καταπληκτικό, έτσι,
0: ναι, ο πολιτιστικός
1: προσπάθεια του κυρίου Παπακώστα. Ναι, αυτό το πράγμα δεν είναι, νομίζω ότι είναι ασύλληπτο αυτό που έχει κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο πια, ώστε να προωθείται αυτή η μουσική, και είναι μια πράξη, θα το πω έτσι λίγο πολιτισμικά, είναι μια πράξη άμυνας, να μπορούμε να περνάμε τέτοιες μουσικές και τέτοιες μουσικές μαζί με όλων των οριμαγδόλων, των υπολείπων που ακούγονται σήμερα γενικότερα.
0: Ναι, ναι. Κύριε Μπιλιλή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Εύχομαι καλή επιτυχία αύριο. Αύριο δεν είναι η παρουσίαση?
1: Ναι, ναι, αύριο στο Ηλέκτρον 7 η ώρα.
0: Στις 7 η ώρα. Να πάνε όλα καλά, να έχετε κόσμο και πραγματικά το βιβλίο να αγαπηθεί και να είναι καλό ταξίδι φυσικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Η πολιτική επικαιρότητα τρέχει με καταιγιστικούς ρυθμούς, με τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό να αναδιαμορφώνονται συνεχώς. Η ακρίβεια, οι καθημερινές προκλήσεις της κοινωνίας, οι συζητήσεις για την οικονομία και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης. Τι λέει η αντιπολίτευση για τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα? Ποιο είναι το πραγματικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας? Θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, που είναι μαζί μας. Κύριε Γλαβίνα, γεια σας. Χαίρομαι που είστε μαζί μας στην εκπομπή.
1: Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ και καλή αρχή στο νέο εγχείρημα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Γλαβίνα, βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται σε μια διαρκή περιοδία ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας το νέο κυβερνητικό του πρόγραμμα. Την ίδια ώρα στελέχη σας δηλώνουν ότι η πραγματική δυναμική του κόμματος στην κοινωνία είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που εισπράτεται από τους πολίτες και πώς μεταφράζεται αυτό στο κομμάτι κυβερνητική ετοιμότητα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση? Έπεσε η γραμμή? Ωραία, ξαναπαίρνουμε λοιπόν τον κύριο Γλαβίνα, μισό λεπτό, και σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: Είναι μαζί μας και πάλι ο κύριος Γλαβίνας και αναρωτιέμαι αν ήταν ο κοριός που μας την έκανε τη δουλειά ή αν τελικά ακούστηκε η ερώτηση.
1: Όχι, δεν ακούστηκε τίποτα, έπεσε κατευθείαν το σήμα, αφού σας είπα καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα που είμαι σίγουρος ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία.
0: Τι να υποψιαστώ τώρα από αυτό που συνέβη, έτσι. Λοιπόν, ξαναρωτώ γιατί νομίζω ότι έχει σημασία για τους ακροατές μας να μάθουμε αυτήν την ιστορία που γίνεται τώρα. Τα στελέχη σας δηλώνουν ότι η πραγματική δυναμική του κόμματος στην κοινωνία είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα που συζητείται πάρα πολύ. Και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι σας το έχουν θέσει πάρα πολλές φορές. Αλλά ωστόσο εσείς επιμένετε. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που εισπράτεται από τους πολίτες και πώς μεταφράζεται αυτό, όπως είπα και πριν, σε κυβερνητική ετοιμότητα.
1: Το κεντρικό μήνυμα που εισπράττουμε από τους πολίτες, θέλω να είμαι δίκαιος, είναι αφενός ένα αίσθημα απογοήτευσης, ένα αίσθημα δυναμίας, ένα αίσθημα πίκρας για ό,τι συμβαίνει στη χώρα, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, αυτό μεταφράζεται σε ένα αίτημα πολιτικής αλλαγής απέναντι στην νυν κυβέρνηση και στην αποτυχία της να αντιμετωπίσει τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος, την πίστη στους θεσμούς. Και εμείς, το χρέος μας, η υποχρέωσή μας είναι αυτή την πίκρα και αυτή την απογοήτευση να την μετουσιώσουμε μέσα από ένα πολιτικό πρόγραμμα σε μια ελπίδα, πολιτική ελπίδα και μια καλύτερη μέρα στη χώρα, για μια πιο δίκαιη διακυβέρνηση και μια κυβέρνηση η οποία θα νοιάζεται για τους πολλούς, σε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα ανασπίδα στους πιο αδύναμους, σε ένα κράτος το οποίο θα σέβεται τους θεσμούς του και εν τέλει την ίδια τη δημοκρατία.
0: Κύριε Γλαβίνα, λοιπόν, είπατε ελπίδα και το σέβομαι αυτό, είναι μια πολύ σημαντική λέξη, πιστεύω στο όνειρο και στις ελπίδες. Ωστόσο εμείς τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε ως πολίτες, περιμένουμε αυτό το που λέμε κυβερνητική ετοιμότητα, δηλαδή πόσο είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει. Αυτό είναι νομίζω ένα ζητούμενο που θα μεταφέρει ενδεχομένως κάποια κουκιά δεξιά ή αριστερά, όταν ο πολίτης νιώθει ασφαλής ότι αυτός που θα ψηφιστεί, αυτός που θα αναδειχθεί, θα μπορέσει πραγματικά να κυβερνήσει και τον τόπο. Σωστά.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα έτοιμο να κυβερνήσει τη χώρα. Έχει και το προγραμματικό πλαίσιο ήδη επεξεργασμένο από την περσινή ΔΕΦ, αλλά ακόμα περισσότερο φέτος, και διαρκώς παράγει προγραμματικό λόγο και προτάσεις ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες, τις οποίες καταθέτει και ως προτάσεις της Βουλής, καταθέτει δηλαδή ως νομοθετήματα. Από εκεί πέρα έχει και το στελεχειακό δυναμικό, έχει τα πρόσωπα, έχει τους ανθρώπους που μπορεί να εγγυηθούν και έχει κυβερνητική ασφάλεια και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και τοποθετήσεις, οι οποίες γνωρίζουν τα προβλήματα και ξέρουν αφενός τη δυσκολία και αφετέρου όμως έχουν την πολιτική βούληση να πάρουν τις αναγκαίες αποφάσεις και να αναδείξουν το στένος στον πολιτικό που χρειάζεται για να εφαρμοστούν. Άρα σκεφτεί κανείς αυτά τα δύο που προανέφερα, την ανάγκη να παραμείνουμε αξιόπιστοι, να κάνουμε δηλαδή πράξη όσα λέμε και να μείνουμε και αδέσμευτοι από οποιασδήποτε πολιτικές εξαρτήσεις και οικονομικά συμφέροντα, νομίζω όλα αυτά συναποτελούν μια εγγύηση για την επόμενη μέρα για τη χώρα, την οποία, και δεν το λέω αν θέλετε από κομματικό πατριωτισμό, μόνο το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει τα στοιχεία για να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή για την επόμενη μέρα. Δεν υποβιβάζει τον αγώνα καθενός, ούτε άλλων κομμάτων, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν ούτε τις επεξεργασίες, ούτε την πολιτική ωριμότητα, ούτε την ευρύτητα, ούτε και το μέγεθος που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ για να τα πετύχει όλα αυτά.
0: Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έκανε λόγο για υπεραπόδοση, είπε ότι τροφοδοτεί αυτή η υπεραπόδοση της ακρίβειας στα κρατικά υπερπλεονάσματα. Από την άλλη πλευρά, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιμένει ότι τα πλεονάσματα δείχνουν μια εύρωστη οικονομία. Καταρχάς, εμείς τι να πιστέψουμε που είμαστε στη μέση, ο πολίτης δηλαδή τι πρέπει να πιστέψει, και θέλω να μου πείτε πώς απαντάτε σε αυτό, ποιες είναι οι δικές σας άμεσες, είπατε ρεαλιστικές θα χρησιμοποιήσω κι εγώ, προτάσεις για να επιστραφεί αυτή η υπεραπόδοση στον πολίτη που βλέπει ουσιαστικά την αγοραστική του δύναμη να εξανεμίζεται, έτσι.
1: Πάμε λίγο μισό λεπτό να αναλύσουμε πρώτα τα ζήτημα με τα πλεονάσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές είναι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση τι λέει? Ότι εμείς πετυχαίνουμε, έχουμε εύρωστη οικονομία. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε σε μια λογική ότι προφανώς από τις μεγάλες κρίσεις η χώρα θα έμπαινε σε ένα καθεστώς ή θα έμπαινε σε μια πορεία ισορροπίας. Ναι. Οι τεράστιες θυσίες που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησαν πολύ καλύτερα προφανώς οικονομικά δεδομένα. Τα πλεονάσματα όπως προκύπτουν προέρχονται, όπως δείχνουν οι αριθμοί, από την τεράστια διαφορά και απόσταση έμεσων με άμεσων φόρων, δηλαδή είναι ουσιαστικά από τη μεγάλη πλειοψηφία των άμεσων φόρων. Δεν αναιρώ ότι έχει γίνει με τα ΠΟΣ και τις ηλεκτρονικές τιμολογήσεις, αλλά νομίζω ο κύριος όγκος προέρχεται από την υψηλότατη έμεση φορολογία. Τρανό παράδειγμα τώρα το ζήτημα με τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Και επίσης βασίζεται στα τεράστια ποσά στην δημοσιονομική ευελιξία που δόθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, όσο και τώρα με ένα τεράστιο ποσό, 37 δις, διαχύθηκαν στην οικονομία της χώρας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα φαραωνικό ποσό το οποίο δεν συγκρίνεται καν με το σχέδιο Μάρσαλ. Άρα στη χώρα υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, χωρίς δυστυχώς να υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία π.χ. για τον ρυθμό των επενδύσεων ή για την παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία είναι πολύ σημαντική, δηλαδή να είχαμε παραγωγικές επενδύσεις. Δυστυχώς τα χρήματα ή όποια ανάπτυξη πηγαίνει όσο επιτοπλίσουν στην κατανάλωση. Παρόλα αυτά, παρά την σχετική ανάπτυξη που υπάρχει, το οποίο δεν την αναιρώ, οι αριθμοί δείχνουν ότι στα ζητήματα της καθημερινότητας, στο διαθέσιμο εισόδημα, στο ποιοι είναι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι λαμβάνουν υψηλούς μισθούς, με τους οποίους μπορούν να ανταποκριθούν στα κόστη καθημερινότητας, είναι δυστυχώς πολύ χαμηλό το ποσοστό. Τα κέρδη επίσης των εταιριών παραμένουν πολύ υψηλότερα σε σχέση με τους μισθούς και τα εισοδήματα των πολιτών. Υπάρχει μεγάλο χάσμα και σε αυτό το κομμάτι. Άρα στα βασικά στοιχεία θα μπορούσαν να δείξουν ότι η οικονομία ναι μεν πατάει καλά, αλλά αυτό αποτυπώνεται εργαζομένων, η κυβέρνηση έχει αποτύχει με συγκεκριμένες επιλογές που έχει κάνει. Το οικονομικό θαύμα είναι σχετικά, αν το δει κανείς, το ποτήρι κατά τη γνώμη μου είναι μισό άδειο και όχι μισό γεμάτο. Αν υπήρχαν αυτοί οι αριθμοί, όσως προανέφερα, δεν ήταν νερό π.χ. το καλό αποτέλεσμα στη μείωση της ανεργίας, αλλα δυστυχώς και αυτή στηρίζεται σε θέσεις εργασίας, οι οποίες αφαιρούν κάποιες είναι εποχικές και άλλες πολύ χαμηλότερο
0: οικονομικό. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι με τα μέτρα τα οποία έχετε εσείς υπόψη σας μπορείτε αυτό το πράγμα να το φέρετε τούμπα και να το αλλάξετε με κάποιον τρόπο, έτσι? Γιατί,
1: ναι.
0: Ναι, γιατί τα πράγματα δεν φαίνονται να είναι τόσο εύκολα, γι' αυτό σας το λέω.
1: Ποτέ δεν είναι εύκολα και ούτε τάζουμε λαβούς με πετραχύλια, ούτε λέμε ότι θα κάνουμε τη χώρα παράδεισο από μια μέρα στην άλλη. Σα λέμε ότι με συγκεκριμένες επιλογές, παραδείγματος χάρη με την κατάργηση του Golden Visa, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το κόστος των ενοικίων. Με γενναία προγράμματα, μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήγγειλε πλέον μεγάλα ποσά για τη στεγαστική κρίση, θα τα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες. Θα δώσουμε ανάσα με 120 δόσεις, με χαμηλό επιτόκιο και πρόσβαση σε όλους όσους χρωστούν στο δημόσιο. Θα βάλουμε ένα τέλος στην ασυνδοσία των funds.
0: Τις 120 δόσεις τις έχει εξαγγείλει και η κυβέρνηση.
1: Όχι, ναι, αλλά με ένα διαφορετικό πρότυπο το εξήγησε. Η κυβέρνηση έχει άλλο επιτόκιο και εξαιρεί πολλούς επίσης από όσους βρίσκονται σε άλλου είδους ρυθμίσεις. Καθώς και δεν μειώνει...
0: Άρα εσείς έχετε μεγαλύτερο άνοιγμα τέλος πάντων στις 120 δόσεις που συμπεριλαμβάνεται περισσότερο.
1: Πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα γιατί κατανοούμε τη δυσκολία που υπάρχει σήμερα. Άρα έχουμε μια παλέτα μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα ως επιτοπλίστων που αφορούν αυτή τη στιγμή την καθημερινότητα της χώρας. Κατά δεύτερον, μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε στο πρόγραμμα τη μείωση έμεσων φόρων, π.χ. το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ώστε να υπάρξει άμεσα μια μείωση των τιμών. Μιλάμε επίσης και για μέτρα τα οποία δεν κοστίζουν, για παράδειγμα όπως το πλαφόν στα δηληστήρια, όπως την ανάγκη ενίσχυσης του καταναλωτικού κινήματος, το οποίο σε συνεργασία με κρατικούς φορείς ελέγχου θα μπορούσε να δώσει νέα διάσταση στο επίπεδο τιμών της καθημερινότητας και να περιορίσει αυτήν την αισθητοκέρδεια η οποία υπάρχει παντού.
0: Τώρα, μια που συζητάμε αυτό, κύριε Γλαβίνα, ο κύριος Ανδρουλάκης είδε και τους αλλοίς. Είδατε ότι σήμερα κάνανε ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, είπανε εντάξει, είμαστε σε αναμονή. Δεν σηκώσανε λευκή σημαία. Δεν είπανε παραδιδόμαστε. Αλλά τέλος πάντων, πώς είδατε αυτή τη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση και αν πιστεύετε ότι κάτι θα φέρει ένα αποτέλεσμα? Γιατί μέχρι στιγμής μείναμε μόνο στο κομμάτι των καυσίμων. Βλέπετε να υπάρχει κάτι σαν περιθώριο? Έχετε κάτι σαν εικόνα εσείς παραπάνω?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να έχω εικόνα παραπάνω, αλλά ξέρω ότι οι αλλοίς προφανώς κάνουν να τη δίνουν ένα τεράστιο αγώνα, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκονταν στο έλεος του Θεού. τόσο η ακρίβεια όσο και οι δυσκολίες στη θάλασσα δεν είναι το ίδιο φυσικά. Κτηνοτροφία και η αλία έχουν εντελώς διαφορετικά
0: κάτι που θέλουν να διαχωριστεί, ναι.
1: Και παίζει και έναν ιδιαίτερο εθνικό ρόλο, καθώς πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με Τούρκους αλιείς, οι οποίοι επιβουλεύονται πολλές φορές τα εθνικά χωρικά μας ύδατα, άρα ο ρόλος τους είναι διτός και πολύτροπος, άρα σε αυτό το πλαίσιο δικαίως ζητούν άμεση στήριξη, γιατί τα κόστος είναι τεράστια και νομίζω ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση να σταθεί δίπλα τους. Τους είχε ξεχάσει, τους είχε αφήσει στο έλεος του Θεού, φτάσαν οι άνθρωποι στο μη παρέκει, εδέσει ο Πρωθυπουργός σε μια επίσκεψή του για άλλο λόγο να τους δει και αυτούς παρεπιπτόντος. Πήρανε κάποια μέτρα, νομίζω δεν είναι αρκετά. Το Πασόκ πρότεινε 50 λεπτά άμεση συνεισφορά αναλύτρο στην τιμή του καυσίμου μέσα από μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία δίνει δυνατότητα σε κράτη-μέλη να επιδοτούν έως και 70% το κόστος της αλίας και το κόστος των καυσίμων που χρειάζονται οι αλίες για να βγουν στη θάλασσα.
0: Αναφερθήκατε, ναι, πείτε.
1: Προτάσεις λέω πάντα υπάρχουν. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση και το ενδιαφέρον της εκάστοτε κυβέρνησης για να κάνει πράξεις. Η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αλλού στρέφει το ενδιαφέρον της.
0: Αναφερθήκατε και στο κομμάτι της στέγης. Ξέρετε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει μετά την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού όσον αφορά στην αλλαγή του όρου δόμησης και για το ενδεχόμενο να χτίζονται περισσότεροι, να μπαίνουν περισσότεροι όροφοι σε υψηλές οικοδομές. Έγινε όλη αυτή η ανακατοσούρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πρόσφατα, μάλιστα, μάλλον μίλησε με σκληρή γλώσσα, θα έλεγα εγώ, είπε ότι η στέγη είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα και όχι μπίζνα για τους λίγους. Εδώ τώρα εσείς τι μπορείτε να κάνετε? Τι προτείνετε?
1: Καταρχήν δεν συμφωνούμε με αυτή την πρόταση. Θεωρούμε πέρα και πέρα λάθος. Ευνοεί και τους πιο πλούσιους, ευνοεί και τα εργολαβικά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτή τη στιγμή για λύση με το στεγαστικό πρόβλημα. Το στεγαστικό πρόβλημα θέλει άλλου είδους πολιτική, θέλει κοινωνικές κατοικίες, θέλει επέκταση οριζόντια, όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θέλει κατάργηση Golden Visa. Ναι, θέλει περισσότερα ακίνητα, αλλά σε περισσότερες περιοχές, οι οποίες θα συνδυαστούν με έργα υποδομής αφενός και αφετέρου, φυσικά με δίκτυα μεταφορών, τα οποία θα καταστήσουν τις μεταφορές από και προς τα σημεία ενδιαφέροντος και που συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος πολύ πιο εύκολα. Νομίζω αυτή είναι η λύση. Θεωρούμε τραγική αυτή την επιλογή της κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά του Πρωθυπουργού και ευχόμαστε να μην γίνει πράξη καμία περίπτωση. Άλλωστε θα στρατεύεται αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, στην οποία στο πλαίσιο αυτής της προστασίας έχει κατοχυρωθεί και ο χαμηλότερος βαθμός δόμησης σε σχέση με αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός.
0: Θέλω να σας κάνω και μία ακόμη ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Η θέση του κόμματος προφανώς για αυτόνομη πορεία, έτσι τόσο καιρό αυτό ακούμε, προς την πολιτική είναι ξεκάθαρη. Ωστόσο υπάρχει αυτή η... Πώς να το πω, το πολιτικό σκηνικό μεταβάλλεται, δεν είναι σταθερό. Εσείς αποκλείετε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο μετακλογικής σύγκλησης ή συγκυβέρνησης σε περίπτωση που οι κάλπες δεν αναδείξουν αυτοδυναμία?
1: Αφενός θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν αποκλείουμε τις όποιες διαδικασίες συγκυβέρνησης με την έννοια ότι έχουμε αποφασίσει και πολύ σωστά έχουμε αποφασίσει την απόρριψη οποιασδήποτε πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία για πολιτικούς, ιδεολογικούς και ηθικούς λόγους. Αφετέρου, εφόσον εδώ μπαίνει το ζήτημα της συνεργασίας, είμαστε πρώτο κόμμα και δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικά αυτοδυναμίας. Έχουμε τη διερευνητική εντολή στα χέρια μας. Με βάση το προγραμματικό μας πλαίσιο και τις προγραμματικές μας εχμές, μίλησα για κάποιες αυτές προηγουμένως, θα αναζητήσουμε πιθανούς εταίρους με τους οποίους θα συμφωνήσουμε στο τραπέζι ενώ με διαφάνεια και λογοδοσία πιθανές πολιτικές λύσεις και κυβερνητικές συνεργασίες. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο συζητάμε, όλα στο τραπέζι, όλα με διαφάνεια και μόνο με βάση πολιτικά προτάγματα, το προγραμματικό μας λόγο δηλαδή, και όχι οτιδήποτε άλλο συσχετισμό ή σκοπιμότητα, η οποία δεν νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι αναγκαία ή τέλος πάντων νομίζω θα δώσει και το λάθος μήνυμα σε κάθε έγκριση.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαβίνα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, να έχετε καλό βράδυ. Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Να σας πω όμως κάτι σημαντικό που αφορά εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο αυτή την περίοδο, ειδικά Παρασκευό Σαββατοκύριακα και με ωραίο καιρό, αν και αύριο διαβάζω θα βρέξει και μεθαύριο, κάπως έτσι μου φάνηκε. Τέλος πάντων, και η βροχή όμορφη είναι. Να σας πω όμως ότι υπάρχει προσωρινή πάυση εργασιών στο έργο πεζοδρόμου της οδού Αγία Σοφίας, στο τμήμα της προξένου Κορομιλάου στη Λεωφόρο Νίκης, έπειτα από τον εντοπισμό αγωγών φυσικού αερίου κατά τις σκαπτικές εργασίες του εργολάβου. Θα μου πείτε, θα περάσω από εκεί? Είναι πολύ πιθανό, είναι ένας δρόμος πολυσύχναστος. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, ο κ. Πρόδρομος Νικηφορίδης, ενημέρωσε μέσω των social media για το ανοιχτό σκάμα που θα παραμείνει για μέρες έτσι. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα προέκυψε επειδή σχεδιάστηκε ένα συντριβάνι πάνω στο δίκτυο αερίου, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Αναζητείται μια λύση τώρα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να αποφευχθεί αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, αποκλείοντας ως εύκολη λύση φυσικά την κατάργηση του συντριβανιού. Υπενθυμίζεται ότι η τελική φάση περιλαμβάνει τη νέα πλατεία Μητρόπολης με υδάτινη επιφάνεια, κρίνη, φωτεινές στήλες και την καθαίρεση του τοίχου της εκκλησίας, ώστε η περιοχή να ενοποιηθεί οπτικά με τη θάλασσα. Να σας πω ακόμη, για όσους δεν έχετε έρθει στο κέντρο της πόλης, ότι στο αμέσως προηγούμενο κομμάτι, από εκεί τώρα που θα μείνει ανοιχτό μοιραία μέχρι να γίνει το συντριβάνι, τα παγκάκια έχουν τοποθετηθεί. Μπορείτε να πάτε να καθίσετε και να απολαύσετε τον περιβάλλοντα χώρο. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή? Όχι, να βάλουμε λίγο μουσικούλα και μετά. Ας βάλουμε λίγη μουσικούλα.

Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα 7 σημεία και τέρατα φτάσανε στο τέλος τους. Σήμερα δεν είχαμε και πολλά τέρατα. Ήταν μάλλον μια ευχάριστη διαδρομή στην πλειονότητα της με τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Κάναμε και το χιούμορ μας, είπαμε και τα πολιτικά μας, είπαμε και τα πολιτιστικά μας, τα πολύ ενδιαφέροντα όλα. Αυτά λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. 7 σημεία και τέρατα θα είναι εδώ, κοιτάξτε να είστε και εσείς μαζί μας. Αμέσως τώρα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από τη Χριστίνα Στεφανίδου και μετά είναι η εκπομπή της Βασιλικής Πολίτου. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια, Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. 11 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 24 ανιχνευτές μετάλλων, αρχαία νομίσματα, εξειδικευμένος εξοπλισμός και πάνω από 11.000 ευρώ. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Εγνατία Οδός από το ύψος της Δραγούμη προς ανατολικά λόγω της συγκέντρωσης που πραγματοποιούν συλλογικότητες με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε 32χρονος με μαχαίρι από 3 άτομα στην Ελευσίνα. Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης μετά το ξαφνικό blackout που σημειώθηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η αυτόματη διακοπή που έγινε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οφειλόταν σε προσωρινό τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Νεκρός ο ένας από τους δύο άντρες που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στα διελιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Θριάσιο ο δεύτερος εργαζόμενος. Νωρίτερα προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διελιστήριο. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά στο Γυμνάσιο Βασιλικών που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί με το μαθητή να μεταφέρεται ελαφρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η σόβια κάθυρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκη σε 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού τον Ιανουάριο του 2024 στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως το θύμα του επιτέθηκε και τον έπιασε από το λαιμό. «Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου», ανέφερε. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το αίτημα της Ελλάδας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διαχειριστεί η χώρα την ενεργειακή κρίση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους μετά από 9 ημέρες αποφάσισαν οι αλλοί στον αποείχο της συνάντησης που είχαν χθες στη Χαλκιδική με τον Πρωθυπουργό. Τονίζουν ωστόσο ότι θα επανέλθουν πιο δυναμικά αν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8 που ήταν τον Αύγουστο, πάνω από 50% οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν είναι λόγος για πρόωρες κάλπες, δήλωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό θα γίνονται εργασίες σκοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Άλλος ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 9.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Στον ΔΕΤΑ FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα πούμε έως τις 9. Καλησπέρα από τον Κλεάνθη Μανουλάρα που είναι στα DEX και ο οποίος σήμερα γνώρισε και την μικρή μου την αδερφή στην εφημερίδα όταν ήμασταν, έτσι να τη γνωρίσω την Εκατερίνη, και μου λέει ο Κλεάνθης, λέει, Εκατερίνη τη φωνάζετε? Ναι, λέω, εμείς έχουμε πάρει όρκο στην οικογένεια, Ιωάννης, Βασιλική, Εκατερίνη. Έτσι το κάνουμε. Όχι σαν μια συνάδελφο της αδερφής μου που τη λένε Ρεγκίνα, τη ρωτάει η Εκατερίνη, λέει, η Ρεγκίνα, λέει, πότε γιορτάζεις, λέει, και αυτά, λέει, πρωτοχρονιά. Λέει, α, λέει, επειδή, λέει, σημαίνει βασίλισσα και αυτά από εκεί. Και λέει, όχι, λέει, είμαι βαπτισμένη Βασιλική. Λέει, γιατί σε φωνάζουν Ρεγκίνα, τους φαίνεται πιο ωραίο. Ο καθένας, παιδιά, με τα ηχούγια του. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, ούτε μπορούμε να μπαίνουμε στις επιθυμίες και στην κρίση του καθενός. Μπορούμε να κρίνουμε, βέβαια, αλλά ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, αλλά άλλο το Βασιλική είναι πιο ωραίο. Και το Ρεγκίνα καλό είναι. Ρεγκίνα Ρόζα Σάββατ. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Σας χρωστάω μία ουρά από χθες, διότι σήμερα είναι 9 Οκτωβρίου και ο μήνας έχει 9. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι λένε, έτσι, η παράδοση, ότι όταν πρωτοσυστάθηκε το ελληνικό κράτος, οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν στις 9 του μηνός. Και έτσι από τη χαρά τους έμεινε αυτή, και μετά έγινε τραγούδι και με του Σογιούλ και αυτά. Και έμεινε αυτό, ο μήνας έχει 9. Αν και επειδή λένε μέσα και οι πληροφορίες, έβλεπα εγώ διάφορα ότι ήταν τον 19ο αιώνα και όχι τον 20ο, θα σας πω εγώ από τον παππού μου που ήταν υπάλληλος, ακόμα και τότε που ήταν στο μέτωπο το αλβανικό και πολεμούσε, όταν ερχόταν ο ταχυδρόμος, γιατί ερχόταν ο ταχυδρόμος να δώσει χρήματα στο σπίτι, στη γιαγιά μου δηλαδή, 9 του μηνός τα έδινε, και λίγο αργότερα μέχρι και τη δεκαετία του 50-50 κάτι, μέχρι που άλλαξε το σύστημα και οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν ανά 15 ημέρο. Α, πρώτη μπορεί να ήταν λίγο πριν, λίγο μετά, και ανά 15 ημέρες έπαιρναν από μισό δηλαδή τον μισθό τους. Αυτά τα παλιά, τα μισθολογικά. Στα δικά μας δεν θέλω να επισέλθουμε. Θέλω να πάμε λίγο στα εκπαιδευτικά, στην αρχή με τα ευχάριστα και μετά με τα δύσκολα, γιατί βλέπετε τι γίνεται και στην Ευρώπη, αλλά επειδή σήμερα, ξέρετε, πήγα για ρεπορτάζ στο φεστιβάλ Μελιού, μου λέει Μάρνη Χατζημανουήλ, μου λέει Βασιλική, πήγαινε εκεί, λέει, να κάνεις μια έτσι ωραία ρομαντική ιστορία. Πάω εκεί, μιλάω με διαφόρους παραγωγούς, μου έλεγαν διάφορα. Καλά, δεν θυμάμαι τίποτα από το δημοτικό, σαν να μην πήγα ποτέ, το πήδηξα. Πήγα κατευθείαν γυμνάσιο. Ούτε θυμόμουν ότι μέσα στην Κυψέλη, στο κέντρο της είναι η Βασίλισσα και γύρω-γύρω τα μωράκια, και μετά ότι παράγουν το μέλι και πάει δεξιά-αριστερά, στα δεξιά του τυχώματος, στα αριστερά του, και μετά όσο περισσότερο μέλι ανεβαίνουν προς τα πάνω οι μέλισσες, που μπορεί ένα μελίσι να έχει κοντά στις 3.000 μέλισσες σίγουρα, και μετά όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω, τότε τα βανιάζει λένε και βάζουν και το πάνω πάτωμα. Δεν θυμόμουν τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί με κοιτούσαν, τους κοιτούσα και εγώ, και μου μάθαιναν την αλφαβήτα. Εγώ να τους μιλάω για το θήτα, καταλαβαίνετε. Πολύ ωραία πέρασα. Μετά χτυπάει το τηλέφωνο. Να σας πω τώρα τα δικά μου. Χτυπάει το τηλέφωνο. Με παίρνει άλλη φιλενάδα μου. Μου λέει, το καλό που σου θέλω, μην μπει στο όνομά μου και με ξεφωνήσει σαν την Ισιδώρα, δεν θα σου πω τίποτα. Τέλος πάντων, δεν λέω το όνομά σου και ξέρω τι ακούς, οπότε δεν μπορώ να σου στείλω και καλησπέρα. Καλησπέρα όμως θέλω σε όλους τους υπόλοιπους ακροατές. Και τα μηνύματά σας στο 6977-201-070. Και μου λέει λοιπόν η φιλενάδα μου, έλα να πάμε για καφέ. Ήτανε μεσημεράκι, ψιλονωρίς όμως, και λέω, καλά, λέω, δεν είσαι στο σχολείο αυτή την ώρα. Την έχουν διορίσει τώρα σε ένα δημοτικό που έχει παιδιά. Αμιγός Ρωμά, αμιγός. Οπότε που λέει θα στα πω. Τέλος πάντων βρισκόμαστε στο κέντρο και κοντά στην Αριστοτέλους. Λέω τι έγινε, να λέει είχαμε πρόβλημα διακοπή ρεύματος, οπότε μας την έδωσαν έτσι καθαρή καινή την ημέρα. Λέω πώς είναι, γιατί είχα περιέργεια κι εγώ να μάθω πώς είναι, ας πούμε, σε ένα σχολείο που είναι όλα τα παιδιά Ρωμά. Λέει με τα παιδιά, λέει, μια χαρά τα πάω. Με τους συναδέλφους είναι δύσκολα. Γιατί καλέ τις λέω? Ένα πράγμα θα σου πω. Είμαι, λέει, τις προάλλες και πάω να καθίσω στο γραφείο των δασκάλων, πάω να καθίσω σε μία καρέκλα, και μου λέει η μία, λέει, αυτή η καρέκλα είναι από το σπίτι μου και την έφερα για να ακουμπάω την τσάντα μου. Λέει, από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις. Λέω, με τα παιδιά, λέει, με τα παιδιά, λέει, είναι ωραία, έχουν, λέει, την δικιά τους κουλτούρα, αλλά τα μαθαίνουν, δείχνουν ενδιαφέρον, πρέπει να πιάσεις και τον παλμό τους. Λέει, πριν την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε, λέει, ένα μικρό. Και με ρωτάει, κυρία, λέει, τι θέλετε τη σοκοφρέτα να τη φάτε?
Και λέει, που ξέρεις εσύ ότι έχω εγώ σοκοφρέτα? Που καταλαβαίνεις ότι άνοιξε την τσάντα, είδε μέσα τι έχει, είδε τη σοκοφρέτα και ρωτούσε. Και λέει, και εγώ τι θα φάω? Και λέει, αλλά το καλύτερο, λέει, είναι αυτό που μου έγινε χθες. Λέω, τι έγινε? Λέει, με ρωτάνε τα παιδιά, κυρία, πόσα λεφτά παίρνετε, πόσα χρήματα παίρνετε? Και λέει, τους απάντησε, και λέω, το απάντησα. Και λέει, και τους λέω, λέει, 800 ευρώ. Και ακούγεται από ένα μικρό από κάτω, και δεν έχει κι ούτε κι άντρα. Μα τι πλάκα που έχουν. Λέει η Βασιλική, λέει, κοντέψα να κατουρηθώ πάνω μου. Λέω, είναι να μην γελάς, λέω, και να μην διασκεδάζεις, ας πούμε, η αθότητα των παιδιών, αλλά και το μυαλό τους. Ας πούμε ότι έχω την κυρία και παίρνει τόσα λίγα χρήματα και δεν είναι και παντρεμένη. Απίστευτο. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Θα μπούμε μετά στα οικονομικά και στα ιδέαφορα υπόλοιπα, στα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά μετά τις 8.30, διότι θα είναι κοντά μας ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο αντιστράτηγος επίσης, ένα αποστρατή, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος.

Η Πυλά είναι αυτή που, πήρε το Νόμπελ Ειρήνης και λέει μπορεί και να το μοιραστώ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τρόλαρε, δικαστής, Νότιο Αφρικανή. Νομίζω, αν διάβασα σωστά, με ινδικές ρίζες, στο καθεστώς του Απαρτχάιντ μεγάλωσε, αλλά τα κατάφερε η γυναίκα, συγχαρητήρια να πούμε. Θα άσκασε ο καημένος ο Ντόναλντ. Καλέ, δώστε του. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα, γιατί άμα δεν το δώσετε δεν πρόκειται να σταματήσουν οι πόλεμοι ή όπως λένε οι παλιοί, οι πολέμοι. Λοιπόν, αφήνω όμως αυτήν την νομπελίστα, είναι και φρέσκια, και θέλω να πάω σε αυτό που διάβασα, που είπε ο νομπελίστας επίσης, ο οικονομολόγος διάσημος Αμερικανός, ο Πολ Κρούγκμαν, ο οποίος έκανε ανάρτηση στον δικό του ιστότοπο, στο δικό του ιστολόγιο, και μίλησε για την οικονομία της Γαλλίας. Αφήστε τα εκπαιδευτικά μόνο, πάμε λίγο στο κομμάτι της οικονομίας, διότι είπε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε μια μη βιώσιμη δημοσιονομική τροχιά. Είδε ότι ξαφνικά αυξήθηκε η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου πάνω από 5%, και αυτό, λέει ο Κρούγκμαν, βασικά είναι η πραγματικότητα, έχει να συμβεί εδώ και 25 χρόνια. Και άρα αυτή η τάση ανωδική επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο, θα μπορούσε, λέει, να παρασύρει ακόμα και την υπόλοιπη ευρωζώνη προς τα κάτω. Και μετά κάνει τις συστάσεις ότι θα πρέπει η Γαλλία να σταματά να μην κοιτάει, να εξετάσει ρεαλιστικά την συνταξιοδότηση. Μίλησε για το γαλλικό ασφαλιστικό σύστημα, γιατί και αυτό παρουσιάζει τεράστια ελλείμματα, ότι θα μπορούσε να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ευρώ, να προκαλέσει μια συστημική κρίση. Το άλλο εντυπωσιακό είναι που είδα ότι ενώ στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, το περιθώριο που μας αφήνουν είναι να έχουμε ένα έλλειμμα δημοσιονομικό στο 3%, η Γαλλία, φίλες και φίλοι, είναι ήδη στο 5,4%. Και γι' αυτό που παλεύει η Γαλλία, η κυβέρνηση, είναι να κατέβει στο 5%. Δηλαδή είναι ήδη 2% παραπάνω. Κάποιοι λένε μήπως χρεοκοπήσει η Γαλλία. Δίνουν 1,2% πιθανότητα, που είναι πάρα πολύ λίγο. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι οι επενδυτές δεν θα αρχίσουν να αποστρέφουν το βλέμμα τους από την εμπιστοσύνη που έδειχναν μέχρι τώρα στη Γαλλία. Δεν είναι τόσο ισχυρή, θα μου πεις, όσο είναι η Γερμανία. Και πάλι όμως είναι ο δεύτερος πυλώνας που κρατάει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν μετά σενάρια επί σενάριων, δηλαδή μήπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα την άφηνε να περάσει ένα καθεστώς όπως περάσαμε οι χώρες του Νότου, και αυτό θα ήταν δύσκολο, διότι δεν θα συμφέρει και οικονομικά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λένε ότι οι υπόλοιπες χώρες που κάθισαν επί τόσα χρόνια να πούνε ότι θα βάλω σε μία τάξη, παραδείγματος χάρη, τα δημοσιονομικά μου, γιατί να βάλω εξτρά πλάτη για μία χώρα, το λένε αυτό, είναι ο αυτοματισμός δηλαδή, που έτσι κι αλλιώς ήταν κρατέα και δεν φρόντιζε όλα τα προηγούμενα χρόνια να φέρει, ας πούμε, σε μία τάξη τα δικά της τα δημοσιονομικά. Εμείς δεν το πιστεύω, γιατί είναι η Γαλλία, ότι θα φέρναμε κάποια αντίρρηση σε περίπτωση που υπήρξε ένα σχέδιο έστω και λίγο μεγαλόπνο και διευκολυντικό για την Γαλλία, αλλά σκεφτείτε ποιες άλλες χώρες του Νότου έχουν περάσει από το Δουνουτού και από τα μνημόνια. Τώρα στα υπόλοιπα, γιατί η Γαλλία, ξέρετε, έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές ημέρες οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Αυτό το κύμα, αυτή η φωτιά έχει εξαπλωθεί. Ξεσηκώθηκαν και οι φοιτητές, έχουν ξεσηκωθεί τα εργατικά κινήματα. Στενοχωρήθηκα γιατί έμαθα ότι και ένα 15χρονο αγοράκι μέσα από εμπλοκές έχασε το δεξί του το χέρι. Βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στα social media, μαμάδες να φοβούνται πλέον να τραβάνε τα παιδιά τους μέσα στα αυτοκίνητα ή να τα πιάνουν από την πλάτη ή ακόμα και από τα μαλλιά για να φύγουν από τα πεδία των συγκρούσεων. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο Βέλγιο, και εκεί έχει εξαπλωθεί. Δεν έχουν δίκιο. Δεν έχουν υποδομές, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν παιδεία. Το ίδιο γίνεται και στο Βέλγιο, το ίδιο γίνεται και στην Ισπανία. Στην Ισπανία περισσότερο. Ξεκίνησε με το στεγαστικό, τώρα που πέθανε και η καημένη 87χρονη, μια ζωή σε ένα σπίτι, το πήρε το φαν, το έβαλε το τίμημα 100 φορές παραπάνω και τη βγάζουν και από το σπίτι. Και δεν μπορούν ούτε και εκεί να ησυχάσουν. Και να είμαστε και ειλικρινείς, και ο Σάντσεθ, που τώρα προκήρυξε εκλογές, πάει σε προώρες, ήθελε να βελτιώσει με το νέο του νομοσχέδιο λίγο την κατάσταση στο στεγαστικό, αλλά οι υπόλοιποι, πώς λέμε, ο συνασπισμός, επειδή ήθελαν να εκμεταλλευτούν και την κατάσταση, το γεγονός ότι λένε σκοτώσατε την, πώς λέει και το Vox, δεν στήριξαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο θα ήταν ανακουφιστικό
Αυτή είναι η αλήθεια. Θα ήταν ανακουφιστικό τουλάχιστον σε συγκεκριμένη φάση για την Ισπανία. Και η κατάσταση αυτή συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλοί. Εμείς θα έχουμε από την άλλη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών, κυρίως των φοιτητών. Τώρα, αν κάνω κάποια πρόβλεψη, δεν μπορώ να την κάνω. Αν θα εξαπλωθεί με την ίδια ένταση και σε εμάς, αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα με το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και με το στεγαστικό. Δηλαδή, χτίστε για να νοικιάσετε, που έλεγε και μάλλον το μαζεύει η κυβέρνηση, ούτε αυτό λύνει την κατάσταση. Ότι υπάρχει σε εμάς και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό, εννοείται πως υπάρχει. Καλησπέρα σε όλους και όλες. 6977 201 070 τα μηνύματά σας.

Είμαστε τώρα στο διάλειμμα που ακούτε το τραγούδι και μου λέει ο Κλεάνθης. Λέει ρε Βασιλική, ξέρεις λέει ότι έχει πάρει βραβείο ειρήνης ο Ντόναλντ Τραμπ. Και λέω εγώ πότε λέω. Λέει έχει πάρει από τη FIFA. Πήρε, δηλαδή προτάθηκε από το τέλος του 2025. Πώς το λέμε αυτόν που είναι ο πρόεδρος, που γίνει Ινφαντίνο. Μάλλον κάπως έτσι λέγεται. Δεν ακούω, τώρα έχω στα τέρματα ακουστικά, οπότε δεν μπορώ να πιάσω ακριβώς τι λέει ο Κλεάνθης. Και έχει πάρει. Και πάλι που πήρε, δηλαδή

χρησιμοποιούμε περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό εννοώ, σε σχέση με το ποσοστό των Αμερικανών. Άρα πάλι, ενώ πλήττονται, ας πούμε και πιο μεγάλοι, δεν πλήττονται το ίδιο όπως πληττόμαστε εμείς, που φάγαμε και τον εκβιασμό, που λέει βγάλτε τα 100 εκατομμύρια βαρέλια, Ευρωπαίοι, διαφορετικά θα φάτε εμπάργκο από μένα για να έχετε εισαγωγές. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η ανακοίνωση του Τραμπ για το, για το ντίζελ. Τώρα στο μέτωπο είχαμε μείνει, δεν το έχουμε πιάσει αυτό, γιατί θα ξαναγυρίσουμε με τον κύριο Λουκόπουλο, γιατί θέλω να μείνουμε στο κομμάτι της επίσκεψης Ρούμπιο. Αλλά είχαμε μείνει τις προηγούμενες ημέρες με αυτό το Blitzkrieg, αυτή την επίθεση αστραπή που έκαναν οι Ανσάρ Αλλάχ στην Ιεμένη και ουσιαστικά κατέλαβαν όχι μόνο την ακτή της από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, αλλά προήλασαν έχοντας σχεδόν τα 2/3. Έχουμε αντεπίθεση πριν από λίγα 24 ώρα από τους γίγαντες, είναι η ταξιαρχία των γιγάντων, η οποία ταξιαρχία ουσιαστικά χρηματοδοτείται, είναι σαλαφιστές είναι αυτοί, έτσι σκληροπυρηνικοί. Αυτοί χρηματοδοτούνται, ακούστε να δείτε, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έχουν καταφέρει τώρα ισχυρά πλήγματα στους Ανσάρ Αλλάχ. Δεν έχουν φύγει αυτοί από την ακτογραμμή, αλλά δεν κατέχουν τα βουνά στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, οπότε πάλι δεν μπορούν να ελέγξουν και να τους εκδιώξουν ξανά αυτούς που λένε οι υπόλοιποι, τους Χούθη. Αλλά είμαστε σε αυτή τη φάση και τους οποίους λέω, επαναλαμβάνω, γίγαντες, τους δίνουν χρήματα και τους εξοπλίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν πάει εκεί, έχουν βάλει πόδι από τότε με τον δικό τους εμφύλιο στην Ιεμένη από το 2015, όπως έβαλε πόδι στο νότο ουσιαστικά το Ριάντ, το Άμπου Ντάμπι, αλλά και το Ριάντ, η Σαουδική Αραβία τώρα ευνοείται, παρότι έχουν διαφορετικά συμφέροντα, έτσι συγκρουόμενα η Σαουδική Αραβία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τον έλεγχο της Ιεμένης. Άλλωστε η κυβέρνηση της Ιεμένης, αυτή που νόμιμα αναγνωρίζεται και εκπροσωπείται, αυτό που λέμε κυβέρνηση της πολυκατοικίας και του ξενοδοχείου, και ελέγχεται και χρηματοδοτείται και στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Αλλά εξ αντανακλάσεως ευνοείται αυτή η κυβέρνηση και η Σαουδική Αραβία που την στηρίζει με νύχια και με δόντια, ευνοείται τώρα από την αντεπίθεση αυτή των γιγάντων, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαν να λέμε εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε τον έλεγχο στο νότο της Ιεμένης, εσείς κρατήστε με την κυβέρνησή σας όσο μπορείτε περισσότερο και για εκμετάλλευση το κέντρο, το βορρά και τα ανατολικά του, και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους επαναστάτες, τους Ανσάρ Αλλάχ. Αυτά γιατί είναι οι τελευταίες εξελίξεις και ήθελα λίγο να τις μοιραστώ μαζί σας. Μπορεί αύριο να ξημερώσει, που σίγουρα δεν καταλαβαίνουμε που θα κάτσει η μπήλια σε κανένα από τα μέτωπα. Ακόμα και η Ρωσία που σταθερά κερδίζει, βλέπουμε ότι αυτό το πληρώνει με πολύ μεγάλες απώλειες στα ενεργειακά της. Το πληρώνει και η Ουκρανία, το πληρώνουμε και όλοι μας, ναι. Απλά ακόμα δεν είναι, δεν είναι σόφρον, νομίζω, να πούμε ότι μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει τουλάχιστον στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Μακροπρόθεσμα μπορούμε να ποντάρουμε πιο εύκολα. Γιατί μακροπρόθεσμα βλέπεις πώς κινούνται και πού πάει η ψυχολογία. Και παρά το ότι γίνονται διάφορα, μικρές λεπτομέρειες ή μεγάλα πράγματα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να αναστραφεί εκεί που πάει ο ρούς της ιστορίας. Και πού πάει ο ρούς της ιστορίας, ότι όσο και να προσπαθεί η Αμερική με νύχια και με δόντια να ξαναγυρίσει στην προτέρα κατάσταση, αυτό που λέμε ας πούμε την αυτοκρατορική ηγεμονική δύναμη που είχε στον κόσμο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ουσιαστικά αντικατέστησε την Μεγάλη Βρετανία και μάλιστα ενδυναμώθηκε ακόμα παραπάνω και ήταν μετά το δίπολο με την Σοβιετική Ένωση και μετά η μονοκρατορία της, μετά την πτώση του τείχους, προσπαθεί να κρατήσει αυτή την θέση, ας πούμε, πώς λέμε, την πρίμα σόλα να είναι η Αμερική πρώτη, αλλά ούτε inter pares, ούτε μεταξύ άλλων θα μπορεί να είναι. Αυτό ίσως να το επιδιώκει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι την χτυπάει, αλλά επειδή το κέντρο μετατοπίζεται προς Ανατολάς, όχι στο κομμάτι το οικονομικό, λέμε για τους BRICS, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ένα νόμισμα και είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για τις χώρες που πλήττονται από την τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι η χώρα

0: χωρίς με τα πετροδολάρια. Είναι πολύ δύσκολο στη συγκεκριμένη φάση. Ακούω διάφορους που λένε μπορεί να φύγει, ας πούμε, ο κανόνας για το πετρέλαιο με το δολάριο. Τώρα θα γίνει αυτό? Δεν γίνεται. Ακόμα και αν έχουν πληγωθεί και τους έχει αδειάσει η Αμερική, γιατί δεν έχει προστατεύσει τις βάσεις. Είμαστε όμως σε μία φάση που τα πράγματα αλλάζουν και βλέπουμε ότι παλεύει μία μεγάλη δύναμη να κρατήσει κάτι που είναι αδύνατο να το κρατήσει. Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 8, φλιάρισα και λίγο. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Είναι ήσυχη η βραδιά και από κίνηση από ό,τι βλέπω, κοιτώντας και στο τράφικ στο δορυφόρο, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορεί λίγο αργότερα να γεμίσει, γιατί τώρα είναι ακόμα νωρίς, είναι ανοιχτή η αγορά. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, στο κέντρο τουλάχιστον. Δεν βλέπω πολλές τσάντες να κρατάει ο κόσμος. Αλλά είναι ακόμα ήσυχα τα πράγματα. Πολύ λίγο αργότερα, μετά τις 9-9.30, είναι ωραία μέρα η Παρασκευή για να βγαίνεις, να γεμίσει περισσότερο.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Ωραία θα ήταν να γυρίσουμε στο παλιό σύστημα, ο μήνας έχει 9 και να πληρωνόμασταν και σήμερα. Καλά, δεν θα ήταν κλάθη για όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε να είμαστε καλά, να έχουμε ευμάρεια, αλλά η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Μακάρι να μην έχουμε βαρύ χειμώνα, για να μην κάψουμε πολύ, όχι τίποτα άλλο. Αν και έχουμε κάποια θετικά νέα, λένε για την οικονομία, γιατί μόνο η Ελλάδα παίρνει το περιθώριο να ξεφύγει από τη ρήτρα διαφυγής, έτσι, την ενεργειακή. Οπότε 1 δις ευρώ, λέει, θα σου δώσει μέχρι το 2028. Δεν πειράζει. Έχουμε δώσει εμείς και έχουμε δώσει, αφού έχουμε δώσει πολλά περισσότερα, για το ένα πανηγυρίζουμε, ενώ μόλις προχθές δώσαμε 4 δισεκατομμύρια, συν τα προηγούμενα με τα 20 F-35, συν με την προαίρεση άλλων 20, κάνουμε μία σούμα 11 δισεκατομμύρια. Βάλτε 9 και στη Γαλλία, βάλτε 6 και συνολικά στο Ισραήλ, έχουμε να δίνουμε. Αλλά πανηγυρίζουμε για το 1 δισεκατομμύριο που θα δοθεί για το βαρύ χειμώνα, τέλος πάντων. Περισσότερα όμως θα πούμε για να κάνουμε το μεγαλύτερο ταμείο, τώρα που έχουν περάσει αρκετές ώρες μετά την αναχώρηση και του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής από τη χώρα μας. Θα κάνουμε ένα μεγαλύτερο ταμείο, την τρίτη μας ανάγνωση, με τον καλεσμένο μας, τον Προανήγγυλα. Θα το επαναλάβω, κοντά μας είναι και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος, ο γεωστρατηγικός αναλυτής, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Καλησπέρα σας, στρατηγέ. Κύριε Λουκόπουλε, καλώς ορίσατε στον ΘΙΤΑ FM.
1: Καλησπέρα, κύριε Πουλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμάτε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πάντα μας τιμάτε εσείς, κύριε Λουκόπουλε, με την αποδοχή της. Κυρίως όμως θέλω να ζητήσω το μυαλό και τις γνώσεις σας και τα συμπεράσματα που βγάλατε και εξαγάγατε μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Οφελούμαστε.
1: Δηλαδή, θα ρουμπιολογήσουμε, δηλαδή.
0: Θα ρουμπιολογήσουμε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, επειδή ασχολούμαστε κυρίως με αυτά, είτε με τα οικονομικά, είτε με τα γεωπολιτικά, είτε τη εξωτερική πολιτική, ολογούμε. Βάλτε στο αρχικό πρόθεμα, ας πούμε, στην αρχική ρίζα, τον καθένα με τον οποίο ασχολούμαστε. Τώρα έχουμε να κάνουμε με τον Μάρκο, Ρούμπιο.
1: Ρούμπιο, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, ναι, ότι μία επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που ταυτόχρονα είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή από τα τρία κέντρα, ας το πούμε, διαμόρφωσης πολιτικής στο κατεστημένο ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο είναι επικεφάλι στα δύο.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι το Πεντάγωνο. Άρα λοιπόν, μόνο και μόνο που τι έρχεται, είναι ένα θετικό στοιχείο. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν αυτή καθεαυτή την επίσκεψη. Το δεύτερο είναι τις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεως, μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά και 2-3 πράγματα που είπε στη συνέντευξη στον κύριο Παπαχελά.
0: Και τρίτον, στην καθημερινή, λέτε, τρίτον, μετά το δημοσίευμα.
1: Ναι. Και τρίτον
0: βγήκε, ναι,
1: είναι το θέμα τι είπε στη ΠΝΙΚΑ. Να ξεκινήσω λοιπόν από τη ΠΝΙΚΑ για να κλείσω εκεί αυτό το τρίτο μέρος.
0: Να ξεκινήσουμε από εδώ, γιατί ακούμε πάρα πολλές τριαμβολογίες και εδώ στο δημόσιο λόγο, ότι μας διαφημίζει ο κύριος Ρούμπιο και εμείς παίρνουμε παραπάνω αξία διότι κάνει το γύρο του κόσμου η εικόνα του και πίσω να είναι η Ακρόπολης και μίλησε και είπε πολύ καλά λόγια για την αρχαία Ελλάδα. Μίλησε για τον πολιτισμό, μίλησε για τη Δύση. Εμείς βέβαια δεν είμαστε ακριβώς Δύση, αλλά έτσι εκεί μας καταχώρησε. Μίλησε για το εθνικό συμφέρον, αλλά μάλλον πώς το εννοεί το εθνικό συμφέρον, όποιο εξυπηρετεί τις ΗΠΑ, για αυτά μίλησε. Και όλοι όμως εδώ θριαμβολογούν πόσο σημαντικό είναι. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά η ΠΝΙΚΑ είναι και ένα μέρος όπου παραδοσιακά γινόταν ο αντίλογος, ο διάλογος και ο αντίλογος.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Το γεγονός ότι είχε από πίσω βέβαια την Ακρόπολη ήταν σημαντικό. Αλλά μπροστά στο αναλόγιο τι είχε, κυρία Πολίτου, είχε το θηρεό του Υπουργείου Εξωτερικών,
0: ναι,
1: των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πουθενά αλλού σημαία ελληνική ή κάτι άλλο? Εγώ θα έλεγα, πολλά είπε, αλλά κατ' ουσίαν ο κύριος Ρούμπιο απευθύνθηκε περισσότερο στο αμερικανικό κοινό, και ίσως ήταν η εναρκτήρια ομιλία, συγγνώμη που θα το πω, της προεκλογικής του εκστρατείας των προεδρικών εκλογών σε 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είπε αυτά τα οποία είπε, έτσι, τα είπε αυτά τα οποία είπε, είπε και καλά λόγια, μας χτύπησε την πλάτη και αυτό είναι εκεί. Εδώ έγινε και ένα άλλο ατόπιμα και θέλω να σας το πω όμως. Είδα να ανεβαίνουν την ανηφόρα εκεί στην Πνίκα, ναι, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι κάποιο καινούριο διπλωματικό πρωτόκολλο ότι άλλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιας χώρας συνοδεύει τον Υπουργό Εξωτερικών μιας άλλης, έστω και αν είναι η πλανητική δύναμη. Απλά το καταθέτω αυτό. Άρα λοιπόν κλείνω εγώ αυτό το θέμα. Ήταν περισσότερο θέλω να σας πω, ομιλία προς το κοινό του. Και γενικά ένα καλό χτύπημα της πλάτης. Εγώ κλείνω εδώ σε αυτό που είπαμε για το τρίτο μέρος. Τώρα θέλετε να ξεκινήσουμε να πάμε στα άλλα.
0: Πού θέλετε να πάμε στην συνέντευξη?
1: Όπου θέλετε εσείς να πάμε, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα για την επίσκεψη, έτσι.
0: Για την επίσκεψη.
1: Η επίσκεψη, ναι. Όπως σας είπα προηγουμένως, ο κύριος Ρούμπιο γενικότερα είναι μία από τις σοβαρότερες προσωπικότητες στη διοίκηση του Τραμπ.
0: Ναι. Γερουσιαστής με το Μενέντες και τα λοιπά, μας έχει στηρίξει.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το κυριότερο δεν είναι αυτό, παρόλο ότι είναι Ρεπουμπλικανός, δεν ήταν αυτό. Για εμάς μας ενδιαφέρει όχι ότι ξέρει τα ins και outs που λέμε στο χωριό μου, ναι, ξέρει τις λεπτομέρειες, ναι, και βασικές αρχές της διεθνούς πολιτικής. Είναι αυτός που με το Μενέντες έχουν κάνει και την τροποποίηση, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά, έτσι, ναι, την τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο για την άμυνα, για τον προϋπολογισμό, για απαγόρευση πώλησης των F-35 στην Τουρκία, έτσι. Ναι. Αλλά ερχόμαστε εδώ από αυτά τα οποία μπορούμε να συμπεράνουμε, πέστε, και τώρα που έχει πέσει λίγο ο κουρνιαχτός, όπως είπατε και εσείς τώρα που έφυγε.
0: Ναι, μπορούμε να κρατήσουμε μία απόσταση, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι μας έχει συμβεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή ακούστηκαν κάποιες θριαμβολογίες, ούτε θριαμβολογίες, ούτε όμως και μεμψημυρίες, έτσι. Αυτό θέλω να σας πω. Θα πω πρώτα απ' όλα, έδωσε πράσινο φως στο καλώδιο. Ακούσατε εσείς τίποτα τέτοιο?
0: Όχι, εγώ αγχώθηκα παραπάνω με αυτά που άκουσα, κύριε Λουκόπουλε.
1: Όπως και εγώ. Κατ' ουσίαν ξέρετε τι είπε. Όταν είπε εκεί δεν γίνονται αυτά σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά γίνονται σε ιδιωτική διπλωματία.
0: Είναι, λέει, λεπτές οι ισορροπίες. Υπάρχουν και άλλες χώρες που θέλουν να πούν, έχουν λόγο, αυτό έλεγε. Ποιος έχει άλλος λόγος αυτό? Και καλό θα ήταν να μην λέγονται αυτά κοινή θέα, δημοσία θέα, αλλά να επιλύονται κατόπιν ιδιωτικής διπλωματίας και πρωτοβουλίας. Καλό.
1: Με δύο λέξεις, κυρία Πολίτου. Βρείτε τα.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι, όπως σας το λέω. Βρείτε τα. Πάμε από εκεί και πέρα στο άλλο, ότι το είπε βέβαια εκεί, αλλά στη συνέντευξη του κυρίου Παπαχελά, γι' αυτό θέλω να σας πω,
0: ναι, γιατί
1: με τις συνεντεύξεις
0: ασκείται
1: και δημόσια διπλωματία,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είπε ότι κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε, ναι, τις διπλωματικές προσπάθειες, έτσι, και είναι σημαντικό για μας. Τα εμπόδια ποια είναι, η Τουρκία? Βέβαια, εδώ τι είναι. Η Τουρκία επιδιώκει να έχει την ενημέρωση που επιδιώκει. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό θα της ανοίξει την πόρτα στη συνδικαιοδοσία. Ναι. Αλλά εκτός τούτου, παίρνουν κάποιοι άλλοι αυτό το οποίο υπόθηκε, επειδή είπατε για τις θριαμβολογίες, υπόθηκε το εξής, ότι είναι αδιανόητο, δεν είπε?
0: Ναι.
1: Να γίνει είναι αδιανόητο το ενδεχόμενο σύγκρουσης 2 χωρών του ΝΑΤΟ και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Ναι. Το είπε ή δεν το είπε, κάπως έτσι, δεν το είπε?
0: Έτσι είπε, δεν θα το επιτρέψουμε, είναι αδιανόητο. Δεν θα το δεχτούμε.
1: Είναι αδιανόητο. Ναι. Βέβαια εκεί, για να σας βάλω λίγο στο πλάνο, ναι, το γενικότερο πλαίσιο, τι θα υποθεί, τι θα γίνει, έχει προσυμφωνηθεί, έτσι. Όπως λόγου χάρη, ναι, θα είχε ζητηθεί, εικάζουμε, από την αμερικανική πλευρά να μην γίνει καμία αναφορά στην Τουρκία. Εκεί όμως ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν είπε αυτό, είναι αδιανόητο αυτό, θα μπορούσε να πει και είναι όπως είναι και αδιανόητο να υπάρχει αιτία πολέμου από έναν σύμμαχο προς έναν σύμμαχο. Συμφωνείτε?
0: Ξέρετε τι θα πούνε. Θα πούνε να το έχει θέσει ήδη, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, εδώ, εκεί τη στιγμή, έπρεπε, εκεί χαραζόταν διπλωματική. Κοιτάτε, εκεί ήταν, όπως θα το πούμε, public diplomacy, δημόσια διπλωματία.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να υποθεί. Πού έχει τεθεί από τον κύριο Πρωθυπουργό, επίτηδε, όταν προσεχόταν στη Σύνοδο Κορφής σε Έλληνα δημοσιογράφο? Έχει γίνει στο ΝΑΤΟ? Δεν λέμε. Έχει υποθεί κάποιο τέτοιο?
0: Όχι.
1: Και το κυριότερο είναι...
0: Στο περιθώριο ήταν πάντα. Στο περιθώριο εννοώ σε δηλώσεις...
1: Στο περιθώριο, όχι. Προσερχόμενος το είπε αυτό, ναι, κύριε Πολίτου.
0: Γιατί και στο περιθώριο πολλές φορές...
1: Προσερχόμενος σε ένα δημοσιογράφο.
0: Σε συνομιλίες.
1: Και υπόθηκε δηλαδή στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έθεσε στη Σύνοδο. Προσερχόμενος σε έναν Έλληνα δημοσιογράφο, το είπε.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουμε τι λέμε. Άρα θέλω να σας πω, αυτό εν κατακρίδει, ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Και επειδή έρχεται ίσως και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, για το οποίο έχουμε συζητήσει, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα. Και το κυριότερο, ότι μιλάμε ότι θα εκδοθεί κάποια ναύτεξ για τις εργασίες ολοκλήρωσης των ερευνών, προκειμένου να αποδειχθεί το καλώδιο το περίφημο, δηλαδή το Great Sea Interconnector, που θα διασυνδέσει Κύπρο, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση με την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα προχωρήσει. Αυτό θα είναι.
0: Κύριε Λουκόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μας είπατε ότι λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα το ρωτήσω, δεν γίνεται. Είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, λέει, δεν θα το επιτρέψουμε, ας πούμε, να μπει φωτιά, ας πούμε, και εδώ τώρα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν θέλουμε εμείς. Εγώ σας ρωτώ ότι μας προκαλούν οι Τούρκοι και εμείς αποφασίζουμε, εφαρμόζουμε την αποτροπή και πάμε σε θερμό επεισόδιο. Θέλω να πω, είναι στην προαίρεση της Αμερικής, είναι στην προαίρεση της Ελλάδας ή της Τουρκίας, ανάλογα δηλαδή με το πώς θα εξελιχθούν, αν θα πάμε εκεί. Άσχετα μετά, σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο, μπορεί να έρθουν οι σύμμαχοι. Αλλά το θέμα είναι, όταν λέει κάποιος δεν θα το επιτρέψουμε, σημαίνει σαν να είναι αυτός που έχει την κυριότητα. Και εμείς είμαστε οι επινοικιαστές του όλου χώρου και χωραφιού. Είτε η Ελλάδα είτε η Τουρκία.
1: Όντως, θα πει δεν θα το επιτρέψουμε. Δηλαδή, το θέμα είναι όμως ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Προσέξτε τι γίνεται. Ποιος είναι assertive, δηλαδή ο επιτιθέμενος, αυτός ο οποίος πιέζει, αυτός ο οποίος ασκεί εξαναγκαστική πολιτική, είναι η Τουρκία, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εμείς θα περιμένουμε, θα παίρνουμε τηλέφωνο σε μια δεδομένη περίπτωση ή σε μια κλιμάκωση της προκλητικότητος να πούμε μαμά έρχεται ο Τούρκος να μας κάνει, συγγνώμη που το λέω έτσι, νταντά, πρέπει να τον μαλώσεις? Τι θα κάνουμε ενέργειες? Γι' αυτό πολύ σωστά θέτεται ότι περισσότερα ερωτηματικά δημιούργησε αυτή η δήλωση παρά έδωσε κάποιες απαντήσεις. Διότι φτάνουμε στο σημείο να πούμε, η Ελλάδα έχει πείσει, κυρία Πολίτου, ότι υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πολλών μάλλον κυριαρχία δηλαδή και εδαφική κυριότητα, έτσι, θα φτάσει στα άκρα, θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής ισχύως, ούτως ώστε να καταλάβει λοιπόν η μεγάλη μας σύμμαχος ότι, κοιτάτε να δείτε, η Τουρκία με τις ενέργειές της υπονομεύει την ασφάλεια όλης της περιοχής. Κάτι ανάλογο που είπε η κυρία Φρεντέριξεν και είπε, αν θα γίνει ποτέ στρατιωτική ενέργεια στην αρχή, όταν είχε ξεσπάσει το θέμα της Γροιλανδίας.
0: Ναι.
1: Τέρμα το ΝΑΤΟ. Το είπαμε εμείς πουθενά αυτό?
0: Όχι,
1: αυτό είναι το πιο, ας το πούμε, στοιχείο το οποίο έπρεπε να επιδειχθεί, μπορώ να σας το πω, η αποφασιστικότητα. Άλλωστε τι είπε, βέβαια, είπε ότι είμαστε υποδειγματικοί σύμμαχοι. και η Τουρκία, η οποία δεν είναι υποδειγματική σύμμαχος, είναι στρατηγικός εταίρος, θα μου πείτε. Είναι η κυρία Κάλλας, η κυρία Φοντελάιεν, τι φοπεύει και κάνει και δείχνει. Αλλά για να το ξεκαθαρίσουμε, στο πεδίο, εάν θα χρειαστεί, θα είμαστε μόνοι μας. Το έχω πει χιλιάδες φορές και το ξαναλέω τώρα. Έτσι. Μέχρι να επέμβουν οι Αμερικάνοι, μπορεί να έχει γίνει, ας το πούμε ρημαγδός, μόνοι μας και μόνοι μας θα εξασφαλίσουμε την ασφαλειά μας. Από εκεί και πέρα ας δούνε τι θα κάνουμε. Και το κυριότερο είναι ας πιέσουν αυτόν που υπονομεύει την γενικότερη ασφάλεια της περιοχής και όχι αυτόν ο οποίος δέχεται το bullying ή να το πω έτσι, την εξαναγκαστική πολιτική, να το πω όμως και εκλαϊκευμένα, γιατί σας το έχω πει μερικές φορές, η αργό και εκφράσεις πολύ εκλαϊκευμένες αντιπροσωπεύουν πολύ καλύτερα την κατάσταση, τους τσαμπουκάδες της Τουρκίας.
0: Στρατηγέ, έχουμε 3 λεπτά στην διάθεσή μας. Θέλω οπωσδήποτε να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky μίλησε ο Πρωθυπουργός και έδειξε μία ενόχληση από την κριτική που εν συνόλο δέχεται και όχι μόνο από την αντιπολίτευση, κυρίως θα πω εγώ, τα πειρά του τα στρέφει στους ανθρώπους που ασκούν σκληρή κριτική, με αυτά που βλέπουν και με αυτά που επικοινωνιακά χτίζει στον αντίποδα η κυβέρνηση. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης, πρώτον, μερικές φορές λέει, έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, ακούστε τώρα, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Άρα εδώ δείχνει η πρόθεση σε όποιον ασκεί κριτική. Επίσης, σχολιάζοντας την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, είπε ότι αποτυπώνει η ομιλία του με πίσω την Ακρόπολη την ήπια ισχύ της Ελλάδας, ενώ είναι ας πούμε η υπερδύναμη της Ελλάδας να βλέπεις την Ακρόπολη, την ήπια. Δηλαδή, γιατί είναι ήπια και σκληρή ισχύ. Έμεινε στην ήπια ισχύ. Και ερωτώμενος για το κομμάτι της Τουρκίας, είπε ότι τα νερά έχουν ένα αεράκι, ενώ ετοιμαζόμαστε να δούμε τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ελαφρύ
0: κυματισμό. Ναι, ενώ έχουμε δει τα γεγονότα, όχι μόνο τη Κάσου, νωρίτερα του Ορούτς Ρέις, ενώ ξέρουμε ότι θέλει η γαλάζια πατρίδα, υπάρχει το ελαφρύ αεράκι τώρα, για να δούμε και τι θα κάνουν. Και λέει, για τη γαλάζια πατρίδα είναι δόγμα, λέει, ανιστόρητο, δεν εδράζει στο διεθνές δίκαιο, για το οποίο ο διεθνές δίκαιο δεν έκανε λόγο ο κ. Ρούμπιο. Και λέει, μέχρι να δω, θα περιμένουμε και μετά, κατόπιν εορτής, λέει, μάλλον θα αντιδράσουμε. Αν θα αντιδράσουμε. Πώς λοιπόν σχολιάζεται την τοποθέτηση αυτή του Πρωθυπουργού? Έμεινα στα συγκεκριμένα αυτά, κύριε Λουκόπουλε.
1: Λοιπόν, πολύ σύντομα, γιατί όπως είπατε δεν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να σας πω ότι επιμένει στο αφήγημα το οποίο έρχεται, αφού είπαμε ελαφρύ κυματισμό, των ήρεμων νερών, επιμένει στο αφήγημα ότι έχει στρατηγικές επιτυχίες η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής, διότι περί τουρκικής απειλής είναι όταν απειλεί τα εθνικά σου συμφέροντα, και κυρίως ακόμα μια φορά έδειξε ότι δεν ανέχεται την κριτική σε όλους αυτούς οι οποίοι ανησυχούν και έχουν μία συναντήληψη, προβληματίζονται και έχουν μία συναντήληψη αντιμετώπισης κατά τον ίδιο τρόπο. Το διεθνές δίκαιο από μόνο του δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό που αλλάζει για να έχεις διεθνές, να υποφελείσαι των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου, κυρία Πολίτου, πρέπει να έχεις και την απαραίτητη ισχύ. Ανάσχεση, όπως λέμε, διπλωματική. Στη βαρύ διπλωματία, ανάσχεση και αποτροπή. Αυτό πρέπει να έχει. Και το κυριότερο είναι, θα πρέπει να διατηρήσει η Ελλάδα αυτό, την ιδιότητα, όπως είπαμε, του ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, αλλά ταυτόχρονα και ότι είναι ανένδοτη και δεν, θα το πούμε διαφορετικά, κατευνάζει ή ενδίδει στις πιέσεις της Τουρκίας. Αυτή είναι, δυστυχώς, η πραγματικότητα και αυτή είναι η έκφραση της σταθερότητας. Αυτό, και κλείνω εδώ, πρέπει να καταστήσουμε σαφές, δηλαδή, ως χώρα, στο μεγάλο μας σύμμαχο, την Αμερική, ότι η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική για τη σταθερότητα της περιοχής, ώστε η Αμερικανική, αλλά το επεκτείνω κιόλας, ευρωπαϊκή στρατηγική, να έχει αντικειμενικό συμφέρον να παραμένει ισχυρή η Ελλάδα και να μην δημιουργεί να μην δημιουργούν οι τουρκικές βλέψεις οποιοδήποτε πρόβλημα. Κλείνοντας, ωραίες οι φιλοφρονήσεις, ναι, έχουν αξία, ναι, τονίζουν την ήπια ισχύ όπως είπε, αλλά οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις και η ισχυρή Ελλάδα έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία.
0: Στρατηγέ κύριε Λουκόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, την παρουσία σας στην εκπομπή και στο κανάλι. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ κύριε Λουκόπουλε.

τι να πω, θα τα σχολιάσω και από την άλλη εβδομάδα, γιατί ήταν μεγάλη συνέντευξη. Ένα μόνο θα πω, κύριε Μητσοτάκη, που νομίζετε ότι όποιος ασκεί κριτική στην εξωτερική πολιτική, ο Θεός να την κάνει, εξωτερική πολιτική που ασκείτε και που χαράσετε, ότι είτε είναι εμπαθής, είτε εύχεται, ακούστε τώρα πώς. Δηλαδή, ακούστε το μυαλό, εύχεται να υπάρξουν στραβοπατήματα. Γιατί γύρισε και είπε, ας πούμε, δεν γινόταν, παραδείγματος χάρη, χαλάσαμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, δεν γινόταν να μην, γιατί είχαμε την εισβολή και έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Οπότε δεν γινόταν να μιλάμε με τη Ρωσία, σου λέει. Καλά, άμα ήταν έτσι, γιατί είστε υπέρμαχος του διαλόγου με την Τουρκία, που είναι εδώ και 52 χρόνια στην Κύπρο. Το ίδιο πράγμα είναι. Και μάλιστα είναι χειρότερο σε εμάς κάτω στην Κύπρο. Χειρότερο είναι, φυσικά. Για ποιο λόγο λοιπόν κάτω μιλάτε με την Τουρκία? Το βασικό θα πω εγώ. Το βασικό. Οπότε να πέσουν λίγο οι μάσκες ή να αρχίσει να ξετυλίγεται λίγο το επικοινωνιακό αυτό pullover που το πλέκουν και το ξαναπλέκουν και το ξαναπλέκουν. Να δει μπροστά στα μάτια μας γίνονται όλα. Λοιπόν, είμαστε στα 2 λεπτά πριν τις 9. Θα ακολουθήσει η Χριστίνα Στεφανίδου με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Ελένη Μπαρμπάκου έως τις 11 με τις βραδινές πτήσεις των Θήτα FM. Εμείς εδώ κάπου κλείνουμε την εκπομπή. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Καλό Σαββατοκύριακο. Με απλά λόγια τα είπαμε και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Βασικά, να χαλαρώσετε, να κοιμηθείτε και να διασκεδάσετε. Φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων αρχαιοκαπηλείας προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. 11 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 24 ανιχνευτές μετάλλων, αρχαία νομίσματα, εξειδικευμένος εξοπλισμός και πάνω από 11.000 ευρώ. Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης μετά το ξαφνικό blackout που σημειώθηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η αυτόματη διακοπή που έγινε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οφειλόταν σε προσωρινό τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο σπουδαίος συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας σε νοσοκομείο της Αττικής. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος Τόπος. Νεκρός ένας από τους δύο άντρες που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στα διελιστήρια της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Θριάσιο ο δεύτερος εργαζόμενος. Νωρίτερα προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διελιστήριο. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από το Γυμνάσιο Βασιλικών που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί με το μαθητή να μεταφέρεται ελαφρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η Σόβια κάθειρξη επέβαλε το μικτόρκο το εφετείο Θεσσαλονίκη σε 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού τον Ιανουάριο του 2024 στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως το θύμα του επιτέθηκε και τον έπιασε από το λαιμό. «Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου», ανέφερε. Εγκρίθηκε από την Κομισιό το αίτημα της Ελλάδας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διαχειριστεί η χώρα την ενεργειακή κρίση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους μετά από 9 ημέρες αποφάσισαν οι αλλοί στον απόϊχο της συνάντησης που είχαν χθες στη Χαλκιδική με τον Πρωθυπουργό. Τονίζουν ωστόσο ότι θα επανέλθουν πιο δυναμικά αν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο. Πάνω από 50% οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν είναι λόγος για πρόωρες κάλπες, δήλωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
4: Άλλος ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: ThetaNews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. ThetaNews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Στον ThetaFM μέχρι τις 11.

Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Την καλησπέρα της Παρασκευής. Έχει μια άλλη διάσταση, έχει ένα άλλο νόημα, έχει μια άλλη γλυκύτητα. Είναι διαφορετικά να είναι Παρασκευή. Να είσαι στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας, για όσους εργάζονται βεβαίως πενθήμερο. Και να έχει και αυτή την ωραία, το αποτύπωμα της εβδομάδας που τελειώνει, φεύγει. Ό,τι και να είναι αυτό, θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Υπάρχει και αυτός ο αναστεναγμός της ανακούφισης. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο με τη σφαιρική έγκυρη καθημερινή ενημέρωση για την πόλη και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στις όμορφες μουσικές. Καλώς ήρθατε στις βραδινές πτήσεις του Θήτα 107,1. Είμαι η Ελένη Παρμπάκου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή μας, βεβαίως, σας στέλνουμε όλους εδώ. Η καθημερινή μας επαφή είναι γνωστή. Γίνεται με δωρεάν μηνύματα μέσω Viber που μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Έτσι, να δούμε ποια είναι τα σχέδια για το βράδυ της Παρασκευής. Θα προτείνουμε και εμείς πράγματα. Θα κάνουμε μια ωραία παρέα εδώ μέχρι τις 11. 697-20-10-70. Στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε. Και φωτογραφίες θέλω να μου στείλετε, όπως έχουν κάνει αρκετοί ακροατές από μέρη που βρίσκονται, από υπέροχες έτσι. Μέρες που είναι ακόμα καλοκαιρινές σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, και εδώ καλοκαίρι έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε. Από αύριο θα αλλάξουν λίγο καιρικές συνθήκες. Η Κυριακή θα είναι μια μέρα αρκετά βροχερή, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, και από την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα μπορούμε να τραγουδάμε το φθινοπόριασε. Αλλά μέχρι τότε το φθινόπωρο είναι πάρα πολύ γλυκό, είναι σχεδόν καλοκαιρινό. Πάμε λοιπόν να ζήσουμε αυτή την πανέμορφη βραδιά. Στον Θήτα FM 107,1 σας στέλνουμε όλους εδώ στο ξεκίνημά μας. Η πόλη είναι πολύ φωτισμένη, είναι πολύ όμορφη. Η κίνηση αυξάνει όσο περνάει η ώρα. Γεμάτη Κιτσιμισκή με πολλά πολλά αυτοκίνητα. Καλώς ήρθατε και καλό βράδυ να έχουμε όλοι μας.

τώρα κανονικά εναρμονισμένοι με το ημερολόγιο που λέει ότι ο μήνας έχει 9. Θα έπρεπε να ζούμε μια πολύ ανέμελη μέρα σήμερα. Δεν τη ζήσαμε όμως. Είχαμε ταλαιπωρία για τους επιβάτες του μετρό που ακινητοποιήθηκε σε όλες τις γραμμές και είχαμε μεγάλο πρόβλημα από το μεσημέρι και μετά που καταστάθηκε η λειτουργία λίγη ώρα πιο πριν. Και πάλι το επιβατικό κοινό μπορεί να το χρησιμοποιεί το μετρό. Άφοβα. Ήταν όμως για μένα δύσκολη και για αρκετό κόσμο που μένει προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Θα σας πω τώρα την προσωπική μου έτσι ιστορία, τη σημερινή. Σηκώθηκα πρωί-πρωί, πήγα και εγώ να ανοίξω τα ματάκια μου, να φτιάξω το πρωινό μου τον καφέ. Ανοίγω τη βρύση, τίποτα. Λέω κάτσε να δω μήπως δεν έχω πληρώσει το λογαριασμό. Αν και Παρασκευή δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Κανονικά τον είχα πληρώσει. Ήρθε η καρδιά μου στα ίσια της. Ρωτάω τη διπλανή μου στην πολυκατοικία, έχετε νερό? Όχι, κανένας νερό. Παίρνουμε λοιπόν στην ΕΙΑΘ, ρωτάμε, μας λέει ότι πρόκειται για μια πολύ έκτακτη διακοπή. Η έκτακτη διακοπή ήταν εκεί στην περιοχή της Συμβίκα, για να σας δώσω να καταλάβετε. Και αυτή η έκτακτη διακοπή οφειλόταν σε μια πολύ μεγάλη ζημιά που είχε γίνει στον αγωγό της ΕΙΑΘ, με αποτέλεσμα μέχρι να αποκατασταθεί να κάτσουμε κανένα 12ωρο έτσι χωρίς νερό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν σε όλη τη γειτονιά και σε όλο το τετράγωνο, όπου όλοι με τις εξάβες τα νερά στο χέρι περιμένανε πότε θα γυρίσει πάλι η κατάσταση η προτέρα. Πότε δηλαδή θα ξαναμπούμε στη διαδικασία του πολιτισμού. Θα μπορούμε να πληθούμε, θα μπορούμε να βάλουμε το φαγητό μας να γίνει, θα μπορέσουμε να κάνουμε το μπάνιο μας, θα μπορέσουμε γενικά να κάνουμε ό,τι κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος. Με το νερό. Είπαμε δηλαδή το νερό νεράκι για λίγες ώρες. Αποκαταστάθηκε όμως η ζημιά. Τέλος καλό, όλα καλά. Δεν ήταν δηλαδή μια πολύ ανέμελη Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, θα μου πείτε. Έχετε κάτι ανάδρομους πλανήτες τώρα τελευταία. Εγώ πίστευα ότι γυρνάνε ερωτικοί σύντροφοι για την η ανάδρομη η Αφροδίτη. Αλλά τελικά δεν έχει να κάνει με αυτό. Με επιστροφές αγαπημένων προσώπων από το παρελθόν που έρχονται κάτι να ζητήσουν, κάτι που χρωστάμε, κάτι που μας χρωστάνε. Η ΕΑΘ δεν νομίζω να είναι ο αγαπημένος από το παρελθόν. Ούτε το μετρό της πόλης. Καλώς ήρθατε στον Θήτε FM 107,1. Θα πάμε έτσι χαλαρά και ωραία, γιατί είναι Παρασκευή βράδυ, μέχρι τις 11. Μείνετε εδώ.

στείλετε, κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο. Και επειδή οι πτήσεις μας είναι βραδινές, με αναταράξεις, με κενά αρέως και με πολύ ωραία θέα, πάμε να το προσγειώσουμε τώρα το αεροπλάνο μας στο Λονδίνο. Και γιατί θα πάμε εκεί? Γιατί θα δούμε μια πολύ ωραία ιστορία που συνέβη εκεί. Θυμάστε την πολύ αγαπημένη ελληνική ταινία «Η Δέχινη, να φοβείτε τον άντρα», όπου ο Γιώργος Κωνσταντίνου με την υπέροχη Μάρο Κοντού γύριζαν την τελευταία σκηνή της ταινίας, όπου είχαν πάει σε αυτό το σπίτι στο οποίο έζησαν, παντρεύτηκαν και χώρισαν, για να ξαναθυμηθούν αυτές τις ωραίες παλιές στιγμές και ξανασυναντήθηκαν εκεί μεγαλύτεροι πλέον σε ηλικία. Εκεί λοιπόν που κατεδαφιζόταν αυτό το σπίτι, εκεί έμειναν για αρκετή ώρα, μέχρι να κρατάει το δοκάρι ο καταπληκτικός ηθοποιός που μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, που είχε παίξει σε πολύ παλιές ελληνικές ταινίες και στον Μπακαλόγατο κυρίως. Εκεί λοιπόν το κατεδάφισαν, εκείνο το ωραίο σπιτάκι που έζησαν μαζί έναν έρωτα και μια αγάπη, και τα χάλασαν στο τέλος, αλλά ποτέ δεν έπαψαν να αγαπιούνται, όπως το λέγει και η Μάρο Κοντού. Να στο πω εγώ και ας μην τα ξέρω καλά τα γράμματα. Λοιπόν, κατεδάφισαν το διαμέρισμά του ενώ κοιμόταν μέσα στο Λονδίνο. Έγινε αυτό. Ζητάει αποζημίωση ο άνθρωπος 120.000 ευρώ. Άνθρωπος στο Λονδίνο λοιπόν ξύπνησε έντρομος όταν εργάτες άρχισαν να καταδαφίζουν το διαμέρισμά του ενώ ο ίδιος βρισκόταν ακόμα μέσα. Ακούστε και το χειρότερο. Υπάρχουν στιγμές που η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε φαντασία. Ο Νίκολα Σάια, κάτοικος λοιπόν ενός θηρίου στην περιοχή του Λονδίνου, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του ιδιοκτήτου του κινητού, περιγράφοντας μια απίστευτη περιπέτεια όταν το συνεργείο ξεκίνησε την κατεδάφιση της οικίας του, ενώ ο ίδιος κοιμόταν στο εσωτερικό του. Τώρα, δεν είναι όπως ακριβώς τα πράγματα τα έχει πει ο συγκεκριμένος κύριος, γιατί το χρονικό της κατεδάφισης έχει ως εξής. Αυτός ζούσε σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα του ιστορικού κτηρίου, το οποίο λειτουργούσε ως μουσική pub στο παρελθόν, όπου είχαν εμφανιστεί και πολύ γνωστά συγκροτήματα. Αν και γνώριζε πως το διαμέρισμα δεν ήταν πλέον κατοικήσιμο, είχε ζητήσει από τις τοπικές αρχές να το παραχωρήσουν ως προσωρινή στέγη, και δεν είχε που να πάει να μείνει, μέχρι τις 29 Ιουλίου του 2026. Η καταστροφή λοιπόν τον πρόλαβε. Ήταν πρωί της 18ης Ιουλίου του 2026, όταν ο Σάια ξύπνησε από δυνατούς θορύβους και χτυπήματα. Όταν κατευθύνθηκε προς το σαλόνι, διαπίστωσε πως ο χώρος είχε γεμίσει με μπάζα, ενώ η οροφή ήταν μια τεράστια πλέον τρύπα. Τι να έκανε ο άνθρωπος, παρακολούθησε τη διαδικασία από τον εσωτερικό χώρο έντρομος, και όταν πλέον το σκηνικό της υπόθεσης είχε ολοκληρωθεί, βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα στο κατεδαφιζόμενο διαμέρισμα. Και από τότε και μετά, αφού διεσώθη, ξεκίνησε μια τεράστια δικαστική διαμάχη, όπου ζητάει για το έντονο στρες, το σοκ, το άγχος και την ταλαιπωρία, αποζημίωση ύψους 120.000 ευρώ για τις ζημιές και την ηθική βλάβη που υπέστη. Ο ιδιοκτήτης όμως ισχυρίζεται ότι τον είχε προειδοποιήσει ότι θα γίνει κατεδάφιση και εκείνος είχε πει ότι θα εκενώσει το διαμέρισμα, τέλος πάντων το χώρο, γιατί δεν ήταν ακριβώς διαμέρισμα, μια μουσική πάμπα ήταν. Παρ' όλα αυτά, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία αναμένεται να εκδώσει για την απόφασή της για τον επιδικαστή ζητούμενο ποσό στον ενάγοντα, ή πραγματικά θα του πούν ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να παραμένει εντός της οικίας και θα έπρεπε να έχει ήδη απομακρυνθεί. Πάντως είναι σοκαριστικό στον ύπνο σου τώρα να πέφτουν τα μπάζα από πάνω, εντάξει, είναι σοκ, πραγματικά είναι σοκ. Αλλά αν είχε πάρει την επιστολή και το ήξερε ότι θα κατεδαφιστεί το κτίριο, ότι καθόταν ακόμα μέσα, έπαιζε και αυτός. Έπαιζε με την τύχη του. Στην FM 107,1, με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, στον κόσμο, τα περίεργα, τα ωραία, τα άσχημα, τα δικά μας, τα έξω, όσα είναι η ζωή μας καθημερινά.

Τα ρολόγια τρέχουν στο πιο αποφυτό βράδυ της εβδομάδας, αυτό της Παρασκευής. Είστε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο με ειδήσεις και με την ωραιότερη μουσική υπόκρουση, soundtrack της ζωής μας εδώ στον Θήτα FM 107,1. Λοιπόν, μελέτη υποστηρίζει πως η Γη έχει 6 αντί για 7 υπήρους. Πόσο καλή ήσασταν στη γεωγραφία, εγώ καθόλου πρέπει να σας πω. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα βασικά τα ξέρω. Τα βασικά που λένε ότι έχουμε 7 υπήρους, έχουμε την Αφρική, την Ασία, την Ανταρκτική, την Οκεανία, την Ευρώπη, τη Βόρεια και την Νότια Αμερική. Ωστόσο, μια νέα μελέτη έρχεται να μας αλλάξει όλα όσα ξέραμε στη γεωγραφία και να μας πει ότι η υπόθεση από εδώ και πέρα και στην πραγματικότητα μοιάζει να είναι τελείως διαφορετική όσον αφορά τα μύτη και τα πλάτη της Γης. Λοιπόν, η υπόθεση αυτή προέκυψε μετά από μια λεπτομερή έρευνα γύρω από τις γεωλογικές διεργασίες που οδήγησαν στη διάσπαση της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι υπηρετικές μάζες εξελίχθηκαν στην πάροδο του χρόνου. Η συνέχιση της διάσπασης ήταν πολύ μεγάλη. Εδώ βάζουν και το ρόλο της Ισλανδίας. Η μελέτη λέει ότι το ηφαιστειακό νησί της Ισλανδίας μέχρι σήμερα επικρατούσε η αντίληψη ότι σχηματίστηκε πριν από περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια ως αποτέλεσμα αυτής της μεσοατλαντικής ράχης. Ωστόσο, αναλύοντας τις τεκτονικές κινήσεις, βρήκαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Υποστηρίζουν ότι η Ισλανδία μαζί με την υποθαλάσσια ράχη περιέχει γεωλογικά θράσματα. Και να μην σας πω τώρα πάρα πολλά για να καταλάβετε. Υποστηρίζει ότι η χλεαμένη Ατλαντίδα έχει ομοιότητες με την Αφρική

0: στον 7,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1.

Πολύ καλό δρόμο σε εσάς που είστε στα αυτοκίνητά σας και οδεύετε προς την κατεύθυνση του σπιτιού σας, προς τη βραδινή σας έξοδο, προς μια κινηματογραφική ταινία στα σινεμά της πόλης. Δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί θα σας προτείνω μία από αυτές τις ταινίες που μας έχει κάνει έτσι εντύπωση. Κάποιοι λένε ότι είναι μια εισπρακτική αποτυχία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να μην αναφερθείς στον Ντίγκερ όταν ο Τόμ Κρούζ κάνει μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση σε έναν υποτιθέμενο γερασμένο πολυεκατομμυριούχο και το κάνει με έναν φοβερό τρόπο. Είναι εντελώς αγνώριστος, αρκεί να μπείτε να δείτε τις σκηνές από την ταινία. Ο Ινιάρη του λοιπόν, ο σκηνοθέτης, υπογράφει το σενάριο σε μία από τις πολύ αναμενόμενες ταινίες της φετινής χρονιάς, τον Ντίγκερ, με τον Τόμ Κρούζ για μια σατιρική μαύρη κωμωδία. Μιλάμε να πάρετε ζεστό popcorn και να καθίσετε και να το δείτε σε μια πρωτότυπη ιδέα, έτσι κι αλλιώς εξελίσσετε, την οποία δουλεύει πάρα πολλά χρόνια μέχρι να την υλοποιήσει ένας πάμπλουτος μεγιστάνας, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Ντίγκερ, όπου η επιχείρησή του δημιουργεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή την οποία προσπαθεί ο ίδιος να διορθώσει. Ένα πολύ έξυπνο σενάριο. Το ρόλο ανέλαβε φυσικά ο Τόμ Κρούζ. Πριν από 7 χρόνια, όταν άκουγε αυτόν τον εγκεντρικό χαρακτήρα που του είχαν πολλές φορές προτείνει να ενσαρκώσει, ο ίδιος δεν το είχε πάρει και πολύ στα σοβαρά. Όμως οι άνθρωποι που είδαν την ταινία και ειδικά οι άνθρωποι που γνωρίζουν από κινηματογράφο, οι κριτικοί του κινηματογράφου, λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν για αυτή την ερμηνεία ο Τόμ Κρούζ να πάρει φέτος το Όσκαρ. Θα μπορούσε να φτάσει. Παρόλο που ο χαρακτήρας του διανύει τη δεκαετία του 60, ο ίδιος ο Τόμ Κρούζ έχει πολύ αραιά μαλλιά, λευκά, πολλές ρητίδες, γερασμένο δέρμα και μια μεγάλη κοιλιά. Είναι όμως πάμπλουτος. Και από εδώ ξεκινάει η μαύρη κωμωδία.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας με τις πεφωτισμένες βραδινές πτήσεις του Θήτα FM 107,1 της Παρασκευής. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και πάμε τώρα πάνω από τη Γερμανία. Γιατί εκεί τιμήθηκε η εξαιρετική Νάνα Μούσχουρη. Στο Βερολίνο έγινε η τιμητική διάκριση με το σταυρό της αξίας του τάγματος της αξίας της Γερμανίας για τη συνεισφορά της στην ευρωπαϊκή ενότητα και την κατανόηση μεταξύ των λαών. Λίγο πριν κλείσει τα 92 της χρόνια, η δικιά μας, η υπέροχη, η μοναδική Νάνα Μούσχουρη, σε μια διάκριση που μας θυμίζει πόσο μακριά ταξίδεψε αυτή η φωνή, σε πόσους ανθρώπους έφερε τόσο κοντά την ελληνική γλώσσα και το ελληνικό τραγούδι. Η Νάνα είναι μια Ελληνίδα που με τη φωνή της έκανε την Ελλάδα να ακουστεί σε όλο τον κόσμο, έγραψε σε ανάρτησή του αμέσως μετά ο Σταύρος Ξαρχάκος. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί της στους δίσκους «Σπίτι μου, σπιτάκι μου» και «Αγάπη τελικά είναι η ζωή». Ξέρετε, είναι αυτά που καμία τεχνητή νοημοσύνη, κανένα ρομποτιστικό πλάνο δεν μπορεί να τα αποτυπώσει. Είναι αυτές οι στιγμές οι πραγματικές, οι αληθινές, οι αυθεντικές, οι γνήσιες, που τίποτα από ό,τι υπάρχει σήμερα στην τεχνολογία και γίνεται και πολύ της μόδας και μετά καταντάει και πολύ ανιαρό, δεν μπορεί να το πλησιάσει αυτό το αυθεντικό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στον Theta FM. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. Επικοινωνούμε πάντα μέσω Viber 697-720-1070. Στέλνετε ό,τι θέλετε από στιγμές της ζωής σας, από φωτογραφίες, από πράγματα που θέλετε να πείτε, να εξομολογηθείτε, πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο περιβάλλον σας και θέλετε να μας τα πείτε και να τα αναδείξουμε και στις εκπομπές. Καθημερινά είμαστε εδώ μαζί σας, η σφαιρική, η έγκυρη, φωνή της Θεσσαλονίκης που μπήκε εδώ και ένα μήνα και κάτι στα ραδιόφωνα της πόλης. Πάμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 11 με υπέροχες μουσικές, γιατί δεν ξεχνάμε πάνω απ' όλα ότι είμαστε μέσα στο χαλαρό κλίμα της Παρασκευής.

Πάντως στα ωραία νέα της ημέρας, στα ωραία μουσικά νέα της ημέρας, να πούμε ότι οι YouTube ξαναμπαίνουν στις πρόβες για περιοδία σε στάδια σε όλη την Ευρώπη με το Larry Mullen Jr. ξανά στα τύμπανα μετά την επέμβασή του. Το νέο τους άλμπουμ θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, που πριν από λίγα χρόνια μας είχαν πει ότι έρχεται και το τέλος του κόσμου, και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Το συνωμοσιολογικό όμως πεδίο όλης αυτής της προφητείας που λέει ότι Παρασκευή και 13 θα τελειώσει ο κόσμος και εμείς την άλλη μέρα δεν θα υπάρχουμε σε αυτή τη γη και τι θα αποκάμουμε. Δηλαδή θέλω να ρωτήσω ρε παιδί μου, αν όντως αυτό γίνει πραγματικότητα, φτάσει αυτή η ημερομηνία 13 Νοεμβρίου, τι προλαβαίνεις να κάνεις ως τότε? Πάντως οι YouTube θα κάνουν μια συναυλία και αυτό είναι νομίζω κάτι που είναι ένα σημάδι, πολύ ωραίο σημάδι. Πάντως εμείς έχουμε μια ερώτηση. Παιδιά, θα κάνετε συναυλία σε όλη την Ευρώπη, από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη θα περάσετε καθόλου? Έτσι για να ξέρουμε. Να ξέρουμε. Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Είναι ο Θήτε FM 107,1 στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 11 μαζί. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Στο πιο τέλειο βράδυ της εβδομάδας. Αυτό της Παρασκευής. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Και στο Θάνο. Θαυμαστές των YouTube, ε. Για σας λοιπόν.

από τους διεθνείς YouTube. Να πάμε εμείς στα εγχώρια, στα δικά μας. Στο Βίσο Καρβελοπόλεμο που τον λέει και μια φίλη μου και όχι άδικα. Είπε ένας φίλος. Τώρα που ήρθε η δικαίωση, γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί περνάτε στο στάδιο της ματέωσης? Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που έλεγε και στην ταινία ο Νίκος Κούρκουλος. Όχι, ο Σπύρος Καλογύρου το έλεγε στον Νίκο Κούρκουλο. Για να είμαστε και σωστοί. Λοιπόν, και επειδή είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, τι ξέρουμε όλοι ότι όλοι οι στάρ, και η δική μας η εγχώρη και η διεθνή στάρ, είναι λίγο εκεντρική, είναι λίγο περίεργη, είναι λίγο κάπως. Ενίοτε είναι και λίγο φιλοχρήματη παραπάνω από ό,τι πρέπει. Το ξέρουμε, αλλά και κάπου τώρα εδώ σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι λίγο στενάχωρα και είναι και λίγο με τους μισθούς που δεν βγαίνουν πέρα να πληρώσουν νίκια, να πληρώσουν κοινόχρηστα, να πληρώσουν λογαριασμούς ενέργειας, να βάλουν βενζίνη μέσα στο αυτοκίνητο για να το κινήσουν, να πάνε στη δουλειά. Να. Είναι λίγο πρόκληση έτσι να πέφτουν από μπροστά μας πασαρέλες εκατομμυρίων. 1,5 εκατομμύριο ένας, 2 εκατομμύριο άλλος, 95.000 εισιτήρια, 450 το ακριβότερο. Δηλαδή, κάπως ρε παιδί μου, δεν σε κάνει να νιώθεις όλο αυτό. Εμείς ασχολούμαστε τώρα, έχει γίνει σαπουνόπερα όλο αυτό. Ποιος χρωστάει σε ποιον και παίρνουμε και θέση. Είμαστε με τον Καρβέλα, είμαστε με τη Δύση. Ακούστε τώρα το περίεργο, και κάπου στη γωνία σκάει και αυτό το σκάνδαλο με τον Καμπούρη, ο οποίος, θυμάστε, ήταν στα τηλεοπτικά παρατράγουδα, μετά πήγε στο Λάος. Δηλαδή, όλη η πορεία του, άμα κάτσεις και το κοιτάξεις από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι πραγματικά σαν ένα σόου. Κάτι μεταξύ περίεργης σάτυρας και πραγματικότητας που σε κάνει από τη μία να γελάς, από την άλλη όμως και πικρά να κλαις για αυτό που συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί και εκεί χορός εκατομμυρίων υπάρχει. Και εσύ σηκώνεσαι το πρωί και πρέπει να βάλεις τη βενζίνη, εσύ σηκώνεσαι το πρωί και πρέπει να πας στη δουλειά, να ζήσεις με το μισθό, να κάνεις όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα, μέσα στο μήνα. Και ο μήνας μπαίνει και ο μήνας βγαίνει, και κάπως έτσι περνάει ολόκληρη ζωή και παρακολουθείς αυτά τα ωραία με το χορό των εκατομμυρίων κάπου εκεί στην άκρη. Και σχολιάζεις κιόλας στα social. Το παίρνεις πολύ στα ζεστά το θέμα. Αν αυτό δεν είναι η ακραία αποχάβνωση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Λοιπόν, βράδυ Παρασκευή στον Θήτε FM 107,1. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. Έτσι με σκέψεις, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα.

Και έτσι όπως το παιχνίδι πρώτης εβδομάδας φτάνει στο τέλος του. Κάπως έτσι και εμείς θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων μόνο για τη σημερινή ημέρα. Η Χριστίνη Στεφανίδου είναι έτοιμη να μας πει τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος των πεφωτισμένων βραδινών πτήσεων στο ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, γιατί σήμερα έχει πολύ φως έξω. Είναι Παρασκευή, Κλεάνθη. Ο κόσμος όλος, είτε έχει είτε δεν έχει, είτε είναι έτσι είτε είναι αλλιώς, μια βολτίτσα θα την κάνει. Και όπως βλέπεις, έχει κίνηση. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αυτά και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα. Εδώ στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια, Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Η ώρα στον Theta FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο σπουδαίος συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλεύονταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας σε νοσοκομείο της Αττικής. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος Τόπος. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων αρχαιοκαπηλείας προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. 11 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 24 ανιχνευτές μετάλλων, αρχαία νομίσματα, εξειδικευμένος εξοπλισμός και πάνω από 11.000 ευρώ. Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης μετά το ξαφνικό blackout που σημειώθηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η αυτόματη διακοπή που έγινε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οφειλόταν σε προσωρινό τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Νεκρός ο ένας από τους δύο άντρες που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στα δηληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Θριάσιο ο δεύτερος εργαζόμενος. Νωρίτερα προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο. Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά στο Γυμνάσιο Βασιλικών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί με τον μαθητή να μεταφέρεται ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτόρκο το εφετείο Θεσσαλονίκη σε 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού τον Ιανουάριο του 2024 στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως το θύμα του επιτέθηκε και τον έπιασε από το λαιμό. «Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου», ανέφερε. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το αίτημα της Ελλάδας για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια προκειμένου να διαχειριστεί η χώρα την ενεργειακή κρίση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε πως η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους μετά από 9 ημέρες αποφάσισαν οι αλλοιείς στον απόϊχο της συνάντησης που είχαν εχθές στη Χαλκιδική με τον Πρωθυπουργό. Τονίζουν ωστόσο ότι θα επανέλθουν πιο δυναμικά αν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν υλοποιηθούν. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,8 που ήταν τον Αύγουστο. Πάνω από 50% οι αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν θα είναι λόγος για πρόωρες εκλογές. δήλωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή σε ολόκληρη την περιφερειακή οδό θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου από συνεργεία της περιφέρειας.
3: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ναι, εντάξει, τα ξέρω. Αυτά οι ένοχες απολαύσεις. Είναι η καινούρια Βίσο Καρβελιάδα. Δεν ξέρω πώς θα την πούμε. Πάντως, εντάξει, θέλουμε, δεν θέλουμε. Περιμένουμε την επόμενη ανακοίνωση από τον Νίκο Καρβέλα ή την επόμενη ανακοίνωση των δικηγόρων. Είναι και αυτό μέσα σε αυτές τις, όπως λέω εγώ, τις ένοχες απολαύσεις αυτής της ζωής. Καλώς ήρθατε στον Θήτε FM 107,1 ακριβώς. Πού είμαστε? 5 λεπτά μετά τις 10. Όσοι ετοιμάζεστε για βραδινή έξοδο, εύχομαι να μένετε εδώ συντονισμένοι με τα τραγούδια του Θήτα και να ετοιμάζεστε για πολύ ωραία πράγματα, για φαντασμαγορικά πράγματα στο βράδυ της Παρασκευής. Είτε όμως μείνετε στο σπίτι, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 να παρατηρούμε, να μιλάμε, να επικοινωνούμε. Επαναλαμβάνω τον τρόπο επικοινωνίας, προς το παρόν μέσω Viber, με δωρεάν μηνύματα που στέλνετε στο 697-720-1070. Εκεί τα λέμε κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς θα είμαστε και αύριο το πρωί μαζί στις 8. Το πάμε σε ήδη δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Για να καλωσορίσουμε το Σαββατοκύριακο στο Θήτε FM, όπου ο Θήτε FM το Σαββατοκύριακο γίνεται αθλητικός. Ένας αμυγός αθλητικός σταθμός. Έχει επιστρέψει και το πρωτάθλημα μετά από τρεις ολόκληρες εβδομάδες που είχαμε την εθνική μας και την καμαρώσαμε και πήγε πάρα πολύ καλά. Επανερχόμαστε λοιπόν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οπότε ξαναμπαίνουμε στο χορό του πρωταθλήματος. Και έχουμε και πολύ μεγάλα μάτς. Έχουμε τον Άρη, έχουμε τον ΠΑΟΚ, έχουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι τη Δευτέρα νομίζω, ο Άρης είναι αύριο, το ίδιο και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής με το Λεβαδιακό, ο Άρης διαφεύγει, θα το βρω όμως με ποιον είναι. Και φυσικά το ντέρμπι, το ντέρμπι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και είναι στην Αθήνα στις 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Έχει πολύ αθλητικό ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, έχει πολύ μπάσκετ, έχει πάρα πολλά αθλήματα, οπότε μένετε συντονισμένοι στον Θήτε FM 107,1 για να τα παρακολουθήσετε όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επιπλέον παρακολουθείτε και τις εκπομπές που έχουν και τη δική σας συμμετοχή. Έχουμε εκτός από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, έχουμε και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έχουμε και εκπομπές με ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές και τους φιλάθλους του Θήτε FM 107,1. Για να λέτε αυτά που πιστεύετε, να λέτε τη γνώμη σας. Γιατί είμαστε η δική σας φωνή. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτε FM 107,1. Brian Adams και... Φτάσαμε εσείς στα 8 λεπτά μετά τις 10. Βραδινές πτήσεις.

Μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με φθινοπορεινές καιρικές συνθήκες και με θερμοκρασία που θα φτάσει αύριο μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 20 βαθμούς και είμαστε σε μια απόλυτα γλυκιά φθινοπορεινή συνθήκη. Ακούτε Θήτα FM 107,1, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις. Και να πούμε και μια χρηστική ειδήση για το Σαββατοκύριακο, ότι αύριο θα είναι από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί στο ρεύμα προς ανατολικά κλειστή η περιφερειακή οδός μεταξύ των κόμβων της Ευκαρπίας και των Μετεώρων, και από την ερχόμενη Δευτέρα για εσάς που κινείστε στο περιφερειακό και ως την Παρασκευή ολόκληρη περιφερειακή οδός θα είναι κατά διαστήματα με προβλήματα, γιατί θα γίνονται εργασίες κοπής πράσινου από συνεργεία της περιφέρειας. Οπότε όλη η επόμενη εβδομάδα θα έχει τα μικρά ή τα μεγαλύτερα της προβλήματα αν κινείστε στην περιφερειακή οδό. Τώρα το Σαββατοκύριακο έρχεται, όπως σας είπαμε, πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Η Κυριακή θα είναι μία μέρα που τα τελευταία καιρικά και προγνωστικά μοντέλα μας λένε ότι θα βρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ωστόσο θα είναι μία μέρα που νομίζω ότι αν έχετε διάθεση, όρεξη για διάβασμα, για μαγείρεμα, για ωραία πράγματα μέσα στο σπίτι, θα είναι το καλύτερό μας. Και θα μπούμε και λίγο σε ένα φθινοπορεινό mood, σε μία φθινοπορεινή συνήθεια που την έχουμε και πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί σιγά σιγά το θερμόμετρο πρέπει να εναρμονιστεί με την εποχή. Και έχουμε αύριο 10 Οκτωβρίου, έτσι. Κλείσαμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη.

Εδώ είμαστε στον Theta FM, στο υποτύπωμα, στο αποτύπωμα του τέλους αυτής της πενθημερής εργάσιμης εβδομάδας. Σε ευτυχισμένες και λιγότερο ευτυχισμένες ημέρες και βραδιές. Κυρίως στις φωτισμένες πόλεις. Εκεί έρχεται το ραντεβού μας, κάθε βράδυ στις 9. Και μένουμε μαζί μέχρι τις 11. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ψάχνω ειδήσεις μέσα σε αυτό το μουντό Οκτώβρη. Για να βάλουμε λίγη λάμψη, λίγο χρώμα, λίγο διάθεση παραπάνω στη ζωή μας. Μέσα από μουσικές διαδρομές. Μέσα από απλά αλλά πολύτιμα πράγματα όπως είναι οι βόλτες μας. Η καθημερινότητά μας μέσα στην πόλη, τα ωραία στέκια που ξανανοίγουν μέσα στο φθινόπωρο, οι ωραίες επαφές μας και τα ωραία που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας και έρχεται με πολύ ωραία διάθεση και πολύ ωραίο φθινοπωρινό mood, όπως σας έλεγα και πρωτήτερα. Επενθυμίζω ότι έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας 697-720-70. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Γιατί εκεί είναι το περίφημο Viber του Theta FM που δέχεται καθημερινά φωτογραφίες, μηνύματα. Αποτυπώνοντας τη διάθεσή σας, τη μέρα σας, τους προβληματισμούς σας και τις χαρές σας.

Και ενώ στη γειτονική μας Ισπανία ο κόσμος διαδηλώνει για τη στεγαστική κρίση και σέρνει την κυβέρνηση σε εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Στη Γαλλία έχουν βγει στους δρόμους ακόμα και μαθητές. Εμείς εδώ πώς εκτενώνουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Να ζούμε από κοντά όλη αυτή τη σαπουνόπερα του δράματος που ζει η Αναβίση με τον Νίκο Καρβέλα ή με άλλα τέτοια. Νομίζω ότι οι άλλες χώρες ζουν σε ένα πυρετό κινητοποιήσεων. Τις βλέπεις ότι ζορίζονται, ό,τι. Αλλά βγαίνουν στους δρόμους, δηλώνουν παρόντες, είναι μπροστά σε όλα αυτά. Και εμείς βλέπουμε μέσα από like, μέσα από αναρτήσεις στη ζωή, λες και την παρατηρούμε από μακριά. Αυτό είναι ένα πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κρατήσουμε από όλη αυτή την εβδομάδα, αλλά σε μια χώρα που όλα είναι κάπως περίεργα δίπλα μας, αυτό που λίγο μας τόνωσε το ηθικό και μας πήγε λίγο καλύτερα και φάνηκε και από τα νούμερα της τηλεθέασης που κατάφερε να φτάσει ο Α, ήταν η εθνική μας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, που δεν ξέρω αν μας έδωσε λίγο περισσότερη περηφάνεια, λίγο περισσότερο αίσθημα έτσι ανωτερότητας ή λίγο περισσότερη μέσα μας χαρά για να βγούμε ξανά και να ξαναδημιουργήσουμε μια συνθήκη στο μυαλό μας ότι ναι ρε παιδί μου και η Ελλάδα καλή είναι, κάτι αξίζει παραπάνω από αυτά που την αφήνουν να φαίνεται ότι αξίζει. Η Ελλάδα μπορεί να είναι χώρα όμορφη, να είναι χώρα μαγική, αλλά μέσα στην εβδομάδα τα είχε όλα. Είχε ακριβή βενζίνη, είχε γυναικοκτονίες, είχε ιστορίες πάρα πολύ άσχημες, είχε πάρα πολλά. Και παρόλα αυτά όμως, εμείς εξακολουθούμε να ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, να ανεβάζουμε υπέροχες φωτογραφίες από σχεδόν καλοκαιρινές στιγμές. Πολλοί κόσμος ακόμα έκανε μπάνιο αυτή την εβδομάδα. Και αν δεν είναι ευλογία να ζεις σε αυτόν τον τόπο, τι είναι. Λίγο να ταρακουνηθούμε χρειάζεται, να το βρούμε και λίγο το μεταξύ μας. Εκεί το έχουμε χάσει. Στον πολύ θυμό, στην πολύ αντάρα, στον πολύ τσακωμό. Βλέπεις τους δρόμους ανθρώπους, τους δρόμους που είναι έτοιμοι. Το παραμικρό. Να θυμώσουν ένας με τον άλλον. Αν βρούμε αυτά που μας ενώνουν και λιγάκι πιέσουμε τα πράγματα, νομίζω θα ξημερώσουν όμορφες μέρες.

Ήταν σήμερα λίγα λεπτά μετά τις 8 το βράδυ όταν μας ήρθε η είδηση ότι την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος, σε ηλικία 79 ετών, σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, έτσι. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Διονύσης Χαριτόπουλος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Αθήνα. Είχε γεννηθεί το 1947 στον Πειραιά. Εργάστηκε σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες προτού ασχοληθεί με τον τομέα της διαφήμισης. Εκεί διέπρεψε, αλλά έγραψε και αρκετά βιβλία. Το τελευταίο του βιβλίο ήταν η Άτακτη, που εκδόθηκε το 2022. Ο εκδοτικός οίκος τόπος τον χαρακτηρίζει ως ολιγαρκή αυθεντικό και μπεσαλή στη ζωή του, αλλά και τη γραφή του. Και προσθέτει, κρατάμε σαν παρακαταθήκη αυτό που διάλεξες για άνοιγμα στο τελευταίο σου βιβλίο. Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους, έξω από τα χειμερινά ανάκτορα, ακόμα και αν είναι χειρότεροι από τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.

Στην τελική ευθεία της 9ης του Οκτώβρη του 2026 στον Θήτα FM 107,1, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, στις βραδινές πτήσεις του Θήτα. Και θα σας πω τώρα μία έρευνα που πολύ με χαροποίησε, γιατί ανήκω στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων

Και νομίζω ότι με μένα και αρκετοί από εσάς θα συμφωνείτε. Σε μια εποχή λοιπόν που κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής συνάντησης δεν ήθιστε ένας άνθρωπος να κρατάει χαρτί και στυλό. Αν είστε στην κατηγορία εκείνη των εργαζόμενων οι οποίοι όταν βρεθείτε σε ένα meeting, σε μια συγκέντρωση εργαζομένων, κρατάτε χειρόγραφες σημειώσεις στις σκέψεις, τότε να ξέρετε ότι αν κάποιος σας πει ξεπερασμένο, πείτε του ότι έχει χάσει κάθε κριτική ανάλυση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας επαγγελματικής συνάντησης μπορεί να μοιάζει ξεπερασμένη μια εικόνα τέτοια, σε μια εποχή που τα τάμπλετ, τα κινητά τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές έχουν κυριαρχήσει στην καθημερινότητα, αλλά η χειρόγραφη καταγραφή, όντας πιο αργή από την πληκτρολόγηση, απαιτεί ενεργή επεξεργασία της πληροφορίας. Και αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος όταν παίρνει ένα χαρτί και ένα στυλό για να γράψει, σκέφτεται πολύ περισσότερο από αυτόν που πληκτρολογεί σε έναν υπολογιστή και πολύ περισσότερο από αυτόν που κοιτάζει απλώς το κινητό του και γράφει σημειώσεις μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Γιατί ένα απλό σημειωματάριο περιορίζει πολύ όλους αυτούς τους ψηφιακούς περισπασμούς που υπάρχουν γύρω μας. Ταυτόχρονα επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία με σύμβολα, υπογραμμίσεις, αποτυπώνοντας πράγματα. Και μάλιστα, επειδή όλοι ζούμε σε μια εποχή που δεν γράφουμε πολύ ή γράφουμε λίγα πράγματα ή κρατάμε απλά σημειώσεις, χειρόγραφες πολύ πολύ γρήγορες, είναι μια εποχή στην οποία αν ξαναγυρίσουμε πάλι στο να γράφουμε με τον κλασικό τρόπο, ίσως λένε τώρα οι επιστήμονες, να έχουμε χάσει ένα μέρος από την κριτική και την αναλυτική μας σκέψη, γιατί έχουμε πάψει να το κάνουμε. Καλώς ήρθατε στον Θήτα. Στην τελική ευθεία των βραδινών πτήσεων είμαστε. 25 λεπτά πριν τα ρολόγια μας να δείξουν την 11η νυχτερινή.

έχει και φεστιβάλ μπίρας, να πάτε να πιείτε, να περάσετε ωραία. Εδώ κοντά είναι στην πύλη εκεί στην έκθεση. Έχει πολύ ωραία πράγματα γενικώς η πόλη και το Σαββατοκύριακο. Αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε. Διάβαζα και μια άλλη έρευνα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι για καλό όμως. Θα την πω γιατί όλοι έχουμε πέσει θύμα όλης αυτής της κατάστασης, της πληροφόρησης μέσω των social media. Διάβαζα λοιπόν με τρόμο ότι το 60% πλέον των ανθρώπων εκεί έξω διαμορφώνουν γνώμη, άποψη μέσα από τα social media, γιατί ενημερώνονται μόνο μέσω social media και καθόλου μέσα από εφημερίδες και από τον έντυπο τύπο. Σχεδόν το 10% ενημερώνεται από εκεί, που υπάρχουν και απόψεις και μπορεί να σου δημιουργηθεί και κριτική σκέψη και σύγκριση και όλα τα υπόλοιπα. Και υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 20%, το οποίο κάνει κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή, κοιτάζει τηλεόραση, διαβάζει λίγο από την εφημερίδα που μπορεί να πέσει στα χέρια του επειδή κάποιος φίλος του ή ήρθε κατά λάθος στα χέρια του, ή κυρίως και οι υπόλοιποι κοιτάζουν να ενημερωθούν κυρίως από τα site, που δεν είναι πάντα και ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν βεβαίως τα έγκριτα, υπάρχουν αυτά τα οποία όντως ενημερώνουν και με σωστό τρόπο και γρήγορο, έγκυρο και έγκαιρο, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα τα οποία είναι μέσα στην παραπληροφόρηση και επειδή έρχονται μπροστά σου την ώρα που σκρολάρεις στο κινητό. Οπότε δεν μπορούσα να την πω αυτή τη λέξη, γι' αυτό και δεν το κάνω κιόλας. Υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα. Έρχονται τόσες πληροφορίες μέσα στο κεφάλι σου, τόσα πολλά που πρέπει να επεξεργαστείς για να κρατήσεις το καλό, το ουσιώδες από το επουσιώδες, αυτό που σε ενδιαφέρει από εκείνο που είναι εντελώς αδιάφορο, που στην κυριολεξία όλο αυτό δημιουργεί ένα πανικό μέσα στο κεφάλι μας και μια τρικυμία εγκρανίου πολλές φορές. Άσε που δεν συγκεντρώνεσαι, υπάρχει μεγάλη απόσπαση γενικώς και περίσπαση της σκέψεως. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM 107,1. Καλώς ήρθατε στις βραδινές πτήσεις. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Και να πάμε σε αυτά που μπορείτε να κάνετε με ελεύθερη είσοδο μέσα στην πόλη. Αύριο το βράδυ, disco party. Και όσοι θέλουν να βιώσουν αυτές τις υπέροχες στιγμές, με την μοναδική και ανεπανάληπτη Μπέση Αργυράκη. Ο Άγιος Παύλος ετοιμάζεται να χορέψει σε ρυθμούς disco, καθώς θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι με τίτλο «Τι άλλο, πυρετό στο Σαββατόβραδο». Το Σάββατο λοιπόν 10 Οκτωβρίου στις 8.30 στο γήπεδο μπάσκετ της Ευαγγελίστριας στον Άγιο Παύλο θα έχουμε μεγάλη γιορτή με ένα μεγάλο πάρτι με αγαπημένα τραγούδια προηγούμενων δεκαετιών και με είσοδο ελεύθερη. Και βέβαια να πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται να μην λησμονήσω να πούμε ότι ξεκινάνε τα Ιβανόφια, πολύ μεγάλη γιορτή με πολλές εκδηλώσεις, με φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, αθλητικές δραστηριότητες, τουρνουά βόλεϊ και ποδοσφαίρου. Τα Ιβανόφια ξεκινούν από σήμερα Παρασκευή 9 του μηνός και κορυφώνονται την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Και συνεχίζουμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, 9 με 11 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Τηλετών, στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Η ιστορία του ΠΑΟΚ συναντάει το ποδόσφαιρο. Την κοινωνία, ένα τριήμερο γεμάτο συζητήσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, πανεπιστημιακοί, ερευνητές από την Ελλάδα, από το εξωτερικό θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο ως ένα πεδίο όχι μόνο ποδοσφαιρικό, αλλά σαν ένα πεδίο που συναντιόνται κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές. Ιστορική έρευνα που συναντάει την κοινωνιολογία και βέβαια διεθνείς σχέσεις, προσέγγιση που συναντάει το παρελθόν και το μέλλον μαζί σε μια κοινή συνισταμένη. Για εσάς που αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, για εσάς που θέλετε να ακούσετε διαφορετικά πράγματα, όλο το τριήμερο από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με είσοδο ελεύθερη και την Κυριακή 11 του μηνός και σήμερα Παρασκευή. Και να συνεχίσουμε βεβαίως με αγαπημένες μουσικές. Καλώς στο Δημήτρη. Στο δρόμο για πολύ σημαντικό μου λέει πρώτο ραντεβού. Δεν ξέρω αν είμαι γουρλούς αυτά. Πάντως τι ωραία ρε φίλε, τι ωραία συνθήκη είναι αυτή να βγαίνεις πρώτο ραντεβού. Τι χτυποκάρδι είναι αυτό και τι ωραίο.

Τώρα το μεταξύ μου έδωσε και ιδέα ο φίλος με το πρώτο ραντεβού. Διάβαζα μια έρευνα, τελείως τυχαία τη διάβαζα σήμερα, που έλεγε πράγματα που δεν πρέπει να ρωτάς ποτέ στο πρώτο ραντεβού, και ένα από αυτά είναι η οικονομική κατάσταση ενός ανθρώπου. Το άλλο, τι αυτοκίνητο έχει, πόσα χρήματα βγάζει, τι ζώδιο είναι. Και έβλεπα πόσο μακριά είμαστε από όλα αυτά. Πάντως υπάρχει μια μεγάλη παγίδα στο πρώτο ραντεβού. Να το πω και στο φίλο, να το πω και γενικά σε όλους μας για να τα ακούμε. Η μεγάλη παγίδα στο πρώτο ραντεβού είναι να αισθανθείς μια περίεργη οικειότητα με τον άλλον. Αυτό που λέμε ότι κύλησε τόσο ωραία η βραδιά και ήταν σαν να τον ήξερα ή σαν να την ήξερα πάρα πολλά χρόνια. Αυτό αποτελεί και τη μεγαλύτερη παγίδα του πρώτου ραντεβού. Γιατί αυτό δεν ξέρεις αν το έχει νιώσει κι ο άλλος. Τώρα εγώ έχω έναν οδηγό μες στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να επηρεάσω τα πράγματα. Εγώ παρατηρώ πάρα πολύ, επειδή συνήθως τα πρώτα ραντεβού έχουν να κάνουν με φαγητό. Πηγαίνεις έτσι κάπου, ένα δείπνο ωραίο. Εγώ παρατηρώ πάρα πολύ πώς τρώει κάποιος. Και αν τρώει με όρεξη, αν είναι μίζερο στο φαγητό. Αν είναι μίζερο στο φαγητό ο άλλος, δεν μου κάνει τίποτα. Επίσης το πώς φέρεται στους σερβιτόρους και στις σερβιτόρες. Κλισέ, αλλά παιδιά, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μπούσουλας μεγάλος αυτός. Το πόσο ευγενικός είναι ο άνθρωπος που βγαίνεται μαζί, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, δεν έχει καμία σημασία, με το σερβιτόρο και με τη σερβιτόρα. Θα τα λέμε για την Παρασκευή βράδυ, και ξέρω ότι πολλοί είστε σε μια τέτοια συνθήκη μες στο μυαλό σας.

ξεκινά μια πολύ αισιόδοξη σκέψη, επειδή αύριο ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Να σας πω ότι θα το πιούμε το πρώτο καφέ του Σαββάτου αύριο το πρωί στις 8 μαζί. Αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο ο ΘΥΤ FM 107,1 θα έχει όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, όλα τα αθλήματα, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όλες τις εκπομπές με τη δική σας συμμετοχή, με στοίχημα, με όλα, ό,τι περικλεί το αθλητικό ραδιόφωνο του ΘΥΤ FM του Σαββατοκύριακου. Γιατί ο ΘΥΤ γίνεται αθλητικός κάθε Σαββατοκύριακο. Σας αφήνω με τις καλύτερες ευχές για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα αυτή την ημέρα, αυτή τη νύχτα που ξεκινάει από εδώ και πέρα. Το ραντεβού μας είναι στις 8 το πρωί με τον καφέ του Σαββάτου. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου. Καλό, όμορφο και φωτεινό βράδυ Παρασκευής σε όλους και σε όλες σας.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949» για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η Απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η Απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.